το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις οφείλες.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

τώρα είσαι νεκρός. Και εγώ

Είσαι και ψηλός. Δεν σε χωράει ο καναπές. Και πριν τα χείλη μου τα βρέξει.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους ταξιούχους άνω των 65. Επίδομα χρηστουγείων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Μηδενικό φορέα εισοδήματος για αγρότες και τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών και κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής. Είναι τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά έως 2 χρόνων, στον οποίο το κράτος θα διπλασιάζει τις καταθέσεις των γονέων έως την ενηλικίωση των παιδιών, αλλά και σταδιακή μείωση 30% της χοντρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος έως το 2029. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση ολοκληρώνεται σήμερα με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, την οποία θα μεταδώσει απευθείας ο FM 100. Για έλλειψη οράματος, αναξιοπιστία και αντιγραφή προτάσεων της Χαριλάου Τρικούπη, έκανε λόγο το Πασόκ αναφορικά με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει κανονικότητα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς λίγο μετά τα μεσάνυχτα άνοιξαν και οι 8 σταθμοί που παρέμειναν κλειστοί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων για τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Τα δρομολόγια συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, όπως προβλέπεται να γίνει και την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Διεθνούς Εκθέσεως. Μαζικές και με παλμό ήταν οι συγκεντρώσεις και πορείες που πραγματοποιήθηκαν χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Ακρίβεια και αυξήσεις στο επίκεντρο των διεκδικήσεων, συνδικάτων και φορέων. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις κήρυξε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τον 40χρονο επισμηναγό και τον 37χρονο σμηναγό που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους Phantom. Θερμά συλληπιτήρια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια για την απώλεια των δύο πιλότων. Σύμβαση δωρεάς ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την εκτεταμένη ανακαίνιση και αναβάθμιση των βασικών χώρων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ΜΕΤΛΕΜ, παρουσία των απληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κότσιρα. Με ετοιμωμένη χώρα την Ιαπωνία, χιλιούς και πλέον εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές, έκθεση αφιερώμενη για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, άνοιξε και επισήμως τις πύλες της η επετειακή 90η Διεθνής Έκθεση. Τεχνολογία, καινοτομία, παράδοση και γαστρονομία θα έχουν την τιμητική τους έως και την ερχόμενη Κυριακή στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκεπτών. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στο στενό του Ορμού. Στο Ιράν ανακοίνωσε ότι χτύπησε 3 τάνκερ και 3 αμερικανικά πλοία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε όλα τα πλοία στο Περσικό και κοντά στο στενό του Ορμού να αποφεύγουν ύποπτες κινήσεις. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα ηλιοφάνεια θα έχουμε στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η άνεμη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί μεταξύ 25 και 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova Aeon κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα. Καλή μας ημέρα. Καλώς βρισκόμαστε. Καλό πρωινό Κυριακής. Σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου, εδώ κοντά σας για αυτή την Κυριακή, για 2 ώρες. Άλλωστε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή αυτό επιδιώκουμε και εν πολλοίς το καταφέρνουμε. Να είμαστε κοντά σας για 2 ώρες το πρωινό, τόσο του Σαββάτου όσο και της Κυριακής. Τελείως διαφορετικές οι συνθήκες, τελείως διαφορετικές οι επιλογές για την ακρόαση, τουλάχιστον από πλευράς μας. Με την ελπίδα αλλά και την ευχή να σας βρίσκει καλά αυτό το πρωινό της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Θα διατηρηθούν οι καλές καιρικές συνθήκες. Και έρχομαι και τα ευχάριστα. Ευχάριστα τουλάχιστον για εμάς τους χειμωνάκηδες, όπως μας αποκαλούν, που είμαστε λάτρεις του κρύου, του χειμώνα, καμιά φορά και της βροχής, εννοείται του χιονιού. Καλά, το χιόνι το θέλουν και οι καλοκαιράκηδες. Το λέμε αυτό γιατί ξεκινάμε με 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με 60% σχετική υγρασία. Συνθήκες καλές για 6 Σεπτεμβρίου, κοντά στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία για σήμερα. Δεν θα έχουμε υγρασία, γιατί θα φυσάει ένας βορειοδυτικός βαρδάρης, όχι καθαρός πεντακάθαρος βαρδάρης, αλλά θα είναι αρκετός έτσι ώστε να διώξει, να καθαρίσει όλο αυτό που μας ενοχλεί, την υγρασία δηλαδή, που μας ενοχλεί και λέμε ότι η ζέστη γίνεται ανυπόφορη. Με 30 βαθμούς θερμοκρασία, αλλά να τους νιώθεις 34-35. Δευτέρα, που αρχίζει η εργάσιμη εβδομάδα, πάλι με βοριαδάκια το πρωί, πάλι με δροσιές, το βράδυ κοντά στους 25 βαθμούς. Κάτι ανάλογο και για την Τρίτη και για την Τετάρτη και για την Πέμπτη. Χαμηλώνουν οι θερμοκρασίες κοντά στους 30 και βεβαίως το βράδυ κοντά στους 23-24, κάπου εκεί.

ημέρες του Σεπτέμβρη να δημιουργούν προβλήματα τόσο με το ντύσιμο που πρέπει κάποιος να έχει, τη στολή που πρέπει να φοράει, τη στολή εργασίας, τη μετακίνηση στους υπαίθριους χώρους. Αλλά είπαμε, όλα θα πάνε καλά με το καιρικό. Ίσως την Τετάρτη αργά το βράδυ να κάνει κάτι της, χωρίς να είναι επιβεβαιωμένο, μικρές πιθανότητες να ρίξει κάτι της από βροχούλα, αλλά μέχρι στιγμής μην το λαμβάνετε υπόψη, ας πούμε ότι δεν θα γίνει. Είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες. Αυτά λοιπόν τα ωραία και καλά όσον αφορούν το ξεκίνημα της Κυριακής. Και για να ενημερώσουμε και τυχόν νέες και νέους ακροάτριες και ακροατές, το πρωινό της Κυριακής πάντα ξεκινούμε με ένα θέμα κλασικό, κλασική μουσική. Και αυτό γιατί είπαμε, θέλουμε να έχουμε διάφορα ακούσματα. Και έτσι θα συνεχίσουμε με τραγούδια από τα παλιά, ευχάριστα κατά πολλούς. Όπου πιο να διαλέξουμε αυτό, παραδείγματος χάρη. Μείνετε μαζί μας, είναι σίγουρη η απόλαυσή σας.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Το άκουσες. Το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
2: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Λουτσιάνο Παβαρότη κατά βάση. Και Λουτσιάνο Παβαρότη διότι σαν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου του 2007 μας άφηνε ο Λουτσιάνο Παβαρότη, αυτός ο εκλεκτός τραγουδιστής των Μπελκάντο των τελευταίων ετών, τενόρος με δεξιοτεχνία στους υψηλότερους φθόγκους, ο βασιλιάς των υψηλών ντο, όπως έχει καταγραφεί.

γεννημένος στις 12 Οκτωβρίου του 1935 στη Μόντενα της Ιταλίας. Ξεκίνησε την καριέρα του δάσκαλος, ως δάσκαλος φωνητικής. Μετά αποφάσισε να γίνει τραγουδιστής. Λέει, τόσο κόσμο εκπαιδεύω, ας γίνω κι εγώ ο ίδιος. Εμφανίστηκε στο Άμστερνταμ το 1963 της Ολλανδίας. Το 1965 είχε πλέον εμφανιστεί σε όλη την Ευρώπη με τεράστια επιτυχία. Τραγούδησε στις μεγαλύτερες όπερες, γύρισε όλο τον κόσμο, Αμερική, Αυστραλία, από Ανατολή. Τιμήθηκε με 5 βραβεία Grammy. Το 2004 εμφανίστηκε για τελευταία φορά σε σκηνή της όπερας. Τελευταία του εμφάνιση το Φεβρουάριο του 2006 στην τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Τωρίνο. Έπασχε από καρκίνο στο πάνκρεας. Υποβλήθηκε σε επέμβαση τον Ιούλιο του 2006, αποσύρθηκε στη γενέτερά του τη Μόντενα και το Σεπτέμβριο του 2007, σαν σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου του 2007, μας άφηνε. Βεβαίως, όλοι αυτοί αφήνουν πίσω τους ένα μεγάλο έργο, όχι μόνο μια ανάμνηση, αλλά ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο όλοι μας με κάποιον τρόπο το χρησιμοποιούμε, το τραγουδάμε, το μεταδίδουμε, το απολαμβάνουμε.

Βέβαια, σαν σήμερα, μας άφηνε και ένας άλλος. Χαρακτηριστικό μουσικό θέμα από τον επαγγελματία. Επαγγελματίας Ένιο Μορικόνε στη μουσική, πρωταγωνιστής όμως ο Ζαν Πολ Μπελμοντό. Πριν 5 χρόνια μας άφησε ο Ζαν Πολ. Σεπτεμβρίου του 2021. Ο άσχημος, όπως τον λέγαν, αλλά γοητευτικός, με ένα τσιγάρο μόνιμα στο στόμα του, ξεκίνησε την καριέρα του το 1957 ο Ζαν Πολ Μπελμοντό. Ο γοητευτικά άσχημος, αν και πολλές γυναίκες είχαν μια διαφορετική άποψη, έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες. Αγαπημένος ηθοποιός. Στην προσωπική του ζωή είχε 2 γάμους. Στο ενεργητικό του με την Ελοντή Κωνσταντάν, με την οποία χώρισε όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε παράνομο δεσμό με την Ούρσουλα Άντρες, και με την Αταλή Ταρντιβέλ, την οποία τη γνώρισε το 89. Έχει αποκτήσει 4 παιδιά, αν και η μεγαλύτερη κόρη του έχασε τη ζωή της σε μια πυρκαγιά το 1994. Σύντροφος του Μπελμοντό υπήρξε για 8 χρόνια η Ιταλίδα ηθοποιός Λάουρα Αντονέλη. Στο Φεστιβάλ Κανών, όπως διαβάζουμε, το 2011 εμφανίστηκε με άλλη σύντροφο, την κατά 45 χρόνια νεότερη του και πρώην playmate, Μπάρμπαρα Γκαντόλφι, από το Βέλγιο. Ταινίες, πολλές, πάρα πολλές ταινίες. Μέχρι και σε μία εδώ, στην Ελλάδα, μαζί με τον Ομάρ Σαρίφ, οι κλέφτες. Ο Ομάρ Σαρίφ ο αστυνομικός, Μπελμοντό ο κλέφτης. Αυτό λέει η ιστορία. Και βέβαια, αν δείτε και την ταινία The Burglars, οι κλέφτες, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνή όπου γίνεται μια καταδίωξη στην Αθήνα, σε γειτονιές της Αθήνας, με κόσμο να παρακολουθεί όλο αυτό το σκηνικό που είχε καταγραφεί. Ζαν Πολ Μπελμοντό, 6 Σεπτεμβρίου 2021. Ένιο Μορικόνε στην ταινία, το Τσιμάι, όπως το λέγαμε, Τσιμάι.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σε λειτουργία. Τιμόμενη χώρα, η Ιαπωνία. Και ό,τι σύμπτωση, 6 Σεπτεμβρίου του 1998, μας αφήνει ο Ιάπωνας σκηνοθέτης ταινιών και σεναριογράφος, ο Ακίρα Κουροσάβα. Από τους καλύτερους και πιο σημαντικούς σκηνοθέτες όλων των εποχών, έχει γυρίσει πάνω από 30 ταινίες. Έλαβε το Χρυσό Λέοντα για την ταινία Ρασομών, 2 Χρυσούς Φοίνικες για τις ταινίες Γκαγκεμούσα και Ραν και ένα τιμητικό Όσκαρ το 1990. Το CNN τον ονομάτισε Ασιάτη του αιώνα στην κατηγορία Τέχνες, Λογοτεχνία και Κουλτούρα. Ανάμεσα στις πιο αναγνωρισμένες ταινίες είναι Ο Θρόνος του Αίματος, Το Μυστικό Φρούριο, όπως είπαμε Καγκεμούσα, Ίκυρου, Ιοζίμπο και οι 7 Σαμουράι. 7 Σαμουράι, ας ακούσουμε κάτι της από Σαμουράι, από 7 Σαμουράι. Γεννημένος στις 23 Μαρτίου του 1910 στο Τόκιο, στην Όμορη. Το 1950 κυκλοφόρησε η ταινία που έκανε τον Κουροσάβα γνωστό εκτός Ιαπωνίας, το Ρασομών. Παρουσιάζει 4 διαφορετικές και αντικρουόμενες εκδοχές του πώς εξήχθη μια συγκεκριμένη δολοφονία από την οπτική γωνία 4 διαφορετικών μαρτύρων. Όπως είπαμε, νικητής του Χρυσού Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας του 1951 και προτάθηκε και για Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας. Το 1990 ο Κουροσάβα σκηνοθέτησε το σουρεαλιστικό Όνειρα, μια προσαρμογή των αληθινών του ονείρων για τη μεγάλη οθόνη. Σκηνοθέτησε τη ραψοδία τον Αύγουστο με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Γκιρ, που εξερευνούσε τις συνέπειες της ατομικής επίθεσης στο Ναγκασάκι. Το 1993 κυκλοφόρησε η τελευταία του ταινία «Ο Δάσκαλος», που αφηγούντα την ιστορία ενός γυρεού καθηγητή. Ο επικείμενος θάνατος ήταν μεγάλο θέμα της ταινίας. Κουροσάβα πέθανε 6 Σεπτεμβρίου 1998 σε ηλικία 88 ετών από εγκεφαλικό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους τους ταξιούχους άνω των 65. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Μηδενικό φορέ εισοδήματος για αγρότες και τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Αλλαγές στα τεκμήρια των ελευθερών επαγγελματιών και κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής. Είναι κάποια από τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης, στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία κλειστού επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά έως 2 χρόνων, στον οποίο το κράτος θα διπλασιάζει τις καταθέσεις των γονέων έως την ενηλικίωση των παιδιών, αλλά και σταδιακή μείωση 30% της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος έως το 2029. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση ολοκληρώνεται σήμερα με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης, την οποία θα μεταδώσει απευθείας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Η έλλειψη οράματος, αναξιοπιστία και αντιγραφή προτάσεων της Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο το Πασόκ, αναφορικά με τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει κανονικότητα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μαζικές και με παλμό στο μεταξύ, τέσσερις συγκεντρώσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τα εγγένεια της ΔΕΘ. Ακρίβεια και αυξή στο επίκεντρο των διεκδικήσεων, συνδικάτων και φορέων. Πριν την έναρξη των ποριών, η Ελλάς προχώρησε σε 9 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς άνοιξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και οι 8 σταθμοί παρέμειναν κλειστοί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων για τα εγγένεια της ΔΕΘ. Τα δρομολόγια συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, όπως προβλέπεται να γίνει και την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ΔΕΘ. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις κήρυξε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τον 40χρονο επισμηναγό και τον 37χρονο σμηναγό που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους Phantom. Θερμά συλληπιτήρια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Άμυνας για την απώλεια των 2 πιλότων. Η πολιτεία θα στηρίξει την κατασκευή της νέας τούμπας, όπως έκανε και με άλλες αθλητικές υποδομές στη χώρα, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα των εγγενείων της ΔΕΘ. Έθεσε μάλιστα ως χρονικό ορίζοντα για την έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς στις 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και ηλικία. Αγιασμός, διανομή βιβλίων και οι πρώτες οδηγίες για τα ωράρια και τα προγράμματα, απελαμβάνοντας το πρόγραμμα της ερχόμενης Παρασκευής, με τα μαθήματα να ξεκινούν ουσιαστικά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Σε ισχύ ως τις 8 το βράδυ, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε βασικές εκτάσεις των Δημών Αριστοτέλης, Ιθονίας και Κασάνδρας, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Πλήγματα στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Ισραήλ ως αντίπεινα στην εκτόξευση 2 ντρόνς από τη Χεζμπολάχ. Νωρίτερα, ο στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από περιοχές γύρω από κτίριο στην πόλη Αραψαλήμ, που χρησιμοποιεί, όπως τονίζει, η οργάνωση. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας, ο Εμίλιος Τσαρουχάς σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος.
4: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
5: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
4: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστη.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
8: τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
9: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε έως τις 10. Όπως λέει και το σήμα, στο κάτω-κάτω. Και πολύ γρήγορα ξεκινάμε έτσι αμέσως με μια τηλεφωνική επικοινωνία. Γιατί? Γιατί πρέπει να ετοιμαστεί να πάει στην έκθεση. Γιατί εκεί έχει μία από τις πολλές εκδηλώσεις σήμερα, που ήδη έχουν αρχίσει από εχθές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Βίκη Υπέκη, η οποία είναι εκπαιδευτικός, αλλά είναι και υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να μας πει. Ανοίγουν και τα σχολεία την Παρασκευή 11 του μηνός. Βίκη, καλημέρα.
10: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
9: Τι γίνεται, πώς ξεκινά η μέρα σήμερα?
10: Η μέρα ξεκινά δυναμικά και θα είναι γεμάτη μέχρι το βράδυ. Θα είμαστε εκεί στο περίπτερο 17 Ακαδέμια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
9: Τι γίνεται, πώς ξεκινά η μέρα σήμερα?
10: Η μέρα ξεκινά δυναμικά και θα είναι γεμάτη μέχρι το βράδυ. Θα είμαστε εκεί στο περίπτερο 17 Ακαδέμια. Είναι αηφορία και ενεργός πολιτιότητα. Θα μας βρείτε εκεί λοιπόν, στην είσοδο σχεδόν του περιπτέρου 17.
9: Από τις πιο διάσημες δράσεις είναι ο σχολικός λαχανόκηπος.
10: Ο σχολικός λαχανόκηπος και πώς αλλιώς δεν θα μπορούσε να μην είναι από τις πιο διάσημες δράσεις, γιατί πραγματικά ο σχολικός λαχανόκηπος δίνει την ευκαιρία να βγάλουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί και εγώ ως υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης, να βγάλουμε την περιβαλλοντική εκπαίδευση έξω από τα στενά όρια της σχολικής τάξης και να τη μοιραστούμε με την κοινωνία. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό. Ο σχολικός λαχανόκηπος είναι μία από τις τρεις δράσεις οι οποίες παρουσιάζονται. Είναι στην ουσία ένα εργαστήρι φύτευσης όπου οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη φύτευση και στη φροντίδα του λαχανόκηπου. Μαθαίνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Οι μαθητές από σχολεία, συγκεκριμένα θα είναι μαθητές από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, αλλά και όσα παιδιά περάσουν από το περίπτερο όλες αυτές τις ημέρες που λειτουργεί η διεθνής έκθεση, θα μπορέσουν να συμμετέχουν και αυτά στη δράση, στο εργαστήριο φύτευσης.
9: Έχετε
10: να
9: κάθε...
10: λερώσουν τα χεράκια τους,
9: έτσι.
10: Να σκάψουν, να σκαλίσουν και να ποτίσουν.
9: Έτσι.
10: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το τονίζω. Είναι εκπαιδευτική διαδικασία.
9: Τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στους παππούδες ή ακόμα και στους γονείς που δεν είναι σε χωριό, έτσι όπως πολύ καλά το είπες, να λερώσουν τα χέρια τους.
10: Να λερώσουν τα χέρια
9: με το χώμα. Με χώμα.
10: Με το χώμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, ξέρετε, ο σχολικός λαχανόκηπος δεν είναι απλά φυτεύουμε 5 ντοματούλες, 5 αγκουράκια και 5 μαρούλια. Ο σχολικός λαχανόκηπος έχει εκπαιδευτικό πρόσημο. Είναι μια εξαιρετική εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί ένα παιδί μπορεί να δει στην πράξη ένα σπόρο να γίνεται φυτό. Να δει με τα μάτια του αυτά που διαβάζει στα σχολικά βιβλία. Να συνδέσει τη σχολική γνώση με την πραγματική ζωή. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να κατανοείς και έννοιες όπως ο κύκλος της ζωής, η βιοποικιλότητα, η υπεύθυνη κατάσταση.

0: κατανάλωση, η κυκλική οικονομία, η σημασία της εποχικότητας και των τοπικών προϊόντων και των προϊόντων που καλλιεργούμε εμείς χωρίς χημικά. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι, δεν τον βλέπουμε τον σχολικό λαχανόκηπο και δεν είναι ένας χώρος απλά όπου φυτεύουμε. Είναι ένα ζωντανό παιδαγωγικό εργαστήριο.
1: Μάλιστα. Αυτό. Και επίσης βλέπω ότι έχετε και podcasts, το ραδιόφωνο της φύσης.
0: Έχουμε και podcast, το ραδιόφωνο της φύσης. Η δεύτερη δράση μας, να πάμε πρώτα στην δεύτερη δράση μας, αν θέλετε, την πράσινη επιχειρηματικότητα, που συνδέεται ακόμα περισσότερο με τον σχολικό λαχανόκηπο. Από σήμερα λοιπόν το πρωί θα παρουσιάζεται, μάλλον γύρω στις 1 η ώρα είναι η πράσινη επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, είναι η δεύτερη πολύ όμορφη δράση μας, γιατί είπαμε ο λαχανόκηπος γίνεται ένα μικρό σχολείο, έτσι, μέσα στο σχολείο, και φιλοξενείται φέτος στην έκθεση για να μας δείξει πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν και πόσες υπέροχες εκπαιδευτικές δράσεις μπορούν να ξεπηδήσουν με αφετηρίο αυτών. Η πράσινη επιχειρηματικότητα τι σημαίνει, τι θα δούμε. Θα δούμε μαθητές οι οποίοι έχουν γίνει οι ίδιοι παραγωγοί και μεταποιητές των προϊόντων. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, και συγκεκριμένα θα είναι ως εκπρόσωποι αυτής της δράσης παιδιά από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου, οι μαθητές αυτοί δεν καλλιεργούν απλά τον σχολικό τους κήπο. Γίνονται οι ίδιοι παραγωγοί και μεταποιητές. Η γνώση γίνεται εμπειρία. Δηλαδή καλλιεργούν τα λαχανικά στο σχολικό κήπο, συγκομίζουν την παραγωγή τους, μεταποιούν μέρος της παραγωγής σε απλά προϊόντα, σχεδιάζουν όνομα, λογότυπο, ετικέτα, συσκευασία. Θα δείτε στα προϊόντα που θα εκθέσουν, ας πούμε μαρμελάδα από παντζάρι, τουρσί από ντομάτα, όλα από το σχολικό κήπο, έχουν και το λογότυπο, έχουν και την ετικέτα, έχουν κάνει τη συσκευασία, είναι όλα πραγματικά υπέροχα.
1: Καθετοποιημένοι, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Καθετοποιημένοι.
0: Mm-hmm. Και θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και τα έσοδα. Τα έσοδα που εμείς βέβαια εδώ στην έκθεση σαφώς δεν θα πωληθούν τα προϊόντα, όμως αυτά τα προϊόντα τα παιδιά στο σχολείο τα χρησιμοποιούν, οργανώνεται λαϊκή αγορά και παζάρι, και τα έσοδα από το σχολικό κήπο και από την πώληση των προϊόντων είτε στο σχολικό κήπο να τον ενισχύσουμε να αγοράσουμε και άλλους πόρους, εργαλεία κτλ. Ή σε μια νέα περιβαλλοντική δράση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακούγονται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Και έτσι και μόνο που τα διάβασα, μου ήρθε η διάθεση και λέω σίγουρα πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να ακουστούν αυτά. Ότι γίνονται δράσεις ακόμη και μέσα στην έκθεση. Πηγαίνει, δεν είναι μόνο το επιχειρηματικό κομμάτι που υπάρχει στην έκθεση, ούτε το πολιτικό κομμάτι που έχει εξελιχθεί η έκθεση. Εδώ έχουμε μια καθημερινότητα που είναι τα παιδιά μας στα σχολεία.
0: Είναι σημαντικό να δείξουμε τι γίνεται στα σχολεία μας, να μάθουν και οι γονείς, να μάθουν όλοι.
1: Έτσι.
0: Πώς τα παιδιά μπορούν να μάθουν μέσα από την πράξη. Και ξέρετε τι, αυτό που παρουσιάζεται, ο σχολικός λαχανόκηπος που παρουσιάζεται, είναι ένα περιφερειακό δίκτυο, σχολικός λαχανόκηπος, καλλιεργούμε αξίες, φυτεύουμε το μέλλον, που έχω τη χαρά να έχω ιδρύσει και να συντονίζω εγώ λοιπόν σε όλη την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με περισσότερα από 500 σχολεία που συμμετέχουν και έχουν πρασινίσει πραγματικά τα σχολεία, τις αυλές, έχουν αλλάξει λοιπόν τον κλασικό τσιμεντένιο χώρο του σχολείου και έχουν κάνει τα σχολεία ζωντανούς χώρους μάθησης. Και λέμε καλλιεργούμε αξίες μέσα από το σχολικό λαχανόκηπο, γιατί το σημαντικό δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά μαθαίνουν για τα φυτά και τη φύση. Μαθαίνουν μέσα από την πράξη να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να παρατηρούν, να πειραματίζουν, να βλέπουν το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους, να βλέπουν τον κόπο τους να θίζει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ό,τι το καλύτερο. Και θα είναι όλη την εβδομάδα που θα βρίσκεστε στην έκθεση.
0: Που θα βρισκόμαστε. Αν θέλετε να πούμε δύο λόγια και για το podcast, το ραδιόφωνο της φύσης, που είναι η τρίτη δράση μας. Ξεκινάει από σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα και ακόμα ένα ραδιόφωνο της φύσης, ένα podcast, θα έχουμε και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο την Κυριακή το πρωί. Το podcast, γιατί επιλέξαμε podcast, γιατί το podcast δουλεύεται στα σχολεία και δίνει φωνή στα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά χρησιμοποιούν τη δική τους φωνή για να μιλήσουν για το περιβάλλον. Γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί περιεχομένου, ερευνούν ένα θέμα, συζητούν, παίρνουν συνεντεύξεις και επικοινωνούν τις ιδέες τους. Είναι πολύ σημαντικό το ραδιόφωνο της φύσης που θα παρουσιαστεί, γιατί συνδέει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με την επικοινωνία, με την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα. Έτσι τα παιδιά, λοιπόν, σήμερα συγκεκριμένα θα πάρουν συνέντευξη από μένα, λοιπόν, ως υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Λοιπόν, θα έχουν ετοιμάσει τις ερωτήσεις τους. Μέσα από τις ερωτήσεις τους, τα παιδιά εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το περιβάλλον. Και μέσα και από τις απαντήσεις που θα δώσω εγώ και την άλλη εβδομάδα όποιος άλλος, την άλλη εβδομάδα το έχουμε κανονίσει να πάρουν από παιδιά επισκέπτες, λοιπόν, συνέντευξη και να γίνει το podcast. Έτσι ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται και άλλοι μαθητές και ολόκληρη η κοινωνία. Και τα παιδιά συνεργάζονται, αναπτύσσουν δεξιότητες, προτείνουν λύσεις και το κυριότερο, θα μου επιτρέψετε να κλείσω έτσι και να πω, δείχνουν ότι η νέα γενιά, ακόμα και τα παιδιά του Δημοτικού, μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που ταλανίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες και αυτά τα ίδια.
1: Και πρέπει να τα μαθαίνουν, και πρέπει να τα μαθαίνουν από νωρίς και πολύ καλά κάνετε.
0: Ακριβώς.
1: Και πολύ καλά κάνετε.
0: Γιατί τα παιδιά λειτουργούν και ως πολλαπλασιαστές προς τους γονείς και προς την κοινωνία.
1: Στο περίπτερο 17, Ακαντέμια, στο Stand 35, εκεί στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Θα μας δείτε, είναι ένας όμορφος ζωντανός και πράσινος χώρος, σας περιμένουμε όλους.
1: Θα ξεχωρίζει σίγουρα μέσα στο περίπτερο, είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Βίκη,
0: ναι,
1: σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε
0: να είστε
1: πολύ.
0: Καλά, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, σας περιμένουμε. Γεια σας.
1: Στο καλό.
0: Γεια.
1: Στο καλό και πάντα με καλό, όταν υπάρχουν τόσο ενθουσιώδεις άνθρωποι και διεκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετέχουν σε όλα αυτά, διοργανώνουν, υποστηρίζουν, νομίζω ότι χρειάζεται και το ελάχιστο από εμάς που μπορούμε να κάνουμε, πιο το να τα δημοσιοποιήσουμε. Αυτά. Τραγουδάκι.

αγαπημένος Ανδρέα Μποτσέλη, «L'appuntamento». Το ραντεβού δηλαδή, το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ημέρα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. 9 και 25 πλησιάζει η ώρα στο πρωινό της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σε εξέλιξη, από εχθές επισήμως, και βεβαίως η ευκαιρία σε πάρα πολλούς και για πάρα πολλούς να την επισκεφθούν, να δουν τι γίνεται, να κάνουν τις επιχειρηματικές τους συναντήσεις, να συναντηθούν με άτομα τα οποία σε άλλες στιγμές της ζωής, του έτους, δεν θα μπορούσαν να τα πούνε τόσο εύκολα. Είναι μια καλή, αν θέλετε, αιτιολογία για να συναντηθούν όλοι αυτοί οι οποίοι θα το ήθελαν. Και μιας και λέγαμε για απουνταμέντο, για ραντεβού, δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα γίνει το ραντεβού, αλλά τελικά τα κατάφερε και έγινε. Ήρθε ο πάνω απ' όλα φίλος της εκπομπής και προσωπικός μου φίλος, από τους Παξούς, ο Γιώργος ο Λίχνος. Ο Γιώργος είναι ένα από τα άτομα τα οποία είναι υπερδραστήρια στον τομέα του τουρισμού και ιδιαίτερα εκεί στα δικά του τα μέρη, στους Παξούς, και λόγω της γυτνίασης που έχουμε με την πατρίδα, με την Κέρκυρα, τον τόπο της καταγωγής μου, τα βρήκαμε, να το πούμε έτσι απλά, τα βρήκαμε εδώ και χρόνια πολλά. Είμαστε γύρω στα 10, 11, κάπου εκεί χρόνια, να βάλω και παραπάνω. Ναι, λέει, βάλε παραπάνω. Εγώ δεν βάζω επίτηδες γιατί μεγαλώνουμε κιόλας. Ναι. Και είχαμε γνωριστεί όταν είχαμε κάνει μια εκπομπή στο FM 100 για τον τουρισμό, την εκπομπή το Check-in. Τότε είχαμε κάνει μια πρώτη γνωριμία.

0: και ήταν στην Επιτροπή Τουρισμού, στους Παξούς, μετά έγινε αντιδήμαρχος, μετά τα άφησε, αλλά παρέμεινε στον τουρισμό και στην Επιτροπή και δεν υπήρχε, λέει, περίπτωση να έρθω στη Θεσσαλονίκη και να μην έρθω στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης να θυμηθούμε τα παλιά και να τα ξαναπούμε στον αέρα. Γιώργο μου, καλώς ήρθες.
1: Α, Εμίλη, αγαπητέ μου φίλε, καλώς σας βρήκα. Πολλά φιλιά σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Είσαι πάντα δυναμικός, ωραίος άνθρωπος. Σε ευχαριστούμε πολύ για την προβολή που κάνεις για το νησί μας, την αγάπη που δείχνεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται τη δική μου την προβολή. Το νησί είναι προβεβλημένο έτσι κι αλλιώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνετε ιδιαίτερες προσπάθειες. Είναι μικρό το νησί. Λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μεγάλη πόλη, μεγάλα προβλήματα. Εκεί όμως δεν ισχύει αυτό, γιατί είστε μικρό νησί, αλλά έχετε μεγάλα προβλήματα.
1: Μεγάλα προβλήματα.
0: Και δυστυχώς, ενώ έχουμε τόσο ωραίο τοπίο και τόσα ωραία πράγματα να κάνουμε εκεί στους Παξούς, όταν αναφερόμαστε σε αυτά και καθόμαστε και έχουμε και τους δικούς μας ανθρώπους, μαθαίνουμε και τα άσχημά του, τα οποία άσχημα δεν λένε να φτιάξουν και δεν ξέρω γιατί δεν λένε να φτιάξουν. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Έχετε θέματα με την καθαριότητα? Όχι. Καθαρίσατε λίγο?
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε.
0: Είναι έχετε θέματα με το νερό?
1: Με το νερό υπάρχουν θέματα, βέβαια.
0: Τι γίνεται δηλαδή?
1: Αλλά πρωτού μπούμε στο θέμα του νερού,
0: ναι.
1: Ήθελα να σε ευχαριστήσω άλλη μια φορά και να σου πω ότι ναι, χρειαζόμαστε διαφήμιση. Ας είμαστε διαφημισμένοι. Η Coca-Cola, και το είπα μια φορά στον πρώην δήμαρχο που μου επιτεθόταν όταν πήγαν στις εκθέσεις και μου έλεγε: η Παξή δεν χρειάζεται διαφήμιση, προβολή, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε εκθέσεις κτλ. Αυτό το έλεγε για άλλο λόγο. Τέλος πάντων, η Coca-Cola, του είπα, πουλάει 1.000.000 μπουκάλια το δευτερόλεπτο στον κόσμο και κάνει κάθε 10 λεπτά διαφήμιση στην τηλεόραση. Πώς το εξηγείτε, κύριε Δήμαρχε? Εκεί δεν πήρα καμία απάντηση. Τώρα να περάσουμε στο θέμα του νερού.
0: Το κάνει για λόγους επικοινωνίας, ότι εδώ βρισκόμαστε, έτσι απλά για να εξηγήσουμε. Είναι από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που δίνουν όλοι όσοι ασχολούνται με το μάρκετινγκ και διδάσκονται μάρκετινγκ.
1: Ναι, εγώ διδάχθηκα μάρκετινγκ από το μεγάλο τον Ευάγγελο τον Χρήστο σε ένα μεταπτυχιακό εδώ στη Σύνδοση Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα στον Ευάγγελο.
1: Στον Ευάγγελο, βέβαια, καλημέρα. Φίλος,
0: πολύ δυνατός.
1: Φίλος δυνατός και πάντα στις επάλξεις του τουρισμού. Λοιπόν, όσον αφορά το νερό, επειδή οι κάτοικοι δεν είναι 2.500 που είναι το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι γίνονται 15.000-18. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε μικρά χωριά, όχι στα κεντρικά λιμάνια του νησιού, διότι η διαχείριση είναι πάρα πολύ δύσκολη του νερού. Υπάρχουν παλιά δίχτυα τα οποία εκρήγνονται οι σωληνώσεις. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει έλλειψη νερού, να πούμε ότι υπάρχει έλλειψη νερού, αλλά υπάρχει έλλειψη νερού στα χωριουδάκια, τα οποία δεν έχουν την πίεση την ανάλογη εξαιτίας του δικτύου να δεχτούν νερό τα μικρά χωριουδάκια. Έτσι ενίοτε, ανά 7 μέρες, 3 μέρες, 5 μέρες, ο αντιδήμαρχος κλείνει και ανοίγει το νερό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις. Βέβαια, όλοι έχουν στέρνες και δεξαμενές, μπορούν να γεμίσουν από το δίκτυο την περίοδο που είναι το δίκτυο ενεργό σε αυτούς και δεν υπάρχει έτσι μεγάλο θέμα νερού.
0: Από πού έχετε πηγές?
1: Οι πηγές μας είναι οι αφαλατώσεις. Κάποτε επί Κωστόπουλου και επί Πασόκ είχαν ένα μεγάλο όραμα να φέρουν νερό από την Πάργα. Ακόμα η άδεια στην Πάργα και το μέρος υπάρχει. Με ένα δίχτυο πλαστικοποιημένο του Πετσετάκη να φέρουν νερό. Αυτό το όραμα ίσως να πρέπει να το δούμε ξανά και να επαναφέρουμε την πρόταση και την ιδέα αυτή, ζητώντας μια γενναία χρηματοδότηση από το κράτος, να λύσουμε διαπαντός το πρόβλημά μας και το νερό να είναι και πόσιμο. Γιατί το νερό των Παξών, η αφαλάτωση, μπορεί να το μαγειρέψεις, αλλά δεν έχει τα ιχνοστοιχεία τα σωστά και τα ανάλογα για να μπορείς να το πιείς.
0: Σωστά.
1: Και έτσι δεν πίνουμε και το ενθυαλωμένο πάει σύννεφο.
0: Ανάλογη πρόταση, ξέρεις, υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ανάλογη πρόταση, η Χαλκιδική, που έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, τα παράλια της Χαλκιδικής με τον κόσμο που μαζεύει. Και εκεί έχουν τρομερά προβλήματα με το νερό και με διακοπές και με υφαλμήρωση και με όλα αυτά. Και υπάρχει ένα σχέδιο να έρθει νερό από τον Όλυμπο.
1: Βέβαια, πολύ
0: για που λες εσύ να πάρετε από την Πάργα, εδώ λέγαμε να πάρουμε από τον Όλυμπο. Αλλά...
1: Η Πάργα είναι στα 12 χιλιόμετρα, 12 ναυτικά μίλια, γύρω στα 20 χιλιόμετρα. Και βάλε και άλλα 10 χιλιόμετρα που είναι η πηγή, 30-40 χιλιόμετρα δίκτυο Σωλήνα Πετσετάκη. Στάλι είναι το πρόβλημα. Έχουμε τις λιμνοδεξαμενές, μία στη Λάκα, μία στο Γάιο, με χιλιάδες κυβικά νερού. Θα μειώσει βέβαια έτσι και τα έξοδα του Δήμου που είναι τεράστια στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, που φτάνουν γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Η αφαλάτωση όντως είναι.
1: Από πού θα βρούμε τα λεφτά?
0: Κοστοβόρα αυτά. Και σε ενέργεια.
1: Ναι, το νερό στους παξούς το πληρώνουμε, φτάνει να το πληρώνουμε μετά τα 300 κυβικά, 9 ευρώ το κυβικό.
0: 9 ευρώ το κυβικό.
1: Και για να βγει ο Δήμος, λέει, πρέπει να το κάνει 15. Πού να πάει να κάνει το νερό 15? Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα. Μάλιστα. Πρέπει να ένα μέτρο σωστό θα ήταν από εδώ και στο εξής, όπως πέρανε τα μερικά νησιά του Αιγαίου, η απαγόρευση των πισίνων. Όσες πισίνες γίνηκαν, έγιναν, καλώς ή κακώς υπάρχουν. Το νησί είναι τόσο μικρό που από άκρη σ' άκρη το διασχίζει σε 15-20 λεπτά και όπου βρίσκεται σπίτι για να φτάσει στη θάλασσα θέλει 5 με 10 λεπτά.
0: Γιατί να τι θες στην πισίνα τώρα? Ναι. Γιατί έχουν μάθει προφανώς οι τουρίστες, οι ξένοι, οι Άγγλοι έχουν μάθει σε πισίνες, φοβούνται μην πνιγούν στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ποιος ξέρει.
1: Επειδή ο τουρισμός μας ήταν πάντα βασικά Άγγλων, τώρα αργότερα έγιναν Ιταλών και πολύ αργότερα έγιναν Ελλήνων, Έλληνες επισκέπτες, οι Άγγλοι ζητάνε πισίνες στα σπίτια που νοικιάζουν. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να θανατώσουμε το νησί εισαγωγικά για να κάνουμε την πισίνα του Άγγλου για να κάνει το απόγευμα μπάνιο στην πισίνα. Να πάει να κάνει την παραλία που είναι 5-10 λεπτά από εκεί.
0: Και τώρα έχετε και περισσότερο κόσμο μετά το Μαέστρο Παπακαλιάτης. Mm. Έχετε πολύ περισσότερο κόσμο. Είχε απήχηση τελικά.
1: Είχε απήχηση. Η ταινία σε ηλικιακή ομάδα από 20 μέχρι 35. Νέα ζευγάρια, νέες κοπέλες περισσότερο. Ανακάλυψαν την παξί μέσω του Μαέστρου. Ναι, είχε μεγάλη απήχηση. Θα έλεγα. Τέτοιες κινήσεις, τέτοιες ταινίες και τα λοιπά, και τώρα που έπαιξε και στο Netflix και στην Αμερική και τα λοιπά, και πάει και για βραβείο στις αμερικάνικες ταινίες.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Θα είναι τεράστια προβολή. Τεράστια προβολή, χωρίς να δαπανίσει ο Δήμος ούτε ένα ευρώ, με τη βοήθεια βέβαια που πρόσφερε στον Παπακαλιάτη και οι τοπικοί επιχειρηματίες και ο Δήμος των μέσων. Δηλαδή εστιατόρια, μπαρ, καΐκια, σκάφη. Όλοι αγκάλιασαν τον Παπακαλιάτη που κατάγεται από εκεί, η μητέρα του είναι από εκεί, αγκάλιασαν τον ηθοποιό και τον συγγραφέα αυτόν και έγινε μια σπουδαία δουλειά, που δεν θα γινόταν τόσο τεράστια προβολή με κανένα μέσο.
0: Γιώργο, έχετε μια φήμη ότι είστε ακριβό νησί.
1: Ναι, είναι ψευδής αυτή η φήμη. Αν μπείτε τώρα στο Airbnb, στο Booking, στα κανάλια αυτά της έβρεσης ακαταλυμάτων, θα δείτε τα δωμάτια στους παξιούς τώρα. Τώρα είναι από 60 μέχρι 80 ευρώ και αν βάλεις κουζίνα θα δώσεις 10 ευρώ παραπάνω. Θέλω να κοιτάξετε τα άλλα νησιά του Αιγαίου, Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο κλπ. Αν θα βρείτε τόσο φθηνά δωμάτια. Σε αυτή την ποιότητα, γιατί η παξί έχει αναβάσει πολύ την ποιότητα των ενοικιασμένων δωματίων. Σε αυτές τις τιμές δεν βρίσκεται. Οι τιμές είναι ακριβές 15 Ιουλίου με 30 Αυγούστου. Μα η τιμή διαμορφώνεται από τη ζήτηση. Είναι δυνατόν τώρα το δωμάτιο να το δώσει 70-80 ευρώ τον Αύγουστο? Όταν μπορεί να το δώσει κάλλιστα 150. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει. Αυτές τις 30 μέρες θα βγάλει.
0: Τουριστικός προορισμός είναι. Ναι, τουριστικός προορισμός είναι αυτό. Είναι αυτή η αγορά. Παντού συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, για διακοπές πας. Δεν πας για δουλειά. Αν έχεις λεφτά, πας διακοπές. Αν δεν έχεις δουλειά, κάθεσαι κάπου κοντά, πας σε κάποιο συγγενικό σπίτι κτλ. Αυτές οι φήμες δημιουργούνται.
0: Για
1: άλλους λόγους. Είμαστε και λαός που αρέσει να κλαίγεται και να παραπονιέται. Εντάξει. Λένε έτσι. Και για άλλα μέρη τα ίδια. Δεν είναι μόνο για τους Παξούς. Λένε και για την Κέρκυρα. Λένε και για τη Μύκονο. Λένε και η Σαντορίνη. Εντάξει.
0: Εντάξει, είπαμε. Κλεγόμε, ναι. Γιατί όχι. Κλεγόμαστε, δεν έχουμε, αλλά όλα είναι γεμάτα.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά.
0: Άλλο ένα θεματάκι το οποίο μου είπες ότι πρέπει να το δημοσιοποιήσουμε έχει να κάνει με τα ημερόπλια που έρχονται από την Κέρκυρα, από τα Σίβωτα και από την Πάργα. Και αυτό την ώρα που το συζητούσαμε εμείς, λίγο χρονικό διάστημα μετά, είχαμε και ατύχημα.
1: Ναι.
0: Είχαμε το ατύχημα που έγινε με ένα από αυτά τα ημερόπλια, όπου για όποιους λόγους χτύπησαν, συγκρούστηκαν
1: με ένα από αυτά πλοιάριο,
0: που κάνει το πλοιάριο, που κάνει το δρομολόγιο από τους παξούς στους αντίπαξους, μεταφέρει κόσμο.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη κίνηση δημιουργεί και μεγάλα ατυχήματα και με πιο μεγάλο ποσοστά ατυχημάτων. Τι γίνεται με τα ημερόπλια? Τα ημερόπλια είναι 34 αυτή τη στιγμή στους παξούς, με μέσο όρο επιβατών τα 300 άτομα. Υπολογίστε λοιπόν 9 με 10.000 ημερήσια έρχονται στους παξούς και στους αντίπαξους. Πιάνουν πρώτα στους αντίπαξους σε μια παραλία που δεν επιτρέπεται να ράζουν μέσα. Μπαίνουν στα 20-30 μέτρα, διώχνουν τους όποιον είναι εκεί, όποια πλοιάρια είναι εκεί, τα διώχνουν, τουρίστες, ντόπιοι κτλ. Για να αλλάξουν αυτοί μέσα σε 20 μέτρα από την απόσταση από την παραλία. Ρίχνουν τους ανθρώπους από το πλοίο στη θάλασσα, που και αυτό απαγορεύεται. Όταν ο άλλος έχει πει, έχει φάει, δεν πέφτει στη θάλασσα, δεν του επιτρέπει να πέσει στη θάλασσα. Υπάρχουν μεγάλες ευθύνες εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει να τελειώσουν αυτά τα πράγματα. Δεν γινόντουσαν ποτέ σε αυτή την ένταση τέτοια πράγματα. Μετά φεύγουν από εκεί, μπαίνουν στις πηγές, τεράστια πλοία. Βρίσκουν μέσα βαρκάκια, σφυρίζουν, κάνουν αναστάτωση να βγουν τα βαρκάκια, να μπουν αυτοί δηλαδή.
0: Τα βαρκάκια, όταν λες, είναι αυτά που παίρνω εγώ, με τριαντάρα μηχανή και κάνω το γύρο του νησιού.
1: Να σας πω και ένα άλλο ατύχημα που έγινε πριν 2 μέρες με αυτό. Παίρνουν, κάνουν τεράστιους σχηματισμούς. Οι τεράστιοι σχηματισμοί αυτοί είναι επικίνδυνα για αυτούς που είναι ανίδεοι και νοικιάζουν τα βαρκάκια των 30 ύπων χωρίς δίπλωμα. Προχθές ένας Εγγλέζος με τη γυναίκα του πέρασε ένα τέτοιο με τεράστιο κυματισμό κοντά από την αχτή. Πετάχτηκε η γυναίκα του από την πλώρη στην πρίμη και έσπασε σε 3 σημεία το πόδι της.
0: Από τον κυματισμό, το ημερόπλιο.
1: Από τα απόνερα που κάνει το ημερόπλιο. Μετά έρχονται στο Γάιο, θέλουν να μπουν όλα μέσα στο φιόρδ εκεί του Γαίου, στο κανάλι που είναι φυσικό λιμάνι, γιατί αυτό πουλάνε. Θέλουν να μπουν όλα μέσα σε ένα μικρό λιμανάκι. Να διώξουμε τους ντόπιους τουρίστες, αυτούς που έρχονται με πολλά χρόνια με τα δικά τους τουριστικά σκάφη, τα οποία έχουν πληρώσει το αντίτιμο ή στον οργανισμό λιμένα Κέρκυρας για να διαμείνουν. Εμείς 10 η ώρα τους διώχνουμε, 11, για να μπουν αυτά τα ημερόπλια, τα τεράστια, σε ένα στενό διάβλο. Που σημαίνει ότι αν γίνει κάποιο ατύχημα, πυρκαγιά, φωτιά, βύθιση, θα κλείσει το λιμάνι.
0: Και είχατε φωτιά σε σκάφη.
1: Μέρες μπήκε ένα καταμαράν. 17 μέτρα, φλεγόμενο, άραξε εκεί στο λιμάνι, κόλλησε σε ένα άλλο, άρπαξε και εκείνο φωτιά. Ευτυχώς γλιτώσαμε τον Άγιο Νικόλα με το ομώνυμο κάστρο εκεί, με τη βλάστηση, τα οποία θα ήταν εύκολα να πάρει φωτιά. Είναι δεύτερη φωτιά. Την τρίτη φορά δεν θα την γλιτώσουμε. Τι ζητάμε λοιπόν, εμείς φτιάξαμε μια ομάδα που λέγεται ένα Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών και Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής και Εμπειροπλοίων και ένα φορέα ενεργών πολιτών. Ζητάμε να φύγουν αυτά τα ημερόπλια μέσα από το παραδοσιακό λιμάνι, να αλλάζουν κατά ομάδες των 5-6 στο νέο λιμάνι, να φεύγουν, να βγαίνει ο κόσμος τους, να φεύγουν στη ράδα, δηλαδή ανοιχτά, και να ξαναμπαίνουν να παίρνουν τον κόσμο τους με σειρά και τάξη. Το νέο λιμάνι από το παλιό λιμάνι είναι 200 μέτρα απόσταση. Δηλαδή, αν δεν το καταλάβουν και οι ίδιοι που έχουν τα ημερόπλια αυτά, αν δεν θρυνήσουμε θύματα, θα θρυνήσουμε καταστάσεις τέτοιες πυρκαγιών. Θα έχουμε καταστάσεις τέτοιες πυρκαγιών και βυθίσεων και καταστάσεις δύσκολες που μπορεί να είναι να μην έχουν γυρισμό.
0: Και είναι και δυσφήμιση γενικότερα.
1: Θα πρέπει να το
0: δει
1: αυτό το λιμενάρχης ο καινούριος. Βλέπω ότι κάποιος θα... εμείς σαν ομάδα θα πάμε, θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα στον νέο λιμενάρχη, θα ζητήσουμε ακρόαση να το δει το θέμα αυτό τώρα που ανέλαβε.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι. Ιταλικό θα βάλεις.
0: Θες Ιταλικό, ναι, σωστά. Ιταλικό.
1: Ναι, Ιταλικό θα βάλεις, γιατί είμαστε κοντά στην Ιταλία.
0: Ιταλικό, Ιταλικό, Ιταλικό. Ναι, Ιταλικό.
1: Ξέρω ότι οι επιλογές σου είναι τέλειες στα Ιταλικά.
0: Το θέμα είναι ότι δεν ήμουν. Εδώ είναι. Βρήκαμε. Είναι μάμπο Ιταλιάνο. Δεν
1: ωραία.
0: Ιταλικό καθαρό, αλλά είναι μάμπο Ιταλιάνο.
1: Ναι,
0: θα ψάξω να βρω και κανένα Ιταλικό
1: πάρα
0: να βάλω.
1: Πολύ ωραίο.

0: Μάμπο Ιταλιάνο.
1: Ναι.
0: Ναι, καλό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Κάτι
1: πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Κάτι
1: ωραίο. Εμένα μου αρέσει ο Μποτσέλη που βάζεις το πρωί.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει ο Μποτσέλη.
0: Είναι ένα. Έχουμε καθιερώσει εδώ στο ραδιόφωνο το πρωινό της Κυριακής έτσι να είναι διαφορετικό, ναι, να είναι ήρεμο, να έχει μουσικές που δεν μπορούν να ακουστούν σε άλλες στιγμές της καθημερινότητας, σε άλλες ώρες. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται άλλο τώρα εκεί στους Παξούς?
1: Το βασικό είναι αυτό.
0: Άντε, είπαμε προβλήματα. Ναι, πείτε, πες και κάνα καλό τώρα.
1: Να οριοθετήσουμε και τις παραλίες. Τώρα, σαν επιτροπή, σαν ομάδα που έχουμε αυτή το σωματείο, θα πάμε με τον Δήμαρχο, με συνάντηση στον Δήμαρχο, θα οριοθετήσουμε τις παραλίες που είναι, ας πούμε, όχι τυπικά πολυσύγναστες, αλλά ουσιαστικά είναι πολυσύγναστες και μπαίνουν στις μεγάλες παραλίες των Παξών, Κυπιάδη, Λεβραχιό κλπ. Να μπουν μπαλονάκια, μαρμάρι, για να μην έρχονται κοντά τα σκάφη.
0: Αυτά γιατί δεν έχουν γίνει τόσα χρόνια, δηλαδή τώρα είναι το πρόβλημα? Κοίτα, δεν νομίζω.
1: Δεν το επιβάλλει ο νόμος για να γίνει. Αφού δεν το επιβάλλει ο νόμος, δεν ασχολείται κανένας.
0: Νησιωτικής πολιτικής Κικίλιας.
1: Δεν σχολιάσω. Λοιπόν, ο Κικίλιας ήρθε και προχθές στους Παξούς, θα στα πω και γι' αυτό. η πολυσύγναστη παραλία του Βρύκας και του Βουτουμιού, και δεν νομίζω να είναι άλλοι, έχουμε βάλει μπαλονάκια. Ο Δήμος έχει υιοθετήσει με το Λιμένιο Αρχείο, έχουν συνεργαστεί από τότε που ήμασταν την πρώτη τετραετία και πιο παλιά ακόμα. Και έχουν βάλει τα μπαλονάκια. Αλλά πρέπει να μπουν και στη Μισοβρύκα που μπαίνουν αυτά τα πλοία μέσα, γιατί είναι διπλανή παραλία. Πρέπει να μπουν και στο Κυπιάδι, να μπουν και στο Μαρμάρι. Αυτές είναι οι παραλίες οι πολυσύχναστες άτυπα. Γιατί είναι ουσιαστικά για να γίνει μια παραλία πολυσύχναστη, πρέπει να χαρακτηριστεί από το Λιμεναρχείο, από το κράτος. Που σημαίνει και άλλα πράγματα. Σημαίνει ναυαγοσώστη, σημαίνει τουαλέτες, σημαίνει. Δύσκολα πράγματα για τους Παξούς που είναι μικρό νησί, γιατί δεν βρίσκεις ούτε υπαλλήλους, ούτε. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το έργο.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό με τους υπαλλήλους είναι σχεδόν σε όλη την επικράτεια που ψάχνουν, και ιδιαίτερα οι τουριστικοί προορισμοί ψάχνουν να βρούνε κόσμο, να δουλέψει, στελέχη, και δεν μπορούν να βρούνε. Δεν μπορούν να βρουν, είτε γιατί δεν υπάρχει κόσμος, είτε γιατί δεν πληρώνουν καλά. Είναι κάπου στη μέση το δίκιο. Και οι εργοδότες δεν είναι σωστοί.
1: Να σου πω τώρα για το κράτος να μιλήσουμε, που είναι ο πρώτος εργοδότης. Αν δεν δώσει μισθό των δημοσίων υπαλλήλων 1.400-1.500 ευρώ, πώς θα έρθει να νοικιάσει διαμέρισμα στους Παξούς που κάνει 5-6 εκατοστάρια το χρόνο? Πώς θα το νοικιάσει ο άνθρωπος που παίρνει 7-8-9 εκατοστάρια?
0: Θα περιμένουμε του χρόνου την έκθεση να ανέβει πάλι.
1: Υποφέρει.
0: Περιμένουμε του χρόνου πάλι να καμιά εξαγγελία.
1: Ναι,
0: την έκθεση.
1: Την έκθεση τι να δώσει, 400 ευρώ το χρόνο, πού να τα πρωτοδώσει αυτά? Ή 400 ευρώ το χρόνο που δίνει στους συνταξιούχους. Ωραία μέτρα, εντάξει, ή μη μέτρα. Κάτι είναι και αυτό βέβαια με τις αυτές που έχει το κράτος. Γιατί και το κράτος να δώσει από πού? Έτσι. Από τους μη έχοντες. Από πού να βγάλει, να φορολογήσει ποιους για να δώσει στους άλλους?
0: Καλά, δεν φτάνει. Μην κλαις και εσύ τώρα.
1: Όχι, εγώ δεν κλαίω. Εγώ το λέω για τον πατέρα.
0: Όχι, αστειεύομαι, είναι αυτό που είπες.
1: Το λέω για τον πατέρα, για τους θείους μου και τα λοιπά, που παίρνουν 480 ευρώ σύνταξη με 30 χρόνια υπηρεσία θαλάσσια. Στα Καΐκια βέβαια, γι' αυτό παίρνουν 480 ευρώ. Μα τα φάρμακά τους είναι 600 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, τι να πρωτοπολιώσω, τηλέφωνα και τα λοιπά. Αν δεν, η ελληνική οικογένεια βέβαια είναι έτσι φτιαγμένη, που ένας βοηθάει τον άλλον. Και έτσι επιβιώνουμε. Αλλιώς δεν θα υπήρχε επανάσταση, θα βγαίναν όλοι στους δρόμους. Γιατί δεν βγαίνουν στους δρόμους?
0: Όχι, δεν είμαστε.
1: Γιατί υπάρχει η ελληνική οικογένεια. Τέλος πάντων, τα καλά, να σου πω τα καλά.
0: Το θέμα είναι ότι έχω προγραμματίσει τώρα να συνομιλήσω με μια φίλη ακόμα τηλεφωνικά.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Οπότε δώσε μου αυτή την ευκαιρία.
1: Βέβαια,
0: το κρατάμε.
1: Το κρατάμε.

0: Δεν έχει πάρα πολύ καιρό. Βέβαια δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ακριβώς ήταν η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε με την Μαρία της Τρίκου. Μέσω τέλος πάντων γνωριμιών μου λέει κάποιος, πρέπει να μιλήσεις, λέει, με τη Μαρία της Τρίκου. Είναι, λέει, εκπαιδευτικός. Έχει σχέση με την πληροφορική, έχει κάνει μεταπτυχιακό στις επιστήμες της αγωγής και έχει, λέει, μια πολύ ωραία ιδέα. Έχει εφαρμόσει ένα βιωματικό εργαστήρι ρομποτικής, τόσο, λέει, εδώ στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και είναι σχεδιασμένο για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Λέω, εννοείται, τέτοια θέλουμε να ακούμε. Το ακούσαμε λοιπόν τότε, αλλά νομίζω ότι τώρα, επειδή υπάρχουν νεότερα, θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα. Την έχουμε τη Μαρία της Τρίκου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εμίλια.
0: Πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Πολύ καλά. Είναι πολύ όμορφο να βρίσκομαι πάλι στην παρέα σας για να μιλήσουμε για κάτι τόσο όμορφο και καινοτόμο όπως είναι το ρομποτίσμα.
0: Ρομποτίσμα. Το οποίο είπα εγώ το τι είναι, δώσε μας εσύ 2-3 στοιχεία παραπάνω.
1: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, το ρομποτίσμ είναι ένα καινοτόμο βιωματικό πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής και νέων τεχνολογιών που είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού αλλά και παιδιά με ΔΕΠΗ. Και έχουμε ήδη μετράμε ένα χρόνο ζωής στην πόλη μας. Είναι κάτι φρέσκο το οποίο πέρσι ξεκίνησε και κύλησε πάρα πολύ όμορφα με πολύ θετικές αντιδράσεις και feedback από τους γονείς και τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και φέτος έχουμε καινούργια πράγματα. Έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά μας και την βιωματικές δραστηριότητες εικονικής πραγματικότητας VR, έτσι ώστε να έχουν τα παιδιά μας τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία με τρόπο δημιουργικό, ευχάριστο και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητές τους.
0: Μάλιστα. Ακόμη μία φορά ακούγεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον όλο αυτό και μπράβο που το σκέφτηκες και το εφαρμόζεις. Και στο κάτω-κάτω αποδεικνύεται ότι οι σπουδές που έχεις πάνω στις επιστήμες της αγωγής φέρνουν καλά αποτελέσματα. Ρομποτίσμ, έτσι από το ρομπότ και το αυτισμός, ρομποτίσμ, βιωματικό εργαστήριο ρομποτικής. Όποιος θέλει, στο διαδίκτυο, πολύ ευχαρίστως να μπει μέσα. Είναι κάτι το εξειδικευμένο, το κομμάτι αυτό, αλλά νομίζω ότι θα έχει ευρεία απήχηση.
1: Έτσι ακριβώς, και η βασική φιλοσοφία μας στο ρομποτίσμ είναι ότι κάθε παιδί μπορεί να μάθει και να δημιουργήσει και να εξελιχθεί όταν του προσφέρουμε το κατάλληλο περιβάλλον.
0: Σωστά.
1: Και το χρόνο που χρειάζεται.
0: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά.
1: Και κυρίως μέσα από αυτά τα εργαστήρια και την επαφή τους με την τεχνολογία τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν κάποιες δεξιότητες τις οποίες μπορούν να τις συνοδεύουν και πέρα από το εργαστήριο, δηλαδή αυτός είναι ο σκοπός μας, να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και την αυτονομία τους, να καλλιεργήσουν επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, να εξασκηθούν στην συνεργασία και την ομαδικότητα, πράγματα που μπορούν να τα φέρουν και στην κανονική του ζωή και στην τάξη του σχολείου τους.
0: Στην καθημερινότητά τους.
1: Στην καθημερινότητά τους.
0: Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες, Εμίλη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
0: Ευχαριστώ επίσης, να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά, Γιώργο, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να μεταδίδονται. Είναι κοινωνικά μηνύματα, να το πούμε, για να ξέρουμε ότι τι γίνεται στον κόσμο, στην κοινωνία. Υπάρχει κόσμος που προσπαθεί και δεν είναι τόσο εύκολα όλα αυτά τα πράγματα. Και οι προσπάθειες είναι άοκνες και επίπονες.
2: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Λίγο
2: τραγουδάκι. Μπράβο και που τα προβάλλεις αυτά τα
0: Λίγο
2: θέματα.
0: Τραγουδάκι, μια ανάσα να πάρουμε. Μουσική, όπως λέμε. Από αυτά που σου αρέσουν.
2: Ναι.

0: Τώρα βέβαια αυτό, αυτό είναι λίγο χριστουγεννιάτικο.
1: Δεν πειράζει. Όσο εννοώ μπορεί να ήταν τα Χριστούγεννα.
0: Τι 100 μέρες θέλουμε.
1: Αφού θα σε Μητσοτάκη στα δώρα τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Χριστουγεννιάτικο.
0: Εντάξει.
1: Σωστά το διαλέξεις. Σωστά το διαλέξεις. Σωστά.
0: Ωραίο.
1: Δεν πιστεύω να ακουγόμαστε τώρα.
0: Στον αέρα είμαστε. Γιώργος Λίχνος. Από τους παξούς μας ήρθε. Έφερε αέρα παξών. Έφερε αέρα Ιωνίου. Και να κλείσουμε χωρίς αυτά τα προβληματάκια που δεν υπάρχει περιοχή στην Ελλάδα που να μην έχει τα προβληματάκια της. Αλλά το ευχάριστο από τα προβλήματα ποιο είναι? Ότι υπάρχουν άνθρωποι όπως είσαι εσύ που ενδιαφέρονται πραγματικά για τον τόπο τους και κυριολεκτικά τρέχουνε. Σε είδα εχθές σε αναρτήσεις που έκανες στο Facebook. Πώς πήγες και έπιασες όλους αυτούς που τους γνωρίζεις και πολλούς από αυτούς τους πολιτικούς και λες έλα εδώ, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις, θέλουμε δάσκαλο.
1: Το καθένα, καθεμιανού του είχα μια ειδικότητα.
0: Κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούω πιο καθαρά.
1: Του είχα ένα ζήτημα, σε καθένα από αυτούς έθεσα ένα ζήτημα. Τώρα δεν είναι ώρα να τα πούμε εδώ στον αέρα.
0: Όχι, εντάξει, να τους τα δίνεις σε χαρτάκι, τα δίνεις σε χαρτάκι.
1: Όχι, δεν τα δίνεις σε
0: χαρτάκι. Πρέπει να γράφεις τίτλο.
1: Έχω πάρει το τηλέφωνό τους. Και το στέλνω σε μήνυμα στο κινητό.
0: Αναταχτά
1: χρονικά διαστήματα.
0: Και αυτό καλό είναι.
1: Το χαρτάκι μπορεί να πετάξει. Το μήνυμα στο κινητό που έρχεται τάκ, τάκ, τάκ κάθε τόσο, του το υπενθυμίζει.
0: Είδατε εδώ, λοιπόν, μέθοδος. Αυτή είναι μέθοδος. Μέθοδος για να προσεγγίσεις τον πολιτικό να φέρει το αποτέλεσμα. Να του πει θέλω αυτό. Τελείωσε. Θέλουμε στους παξούς αυτό.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν είπε κανένας όχι. Με το γέλιο και με το αυτό και με το χαβαλέ και το αυτά που ζήσαμε εκεί στην έκθεση. Δεν είπε κανένας όχι.
0: Δεν νομίζω να βρεθεί άνθρωπος να σου πει όχι εσένα. Δεν υπάρχει. Με πρώτον εμένα.
1: Ναι, κάτι ξέρεις εσύ.
0: Κάτι ξέρω, ρε. Μάλιστα.
1: Η Παξή που λες είναι έρωτας. Είναι νησί ερωτικό. Είναι καταρχάς είναι φιόρδ. Είναι 7 νησάκια μαζί. 7. Άλλο έχει το κάστρο, άλλο έχει τα μπέλια, άλλο έχει τις παραλίες, άλλο έχει τις πηγές. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το νησί, είναι μοναδικό. Εγώ είμαι τα τελευταία 5-6 χρόνια δουλεύω σε μια εταιρεία μεγάλη κουραζιεροπλοίων. Δεν θα πω το όνομα να μην κάνουμε διαφήμιση.
0: Δεν χρειάζεται, εντάξει.
1: Ναι, τέλος πάντων, δεν είμαι εσύ. Θα το πω το όνομα γιατί αξίζει. Και περνάω σε όλα τα μέρη του κόσμου. Τέτοιο μέρος δεν υπάρχει. Είμαστε κοντά στην ομορφιά, στα Μαουρίτσιους. Στα ηλιοβασιλέματα του νησιού Μαουρίτσιους, κοντά. Αλλά η Παξή έχει αυτό το φιόρδ που το ξεπερνάει ακόμα και το Μαουρίτσιους. Δηλαδή, καταρχάς, στο Μαουρίτσιους η θάλασσα είναι γεμάτη καρχαρίες. Στους αντίπαξους μπαίνεις μέσα και βλέπεις σπάρους. Δεν κινδυνεύεις.
0: Σωστά.
1: Μετά φεύγουμε και πάμε από τους αντίπαξους που έχει τις ομορφότερες παραλίες ίσως στην Ελλάδα. Από τις ομορφότερες στην Ελλάδα, εμείς που περί αυτολογούμε, πάμε στις πηγές των Παξών που είναι γύρω στις 30. Μπαίνουν ολόκληρα πλοία. Εκεί έμπαινε και το υποβρύχιο Παπανικολής που κρυβόταν και βομβάρδιζε τα ιταλικά και τα γερμανικά. Τι θέλει να πάμε στον Άγιο Νικόλα με το κάστρο φτιαγμένο στα σχέδια του Λεονάρντο Νταβίντσι το 950 μετά Χριστό, το οποίο από το 1863 που ενώθηκε η Ελλάδα με την Επτάνησα, το κάστρο παραμένει κλειστό. Γίνονται προσπάθειες τώρα και από το Δήμο και από εθελοντές, το καθαρίσαμε να το ανοίξουμε σιγά σιγά. Με το δασαρχείο μέχρι τώρα ενάντια. Αλλά τέλος πάντων, τώρα ήρθε μια καινούργια διευθύντρια, ίσως να δώσει τη λύση, να το καθαρίσουμε
0: μακάρι,
1: καλύτερα.
0: Μακάρι.
1: Το μοναστήρι της Παναγίας που γίνονται ωραίοι γάμοι, βαφτίσια κτλ. Με τις εικόνες, με την εικόνα της Παναγίας των Βηλιανιτών που είναι θαυματουργή. Γιατί να πούμε, είναι πολλά τα καλά των Παξών.
0: Πολλά και δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν έχουμε χρόνο, ναι. Φαγητό πάρα πολύ ωραίο. Τα εστιατόρια έχουν ανέβει 5 επίπεδα παραπάνω. Τα εστιατόρια. Η ευγένεια του προσωπικού είναι απαράμιλη. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουν αναβαθμιστεί. Τα περισσότερα με προγράμματα κλπ. Ή και με ιδιοεπενδύσεις.
0: Εντάξει, θα έρθουμε. Φτάνει.
1: Θα έρθουμε. Και η καλύτερη περίοδο είναι τώρα.
0: Τώρα
1: μέχρι 10-15 Οκτωβρίου. Η Παξή είναι ανοιχτή.
0: Είναι τα καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε λοιπόν. Και τώρα να ξανάρθεις άλλη μια φορά τώρα που έχουμε και ελεύθερα διαμερίσματα να μην σου θέλει. Γιατί προηγουμένως σου βάλα.
0: Είχαμε
1: περιορισμούς. Τώρα δεν έχουμε κανένα περιορισμό.
0: Είχαμε capital control.
1: Capital control, ναι.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τροϊκανή, παξινή.
0: Τοπική τρόικα είχαμε. Τοπική τρόικα στους παξούς. Δεν θα μείνεις. Τρεις μέρες θα μείνεις, φεύγεις μετά.
1: Πέρασαμε ωραίο το τρίμηνο.
0: Πανέμορφο.
1: Ήταν τρίμηνο εορταστικών εκδηλώσεων.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Ωραία, ναι.
0: Άντε και στο επόμενο τώρα για να δούμε. δούμε. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Που ήρθες έτσι με το κέφι σου, με τον μπρίο σου, με την ενημέρωσή σου, με τα πάντα σου. Ήταν ένα πολύ ωραίο πρωινό Κυριακής. Ελπίζουμε να άρεσε και στους ακροατές και στις ακροάτριες. Πριν κλείσουμε, έχω μία υποχρέωση, ηθική υποχρέωση, σε έναν επίσης άνθρωπο της θάλασσας, τον αρχιπλίαρχο τον Δημήτρη τον Αλευρά, ο οποίος είναι ο διοικητής της Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Και η Υδρογραφική Υπηρεσία, μέσα στο... Ναι, και είναι το πολεμικού ναυτικού.
1: Το πολεμικό ναυτικό, ναι.
0: Είναι ό,τι έχει να κάνει με χάρτες, ό,τι έχει να κάνει με βυθό κτλ. Και έχει μία τάση εξωστρέφειας, έχει αναλάβει διοίκηση πρόσφατα και έχει μία τάση εξωστρέφειας, αλλά για υπηρεσιακούς λόγους δεν θα μπορούσε να συνομιλήσει ούτε χθες ούτε σήμερα και μου λέει σε παρακαλώ να τα πεις εσύ. Τα είπαμε χθες, τα λέμε και σήμερα. Η Υδρογραφική Υπηρεσία στο περίπτερο 6, μέσα στην έκθεση, εσείς που θα την επισκεφτείτε, έχει ένα διαγωνισμό. Και ο διαγωνισμός αυτός έχει πρώτο νικητή. Ο πρώτος νικητής θα έχει 5 διανυκτερεύσεις σε φάρο.
1: Ωραία, ναι.
0: Ο δεύτερος, τρίτος και ο τέταρτος θα έχει από ένα GPS βυθόμετρο δώρο. Garmin.
1: Θα πάω και εγώ.
0: Βέβαια να πας.
1: Στο φάρο ήμουν μικρός.
0: Το μόνο που μπορείτε να κάνετε, το πιο απλό που μπορείτε να κάνετε, είναι ένα follow στην ιστοσελίδα στο Instagram της Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Instagram, γράφετε με ελληνικά Υδρογραφική Υπηρεσία, σας το βγάζει αμέσως. Κάνετε ένα follow και like, εννοείται. Κάνετε ένα follow λοιπόν και από εκεί πέρα κάποια στιγμή μπαίνετε και συμπληρώνετε, έχει ένα σύνδεσμο και συμπληρώνετε μία φόρμα. Αυτή η φόρμα με ονοματεπώνυμο, email κτλ. Συμμετέχει αυτόματα σε μία κλήρωση που θα γίνει κάποια στιγμή, μάλλον μετά την έκθεση, δεν το ξέρω ακριβώς. Αλλά 5 νύχτες σε φάρο.
1: Έχω μείνει πολλές νύχτες σε φάρο εγώ. Είχα συγγενή μου εκεί. Τον Κώστα τον Βλαχόπουλο και τώρα το γιο του, τον Χάρη τον Βλαχόπουλο, που έμενα μικρός.
0: Είναι καλά δηλαδή.
1: Ο φάρος δεν ήταν ηλεκτρικός τότε, ήταν πετρελαιοκίνητος και μηχανοκίνητος. Το γύριζε σαν τη λατέρνα και αυτό δούλευε ανά 4 ώρες. Χτυπούσε ένα καμπανάκι, ντυνγκ, ντυνγκ.
0: Που έπρεπε να πάει.
1: Ότι ο φάρος γυρίζει.
0: Ότι ο φάρος γυρίζει.
1: Δεν μπορούσε να κοιμηθεί, να το συνηθίσει. Μετά από 2 μέρες το συνηθίζει.
0: Κοίτα ιστορία.
1: Δηλαδή ήσουν και, πώς το λένε, σονιάμπουλο που λένε.
0: Δεν έχω αύριο εκπομπή να τα λέγαμε.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Θα δούμε. Θα τη βρούμε εμεί
1: την άκρη. Πολύ ωραία η ζωή στο φάρο. Πολύ ωραία. Αυτό συνομιλούσε με τα πουλιά. Ερχόταν τα πουλιά και τρώγανε οι αετοί και οι αυτοί από το χέρι.
0: Φτάνει, πρέπει να κόψουμε. Έχουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Ωραία, μάλιστα.
0: Ατελείωτος. Ατελείωτος. Αστήρευτος. Ειλικρινείς ευχαριστίες και ακόμη μία φορά προς όλες και όλους εσάς που ήσασταν στην ακρόαση του FM100. Ελπίζουμε να ήμασταν μία ευχάριστη πρωινή συντροφιά Κυριακής. Η έκθεση ανοιχτή από τις 10 μέχρι τις 10 για σήμερα. Πολλές εκδηλώσεις. Και εμείς εδώ με ενημέρωση, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων αρχίζει η ενημέρωση έως τις 12 με την Ευδοξία Δένη και την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. 12 η ώρα έχουμε την προγραμματισμένη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, θα κάνουμε σύνδεση για να παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε το τι έχει να λεχθεί και εκεί. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους τους ταξιούχους άνω των 65. Επίδομα αξιογένων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Μηδενικό φόρο εισοδήματος για αγρότες και τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών και κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής είναι κάποια από τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο των Αγιανίων της Διεθνούς Εκθέσεως. Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία κλειστού επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά έως 2 χρόνων, στον οποίο το κράτος θα διπλασιάζει τις καταθέσεις των γονέων έως την ανηλικίωση των παιδιών, αλλά και σταδιακή μείωση 30% της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος έως το 2029. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση ολοκληρώνεται σήμερα με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης, την οποία θα μεταδώσει απευθείας το FM 100. Για έλλειψη οράματος, αναξιοπιστία και αντιγραφή προτάσεων της Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει κανονικότητα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις κήρυξε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τον 40χρονο επισμηναγό και τον 37χρονο σμηναγό που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους Phantom. Θερμά συλληπιτήρια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια για την απώλεια των δύο πιλότων. Η πολιτεία θα στηρίξει την κατασκευή της νέας τούμπας, όπως έκανε και με άλλες αθλητικές υποδομές στη χώρα, στη Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα των Αγγενιών της ΔΕΕΘ. Έδεσε μάλιστα ως χρονικό ορίζοντα για την έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς στις 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι. Αγιασμός, διανομή βιβλίων και πρώτες οδηγίες για τα ωράρια, περιλαμβάνοντας το πρόγραμμα της ερχόμενης Παρασκευής, με τα μαθήματα να ξεκινούν τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Σε ισχύ έως στις 8 το βράδυ, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Αριστοτέλης, Θωνίας και Κασάνδρας, λόγω υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Χωρίς ρεύμα έως στις 2 το μεσημέρι, τμήματα των οδών Καρολίου και Δημητρίου, Αριστοτέλους, αλλά και τμήματα των κάθετων οδών Γιώλκου, Ωραίο, Κάστρο, Λίμπου και Αθήνα στον Εύωσμο, λόγω εργασιών συντήρησης από τον ΔΔΕ. Διακοπή ηλεκτροδότηση έως στις 3 το μεσημέρι και στη βιομηχανική περιοχή Ωραίο Κάστρου, αλλά και σε τμήμα της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Νεοχορούδας. Άνοιξαν οι κάλπες στη Σαξονία για τις τοπικές εκλογές που αποτελούν προάγγελο εξελίξεων για τον πολιτικό χάρτη της Γερμανίας. Το ακροδεξιό πατριωτικό κόμμα προηγείται δημοσκοπικά και ετοιμάζεται για θρίαμβο. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Εδώ ακούς Θεσσαλονίκη.

0: σαν σήμερα. Είπε σαν σήμερα, Εμίλια.
1: Σαν σήμερα λίγα πράγματα είπα. Καλημέρα σας. Λίγα πράγματα είπα. Εσείς θα πείτε περισσότερα τώρα.
0: Να σου πω λίγο τώρα κάτι. Καλημέρα καταρχήν. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας. Καλώς βρισκόμαστε.
0: Αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό που έγινε τώρα στον.
1: Κανένα δεν έγινε. Τι έγινε.
0: Είμαστε ραδιόφωνο, είμαστε ζωντανό ραδιόφωνο, είμαστε πρωινή εκπομπούλα.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Είμαστε χαρούμενοι παρέα.
1: Ναι.
0: Να ορίστε, ήρθε και ο κύριος Γιώργος. Ο κύριος Γιώργος είναι ο κύριος που όταν χτυπάει το τηλέφωνο στο δημοτικό ραδιόφωνο και στη δημοτική τηλεόραση είναι αυτός που απαντάει, ο πολύ ευγενικός κύριος. Κύριε Γιώργο, ελάτε.
1: Όχι, νόμιζες θα γλιτώσεις. Στον αέρα είμαστε έτσι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βέβαια, εννοείται. Μα να σας πω λίγο κάτι. Είναι η εικόνα του σταθμού μας. Δηλαδή, εμείς βγαίνουμε στα μικρόφωνα, αλλά ο άνθρωπος είναι. Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είμαστε. Εδώ λοιπόν.
0: Ευδοξία Δένη.
2: Αλεξάνδρα Μαρτίδου
1: και έχω την τύχη να έχω αυτές τις δύο συναδέλφισες εδώ πέρα. Εμίλιο Σταρούχας. Εδώ είναι παιδιά.
0: Και
1: εδώ.
0: Φυσικά τώρα μπορεί να τον ακούγατε να τον απολαμβάνατε όπως κάνετε κάθε Σαββατοκύριακο για 2 ώρες. Αλλά υπήρχε περίπτωση να τον αφήσουμε να φύγει. Και μόνο
1: πάθει.
0: Για τις μουσικές επιλογές.
2: Έτσι.
0: Και μόνο για τις ιδιαίτερες γνώσεις σε κάποια θέματα. Δεν υπήρχε σε περίπτωση Τσαρουχά να φύγεις.
1: Ναι, τέτοια λένε και.
0: Καφέ έχεις.
2: Αλυσοδεμένο.
1: Ο εθεράρχης λέει το Σαββατοκύριακο. Λέω κάτι τέτοια μου λένε και με.
0: Εσύ προφανώς ανοίγεις τις πύλες του Σαββατοκύριακου.
2: Η αλήθεια είναι ότι δίνεις το ρυθμό του Σαββατοκύριακου και τον δίνεις με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο.
1: Ελπίζω να έχει ανταπόκριση και να
0: μεγάλη,
1: είναι ευχάριστο.
0: Και το καταλαβαίνουμε εδώ και 39 χρόνια αυτό.
1: Και όταν ακούς και τόσο όμορφα λόγια από συναδέλφισες που είμαστε 30 χρόνια πλάς συνάδελφοι, λες εντάξει τώρα.
0: Και θα είμαστε για άλλα τόσα.
1: Κάτι πάει. Από ό,τι φαίνεται.
0: Έτσι. Πρώτο Θεός να είμαστε γεροί.
1: Θα είμαστε, βρε, αισιοδοξούμε.
0: Πάντως σήμερα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12, δηλαδή μέχρι να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, τον απόϊχο των χθεσινών ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον Μάριο τον Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο. Θα έχουμε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΔΟ, θα δει την κυρία Βασιλική Αδαμίδου να μας σχολιάσουν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, αν και τα περισσότερα οικονομικά μέτρα Ευδοξία θα εξειδικευθούν αύριο από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
2: Έτσι ακριβώς, θα έχουμε εξειδίκευση αυτών των μέτρων και αν δεν κάνω λάθος και την Τρίτη θα παρουσιαστούν κάποιες λεπτομέρειες για επιμέρους θέματα από αυτά που άγγιξε ο Πρωθυπουργός. Και δεν ήταν και λίγα, πάρα πολλά. Μια μισή ώρα διήρκησε τουλάχιστον.
0: Ξεκίνησε 8 και 13 πρώτα λεπτά και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 9:30. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης φυσικά μετέδωσε απευθείας την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είχαμε μια μαραθώνια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή και εχθές το απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Και βέβαια στο κλείσιμο αυτού του 2ωρου του σημερινού θα έχουμε και τον πολύ καλό συνάδελφο, ειδικό στα αθλητικά, τον Γιάννη Χατζιωαννίδη. Γιατί ο Πρωθυπουργός εχθές έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά θα τα δούμε κατά τη διάρκεια του 2ωρου.

0: Λοιπόν, μια ίσχυ Κυριακή ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, αναμενόμενο, αρκετός κόσμος ξεκίνησε. Έως αργά χθες είχαμε κόσμο στους δρόμους λόγω των κινητοποιήσεων και λόγω της έλλειψης, θα λέγαμε, του μετρό. Πόσο μας φάνηκε, Αλεξάνδρα, πόσο μας φάνηκε.
1: Οι κινητοποιήσεις και οι πορείες ήταν πάρα πολύ ηρεμές, πάρα πολύ ήσυχες.
0: Ευτυχώς
1: και έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Ολοκληρώθηκαν σχετικά νωρίς.
0: Και χωρίς έκτροπα, και αυτό
1: χωρίς
0: είναι το πιο σημαντικό.
1: Χωρίς καθόλου έκτροπα. Ο κόσμος παρουσίασε τα αιτήματά του σε ομιλίες και σε προσυγκεντρώσεις που είχαν γίνει νωρίτερα. Αλλά ναι, αυτό με τις συγκοινωνίες ταλαιπώρησε αρκετό κόσμο. Πάει, τελείωσε, πέρασε η χθεσινή ημέρα.
0: Έφυγε το
1: σήμερα. Απολαύστε την ωραία Κυριακή, κατεβείτε στην έκθεση. Τα περίπτερα ήδη έχουν ανοίξει από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ.
0: Έτσι ακριβώς, και έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Δεν το συζητώ.
1: Πολλά και καθημερινά. Πολλά. Θα τα δούμε όλα.
2: Θα είχε καλό καιρό, έτσι.
0: Αυτό.
2: Είπαμε τον καιρό στο ξεκίνημα. Τώρα ξεκινάει με. Δεν θα είμαστε κοντά στους 31 σήμερα, αλλά θα έχουμε φοριαδάκι.

0: Άντε. Τώρα μπήκε ο Σεπτέμβριος, εντάξει. Οπότε έτσι θα πάει η εβδομάδα. Από αύριο θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε μια χαρά από αύριο και θα πέφτει και το βράδυ η θερμοκρασία. Θα κοιμόμαστε χωρίς air condition επιτέλους.
2: Ήδη κοιμόμαστε χωρίς air condition, δύο ημέρες.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό το βοριαδάκι που λέγαμε πριν αυξάνει και την επικινδυνότητα για πυρκαγιές και αυτό το τονίζω γιατί είναι μες στο χάρτη και πάλι Χαλκιδική. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ για άλλη μια φορά.
1: Προσοχή.
2: Πεζών και τροχοφόρων σε όλες τις δασικές εκτάσεις των Δήμων Αριστοτέλης, Στονίας και Κασάνδρας. Ακριβώς επειδή ο πίνακας που βγάζει καθημερινά η πολιτική προστασία δεν για σήμερα στην περιοχή μας έτσι κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Προσέχουμε για
1: να έχουμε. Πολύ προσοχή θέλει στις μετακινήσεις μας και στο τι ακριβώς κάνει ο καθένας μας όταν βρίσκεται έξω. Χθες δυστυχώς την ημέρα την επισκίασε αυτή η τραγική απώλεια που είχαμε με τους πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Σημαδεύτηκε με δύο απώλειες αξιόμαχων στελεχών της πολεμικής αεροπορίας το φετινό Athens Flying Week, καθώς η συντριβή του μαχητικού Phantom, που συμμετείχε σε ιδιωτική διοργάνωση στο αεροδρόμιο της Τανάγρας, ενώπιον εκατοντάδων θεατών, σκόρπισε θλίψη από άκρη σε άκρη στη χώρα. Χαθήκαν δύο ικανότατα στελέχη της πολεμικής μας αεροπορίας, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Ανέφερε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αργά το απόγευμα. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος. Εννοείται ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκίνησε με αναφορά σε αυτή την τραγική απώλεια και πριν από τις ομιλίες στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των δύο ανδρών της πολεμικής μας αεροπορίας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδένδιας, ακύρωσε την παρουσία του εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έφυγε σπευσμένα για την Αθήνα για να βρίσκεται κοντά στα στελέχη. Και δυστυχώς μετράμε ακόμη δύο ανθρώπους, δύο νέους ανθρώπους.
0: Διάβασα κάπου ότι ο Πέτρου το Σάββατο που θα έρχεται.
1: Ναι,
0: έχεις.
1: Το έχω. Ο Πέτρου το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο 12 του μηνός, είχε προγραμματίσει τη βάφτιση της κόρης του 5 μηνών. Μιλάμε για τραγικές ιστορίες και ο άλλος ο πιλότος μας, νέο επισμηναγός, και αυτός έχει ένα παιδάκι 5 ετών. Καταρχήν λυπάσαι και καταρχήν θλίβεσαι για τα νιάτα που φύγανε. Ένας άνθρωπος 40 ετών και ένας άνθρωπος 37 ετών. Και φυσικά για αυτά τα δύο παιδάκια που ποτέ δεν θα γνωρίσουν την πατρική στοργή. Θα πετάνε ψηλά οι πατεράδες τους και θα τους προσέχουν από εκεί ψηλά, όπως ούτως ή άλλως θέλανε πάντα να πετάνε ψηλά.
0: Και η χώρα που έχασε ειδικά εκπαιδευμένο στελεχειακό δυναμικό.
1: Ακριβώς.
0: Των ενόπλων δυνάμεων. Οπωσδήποτε υπάρχει και αυτό το κομμάτι.
1: Βέβαια υπάρχει.
0: Και ένα αεροπλάνο, όσο παλιό κι αν ήταν, έχει το λόγο του ύπαρξης. Έχει βαρύ οπλισμό, σχεδόν 7,5 τόνους πυρομαχικά παίρνει.
1: Μάλιστα.
0: Βόμβες και τα λοιπά. Ας μην ξεχνάμε ότι τα F4 κάψαν το Βιετνάμ.
1: Ναι, ακριβώς το διάβαζα και εγώ αυτό κάπου εχθές. Και φαντάσου τώρα για να πιλοτάρεις τέτοια αεροσκάφη, τι εμπειρία έχεις, τι γνώσεις έχεις, αλλά η κακιά στιγμή.
0: Κρίμα,
2: δυστυχώς
1: αυτή η κακιά στιγμή επισκίασε όλες εχθές τις χθεσινές εκδηλώσεις. Ο κόσμος προφανώς και δεν είχε όρεξη, δεν είχε διάθεση, βλέποντας αυτά τα δύο νέα παλικάρια να χάνουν τόσο άδικα τη ζωή τους και μάλιστα μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών. Γιατί τη συγκεκριμένη εκδήλωση όλη την εβδομάδα την παρακολουθεί πλήθος κόσμου, την επισκέπτονται και από άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Ναι, βέβαια. Είναι show, πώς να το κάνουμε, είναι αεροπορική επίλυση.
2: Πραγματικά συγχαρητήρια στους γιους τους και στις ένοπλες δυνάμεις, ήταν μια τραγική στιγμή.
1: Σήμερα είναι Κυριακή, είναι 6 Σεπτεμβρίου. Ευδοξία, έχουμε τίποτα σημαντικό, λοιπόν, έτσι, κάποια χρηστικά πράγματα έτσι, για την πόλη μας.
2: Εκεί θα σταθώ στα χρηστικά, γιατί τα σημαντικά τα περιμένουμε το μεσημέρι στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, που οι συναδέλφοι δημοσιογράφοι θα θέσουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Και νομίζω ότι κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη και εν γέννη τη Βόρεια Ελλάδα θα τις παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ανακοινωθεί εδώ και ημέρες λόγω της διεθνούς εκθέσεως ισχύουν κατά ένα μέρος, μεγάλο κομμάτι, και σήμερα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, έχουμε πάντα σε ισχύ κάποια μέτρα. Απαγόρευση στάσης και στάθμευση, λοιπόν. στην Αγγελάκη, σε τμήμα της

0: Εθνικής Αμήνης, της Αγίου Δημητρίου, της Γρηγορίου Λαμπράκη, της Αρμενοπούλου, της Νικολάου Γερμανού, της Ιασονίου, της Παύλου Μελά, σε τμήματα κεντρικών δρόμων εν ολίγης.
1: Γύρω από το συνεδριακό κέντρο, γιατί εκεί θα φτάσει στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Σήμερα δεν θα υπάρχει ταλαιπωρία. Λειτουργούν κανονικά κυκλοφορούν κανονικά τα λεωφορεία του ΑΣΤ. Το μετρό είναι σε κανονική λειτουργία.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι και την ερχόμενη εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο, θα είναι σε 24ωρη λειτουργία για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό και τους επισκέπτες της έκθεσης.
1: Ακριβώς. Και είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο, το οποίο θα βρεθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει το πρόγραμμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουμε και την παρουσία των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Ξεκινάει από την Τρίτη η Νέα Αριστερά και το Μέρα 25. Την Τετάρτη έρχεται και πάλι στην πόλη μας ο πρόεδρος της ΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας. Την Πέμπτη θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
2: Θα καλοπεράσουμε γενικά την εβδομάδα.
0: Η
1: γνωστή εβδομάδα
0: της παρέλασης των πολιτικών αρχηγών. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι.
1: Η γνωστή εβδομάδα της έκθεσης. Προσέρχεται ο πολιτικός κόσμος και παρουσιάζει τα προγράμματά του και τις θέσεις του. Εχθές ο Πρωθυπουργός στο συνεδριακό κέντρο ανακοίνωσε περίπου 30 παρεμβάσεις, με τις 12 σημαντικότερες να ξεχωρίζουν για τα δημοσιονομικά και κοινωνικά αποτυπώματα. Στα 1.000 ευρώ ο κατώτατος μισθός, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες, πρόκειται για μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Από το Δεκέμβριο του 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε μια παρέμβαση που επαναφέρει ουσιαστικά ένα μέρος της επιπλέον ετήσιας ενίσχυσης στο δημόσιο και όσο φυσικά επιτρέπει και ο δημοσιονομικός χώρος.
0: Είναι ένα πρώτο βήμα πάντως, να το πούμε και αυτό.
1: Νωρίτερα θα έχουμε την ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους, ένα μέτρο το οποίο διευρύνεται ώστε να αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.
0: Χωρίς δηλαδή προϋποθέσεις, αυτά τα χρήματα, για να πούμε ότι περιλαμβάνει και στους ανθρώπους μας με κινητικά και άλλα προβλήματα, αμαία, αλλά και τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Θα καταβληθεί σε όλους το ποσό αυτό και είναι καθαρό το ποσό των 400 ευρώ.
1: Ένα αίτημα των τρίτεκνων οικογενειών, μηδενικός φόρος για τρίτεκνες οικογένειες ως τα 20.000 ευρώ, το ζητούσαν αυτό οι τρίτεκνοι, ήθελαν να έρθουν σε μια οριζόντια κατάσταση με τους πολύτεκνους. Μηδενικός φόρος εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εισόδημα ως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις. Αλλάζει το καθεστώς των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τους συνεπείς προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία. Έχουμε τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Νέο σπίτι μου 3 ύψος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πολύ καινοτόμο ήταν ο νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο τις καταθέσεις των γονέων, ώστε μέχρι την ενηλικίωση να μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένας κουμπαράς που θα ξεπερνά τα 60.000 ευρώ.
0: Αυτό είναι πραγματικά καινοτόμο, αφορά σε παιδιά που είναι σήμερα το πολύ ως 2 χρόνων, γιατί είναι λογικό, πρέπει για να μαζευτεί να γεμίσει ο κουμπάρας. Πρέπει να υπάρχει μπροστά και ένας χρονικός ορίζοντας. Δεν αφορά δηλαδή σε παιδιά που είναι για παράδειγμα 15 χρονών και σε 3 χρόνια γίνονται.
2: Είναι σαν ασφαλιστικό είναι πρόγραμμα.
0: Είναι πάρα πολύ
2: καλό. Τα ασφαλιστικά προγράμματα λειτουργούν.
0: Και πολύ καλύτερο από τα ιδιωτικά ασφαλιστικά ή των τραπεζών, ξέρω γιατί έχω κάνει ένα τέτοιο. Γιατί αν και εφόσον μπορεί κάποιο να βάζει κάτι παραπάνω, το ισόποσο κομμάτι από το κράτος είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Έχουμε την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% και όλα αυτά φυσικά θα εξειδικευθούν από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών αύριο Δευτέρα, όπως εξάλλου είπε και ο Πρωθυπουργός. Και ήταν κάποιες εξαγγελίες, όσες επιτρέπει φυσικά ο δημοσιονομικός χώρος που έχουμε. Και μακάρι το επόμενο βήμα να είναι και η καταπολέμηση της ακρίβειας, να φανεί παραμένει αυτό ακόμη περισσότερο, δηλαδή δίνοντας τόσα πράγματα, όσα επιτρέπει φυσικά, όσα επιτρέπουν τα οικονομικά μας, να φανεί ακόμη περισσότερο και στις τσέπες των πολιτών.

0: 32 λεπτά μετά τις 10 ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100, μέχρι και τις 12 περίπου θα είμαστε κοντά σας. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης, όπου εκεί θα παραχωρήσει την συνέντευξη τύπου, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της έκθεσης. Εχθές ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων κατά την ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, παρουσία πλήθους κόσμου. Ήταν ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου. Υπήρχε πολλής κόσμος, υπήρχαν παραγωγικοί φορείς, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, συλλόγων. Πάμε λοιπόν να δούμε την αποτίμηση των χθεσινών μέτρων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο. Έναν άνθρωπο που κινείται στην αγορά, έναν άνθρωπο που ξέρει τον παλμό της αγοράς. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη που γιορτάζει με τη Εθνική Έκθεση της Θεσσαλονίκης, παρότι τα χθεσινά εξαιρετικά δυσάρεστα νέα για τα δύο αδικοχαμένα μας πουλιά.
0: Δυστυχώς.
1: Αμαυρώσαν κατά μία έννοια.
0: Επισκίασαν κατά πολύ την.
1: Σίγουρα όμως δεν θα σταματήσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε, ελπίζω ως πολιτεία, να γινόμαστε περισσότερο καλύτεροι, περισσότερο μελετημένοι και περισσότερο να φροντίζουμε, ώστε να μην έχουμε τέτοια κακά νέα σε περίοδο μάλιστα ειρήνης.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε στα μέτρα. Όσον αφορά το δικό σας το κομμάτι, πώς τα είδατε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός?
1: Φαίνεται ότι τα μεν κακά νέα φέρανε και μαύρα σύννεφα. Τολμώ να πω ότι τον τελευταίο καιρό και μετά από διάφορες συναντήσεις με όλο το κυβερνητικό σχήμα και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είχαμε πιστεί ότι θα είναι πιο ευίωνα τα μέτρα και περιμέναμε πραγματικά να ακούσουμε πολλά. Φαίνεται ότι αυτά τα πολλά περιορίστηκαν μονάχα στην κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όλα τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε ότι παρότι τα έχουμε ζητήσει εδώ και χρόνια, παρότι πιστεύουμε ότι υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο και μπορώ να το εξηγήσω αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παρόλα αυτά φαίνεται ότι δεν μπήκαν στην ατζέντα. Ακόμα και η μείωση της προκαταβολής, το έχουμε εξηγήσει ότι σε έναν άνθρωπο της αγοράς,
0: ναι,
1: το να προκαταβάλει τον φόρο της επόμενης χρονιάς.
0: Σωστό.
1: Γιατί μπορεί ο κόσμος να ακούει αλλά δεν το καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Και ποιος σας είπε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι κερδοφόρα? Και ναι, ποιος σας είπε ότι την επόμενη χρονιά όλα θα πάνε με λίγα έπα? Και τι θα κάνω εγώ, θα προκαταβάλω τώρα φόρο για την προηγούμενη χρονιά, για την επόμενη χρονιά, και αν δεν είναι καλά, θα μου το επιστρέψουν
0: πίσω. Θα το επιστρέψουν πίσω.
1: Μα τότε μιλάμε για μείωση ταμιακών υπολείπων. Το 99,9% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες. Και ειλικρινά, έχοντας σφίξει πολύ το ζωνάρι όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινώντας από το 2010,
0: ναι,
1: με την περίοδο της κρίσης της νέας πραγματικότητας που συνηθίζω να λέω εγώ, ακολουθώντας τον κορονοϊό και βλέποντας το 19 η συγκεκριμένη κυβέρνηση πραγματικά να στέκεται δίπλα, κρέψαν όνειρα ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει το επόμενο βήμα ενός νέου. Ξέρετε, δεν είναι το θέμα αν αυτές οι επιχειρήσεις επιβιώσουν. Ας κλείσουμε με όλοι.
0: Ναι.
1: Θα αντέξει η οικονομία να έχει 10 εκατομμύρια υπαλλήλους?
0: Όχι βέβαια.
1: Γιατί έτσι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Διότι η μικρομεσαία επιχείρηση κρατάει την κοινωνική συνοχή.
0: Πολύ σωστό.
1: Και διότι αν δεν μπορέσουμε να έρθουμε κοντά, να την βοηθήσουμε πραγματικά και να μην δίνουμε κρύσταλλα για τους Ινδιάνους. Δηλαδή, τι μας είπε τώρα? Θα μειωθεί η προκαταβολή από του χρόνου 5%. Εμείς και το 50 που βάζαμε, δηλαδή λέγαμε από το 80 που είναι σήμερα πάει στο 50,
0: ναι,
1: με μισή καρδιά το λέγαμε. Μα το λέγαμε με την έννοια ότι ναι, θα το ακολουθήσει.
0: Ναι,
1: ναι, θα το κάνει. Γιατί για το τέλος επιδιδεύματος ήταν κάτι το οποίο το είχαμε με κόκκινα γράμματα. Με κόκκινα όμως περιμέναμε και τα 80 στο 50. Mm-hmm. Και με κόκκινα βέβαια, μετά την επιβολή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και κατά την δήλωση της Υπουργού της μεγάλης επιτυχίας, και καλό είναι αυτό, και της εισπράξης πολλών περισσότερων χρημάτων mm-hmm. στο κομμάτι του ασφαλιστικού τομέα, του ΕΦΚΑ, ευελπιστούσαμε mm-hmm. ότι θα ακούσουμε για μείωση του εξομισθολογικού κόστου. Δυστυχώς ούτε θα το ακούσαμε.
0: Κύριε Παπαδόπουλε,
1: ξέρετε, δεν είναι εύκολο οι επιχειρήσεις που βάζουν πλάτη και που θέλουν να βάλουν ακόμα περισσότερο. Που ξέρετε τι θέλουμε όλοι. Θέλουμε πολύ ευχαριστημένους υπαλλήλους. Θέλουμε κόσμο που να δουλεύει με χαμόγελο. Mm-hmm. Θέλουμε κόσμο που να πληρώνεται περισσότερο. Θέλουμε όμως εκείνον τον κόσμο που θα πληρώνει η επιχείρηση τα ίδια μεν λεφτά, αλλά πιο πολλά στον εργαζόμενο και λιγότερα σε έναν ΕΦΚΑ, ο οποίος ήδη, αφού το είπε ο Υπουργός, δεν το λέω εγώ, έχει γεμίσει τα ταμεία του με αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αύριο αναμένεται, αύριο περιμένουμε να γίνει και εξειδίκευση. Μπράβο, ναι. Υπάρχει περιθώριο, πιστεύετε?
1: Να σας πω πάντως κάτι. Να σας πω και κάτι έτσι παραπολιτικό. Χτες την βαρύνουσα από τα συναισθήματα, όπως είπαμε για την αρχή έδουσα, που ωστόσο και τα έργα και η ολοκλήρωση κάποιων πραγμάτων άρχισε να δίνουν ένα διαφορετικό παλμό στην αίθουσα. Νομίζω ότι ξεκινώντας μάλιστα για να μιλήσει για την επιχειρηματικότητα, η ψυχολογία των παρευρισκομένων έπεσε αρκετά.
0: Περιμέναν περισσότερα.
1: Βέβαια. Τώρα, ό,τι αφορά κουμπαράδες και ό,τι αφορά επίδομα Χριστουγέννων, εμείς γενικά είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και είμαστε κατά των επιδομάτων γενικότερα. Mm-hmm. Όταν ακούγαμε ότι στο δημόσιο υπάρχει επίδομα προσέλευσης έγκυρου χρόνου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά ξεκρατιζόμαστε αυτά τα γέλια.
0: Βέβαια υπάρχει
1: φανταστείτε να πρέπει να μου δίνετε εμένα στην επιχείρησή μου, επειδή σας δίνω on time το προϊόν που πρέπει να παραλάβετε, να μου δίνετε ένα bonus για αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, σε αυτό φυσικά και μπορούμε. Υπήρχαν εκτρώματα επιδόματα στο δημόσιο. Από την άλλη όμως μπορεί κάποιος να πει η αντίθετη άποψη ότι κόβοντας τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα από τους δημοσίους υπαλλήλους, από εκεί ξεκίνησε και η υποτονωτικότητα στην αγορά.
1: Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Μια μεγάλη αλήθεια, διότι ενώ παρέμεναν τα δώρα στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, κόπηκαν από τους δημοσίους.
0: Ναι.
1: Να σας πω όμως κάτι. Εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε ολόκληρο το επίδομα Χριστουγέννων.
0: Ναι, οι σοβαρές επιχειρήσεις φυσικά, εννοείται.
1: Για 500 ευρώ. Ναι. Να πούμε λίγο τις αλήθειες, γιατί εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές για αυτό το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο ουσιαστικά ο εργαζόμενός μας δεν θα το καταλάβει ποτέ. Γιατί ο 10% ο 10% δεν μετράνε ούτε στη σύνταξη, ούτε σε κάτι άλλο. Το ξέρετε αυτό το πράγμα.
0: Φυσικά, ναι, εννοείται.
1: Πιστεύαμε ότι αυτά τα λεφτά που δίναμε ως εξομισθολογικό κόστος θα έδιναν την ευκαιρία σε μια πολιτεία ταλαιπωρημένη κτλ. Που ωστόσο πια τώρα ζούμε σε μια άλλη πορεία, να δώσει κανονικό δώρο. Και ναι, να μην πάνε στα δάνεια, γιατί είχαμε και άλλες εποχές τότε. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν είχε δάνεια. Σήμερα έχει υποχρεώσει. Ναι. Εμείς είπαμε και κάτι άλλο. Θα σας πω κάτι που είναι πιο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό όλα τα επιδόματα από εδώ και μπρος να μεταστρέπονται σε μία μορφή κάρτας prepaid και όχι χρήματα στο λογαριασμό και αυτές οι κάρτες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στις ελληνικές επιχειρήσεις. Έχει σημασία αυτό που σας λέω.
0: Είναι στη σωστή κατεύθυνση.
1: Στις αίρες και στο Κιλκής και παίρνει τα επιδόματα ως χρήμα και πηγαίνει δίπλα στους όμορες χώρες. Και εγώ δεν λέω ψέματα, αλήθειες λέω.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και βάζει βενζίνη και φτιάχνει τα δόντια του. Βοηθάει την ελληνική οικονομία.
0: Καθόλου.
1: Κάποια στιγμή να σας πω κάτι. Εγώ είμαι πρόεδρος του πολιτηρίου, δεν είμαι ένα, είμαι μια μορφή θεσμικότητας, αλλά έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή να πούμε αλήθειες.
0: Έτσι είναι, ακριβώς.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Δεν θα πω ποτέ όχι σε ένα πρωθυπουργό που θα μου πει ότι ξέρεις, βρήκα τα ταμεία άδεια και ο Χαρίλαος του Κούπης το είχε πει. Mm-hmm. Λοιπόν, και πάμε όλοι να βάλουμε πλάτη. Εμείς θα βάλουμε δύο πλάτες. Αλλά ξέρετε, το χειρότερο πράγμα για έναν άνθρωπο, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε είναι υπάλληλος, είτε είναι. Είναι να αισθάνεται.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι, ότι κάποιος τον περιπέζει. Θα το είπα με σεβασμό, διότι η αλήθεια είναι ότι ίσως φούσκωσαν πολύ τα μυαλά μας, mm-hmm. καθώς όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους συναντηθήκαμε μας μιλούσαν για το μην ανησυχείτε, περιμένετε τι θα γίνει σε ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην έκθεση. Λοιπόν, ναι. Συγγνώμη αν σας πήρα λίγο παραπάνω από
0: όχι
1: λόγο,
0: καθόλου, ήταν πολύ ενδιαφέροντα.
1: Αλλά τα μίλησα από καρδιάς,
0: ναι.
1: Και όχι με ένα χαρτί μπροστά μου να διαβάζω.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι υπάρχει.
1: Εμείς είμαστε από τους ανθρώπους που θέλουμε την οικονομία να είναι και ελεύθερη και παραγωγική, γιατί όταν ο κόσμος έχει λεφτά να καταναλώσει, mm-hmm. όταν οι επιχειρήσεις κερδίζουν, ο ελεύθερος επαγγελματίας, άκουγα προχθές τώρα ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας λέει με κέρδη 15.000 ευρώ. Τι είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας 15.000 ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Καλύτερα να πάει υπάλληλος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν παιδιά, δηλαδή μας τα λένε και κορυδευόμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Υπάρχει λόγος κανείς να φορτωθεί όλες τις ευθύνες μιας οποιασδήποτε επιχείρησης. Από το να είναι ένα περίπτερο μέχρι για να βγάζει 15.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, ο εργαζόμενός μου, εμένα, ο πιο λίγο, παίρνει 14.000 στο χέρι, έτσι, γιατί είναι 14 επί 1.000.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ θα είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, παίρνω 15. Το είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, βάλτε να δεις τι είπε.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε.
1: Δεν πρέπει να παίρνει ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο βιοτέχνης 100 χιλιάρικα. Αλλά 15. Ας το κλείσει.
0: Ναι.
1: Ας το κλείσει.
0: Ας ελπίσουμε ότι υπάρχει χώρος και χρόνος για να διορθωθούν κάποια πράγματα.
1: Φοβάμαι ότι μας βλέπουν έτσι.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την πραγματικότητα.
2: Ναι.
1: Φοβάμαι ότι αυτοί είμαστε.
0: Ναι.
1: Και αφού αυτοί είμαστε, πολλά δεν είπε έτσι. Εγώ δεν πήγα τώρα να κάνουμε μια ρακτοοικονομική ανάλυση. Έτσι αλλιώς δεν μιλάμε.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Σε ένα εξειδικευμένο, μιλάμε πρωί-πρωί Κυριακάτικα.
0: Εννοείται. Μια αποτίμηση κάνουμε φυσικά.
1: Και φυσικά θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει απέναντι, γιατί αυτό δεν είναι δουλειά μου εμένα αυτή. Εμένα η θέση μου δεν είναι να αποφασίσω αν κάποιος άλλος που ευελπιστεί ότι θα πάρει τη θέση του Πρωθυπουργού θα κάνει περισσότερες προσφορές κτλ. Εμείς είμαστε εδώ για να συζητάμε για τα μέτρα.
0: Εννοείται και θα έχουμε και τη δυνατότητα να σχολιάσουμε και τους υπόλοιπους.
1: Περιμέναμε πιο πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μας λίγο, πού σας βρίσκουμε, το βιοτεχνικό επιμελητήριο.
1: Είμαστε στο περίπτερο 2,
0: ωραία.
1: Όπου τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Θεσσαλονίκης, Αθηνών και Πειραιά,
0: ναι.
1: Έχουμε μια εξαιρετική παρουσίαση. Πρέπει ο κόσμος να έρθει, να δει εταιρείες που φτιάχνουν drone,
0: mm-hmm.
1: να δει εταιρείες που φτιάχνουν χειροποίητα έπιπλα που θα δείτε κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχετε συνηθίσει,
0: mm-hmm.
1: ελληνικά χειροποίητα έμπλα, εξαιρετικές ιδέες για δάκια και ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού, αλλά και θα δουν και χειροτέχνες, βιοτέχνες, κοσμοτοπόλες. Πρέπει να έρθουν τα παιδιά να δουν ότι το τεχνικό επάγγελμα, το είπε και ο Πρωθυπουργός και τον ευχαριστώ, ήταν μια δική μας πρόταση αυτή, mm-hmm, ότι πρέπει να δούμε την τεχνική εκπαίδευση με ένα άλλο μάτι. Ευελπιστώ να τα δούμε στην πράξη να εφαρμόζονται.
0: Πολύ σωστό.
1: Πάντως το είπε ο Πρωθυπουργός στο λόγο του.
0: Ναι, και έχετε πολύ καιρό που το λέτε κι εσείς.
1: Το ξέρετε, το έχετε διαβάσει. Μιλάμε πάντα για μια πρότυπη τεχνική ακαδημία τεχνικών επαγγελμάτων. Ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ χαίρομαι να ανακοινώνω πράγματα που κάνουμε και πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε.
0: Έτσι, πολύ λοιπόν, σωστό.
1: Όμως θα σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει να έρθουν και οι γονείς.
0: Να ενημερωθούν.
1: Με τους αρχαιολόγους, με τους υπερβλικούς που έχουν περίπτερα εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Τους νταμάδες. Να μάθουν πράγματα για το σπίτι τους. Να μάθουν. Η έκθεση δεν είναι μόνο να έρθουμε να πάρουμε ένα, δύο, τρία πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Η έκθεση είναι για να πάρουμε πληροφορία. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα το έχουμε πολύ. Εμείς σας περιμένουμε στο περίπτερο 2
0: ναι.
1: Είναι όλα τα βιοτεχνικά επιμελητήρια εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Ελάτε να μας γνωρίσετε. Ελάτε να δείτε τους προέδρους. Ελάτε να με δείτε από κοντά. Ελάτε να συζητήσουμε και να δούμε και το ενδεχόμενο κάποιος να ακολουθήσει το τεχνικό επάγγελμα
0: ναι.
1: Και εμείς θα του πούμε όλες τις πληροφορίες, τις πραγματικές πληροφορίες, κοιτάζοντας τα μάτια και νομίζω ότι θα βγάλουμε εξαιρετικά αποτελέσματα.
0: Κύριε Παπαδόπουλε,
1: άλλα,
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Ξεκίνησε, ο κόσμος μπαίνει. Είμαστε στη διάθεσή σας και θα χαρούμε να τα πούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ
0: καλή λοιπόν. Κυριακή, καλό να πρωινό. Καλά. Να είστε καλά.
1: Καλά. Ναι.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ούτε να προσθέσουμε ούτε
2: κανένα
0: να αφαιρέσουμε
2: σχόλιο,
0: κάτι. Ήταν σαφέστατος ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, Ευδοξία Δένη.
1: Μένουμε στα τις διεθνούς εκθέσεις και κυρίως το όσο εξήγηλε από το βήμα των εγγενείων της 90ης επετειακής διοργάνωσης ο Πρωθυπουργός. Και πάμε να σχολιάσουμε τα όσα είπε για τους συνταξιούχους με τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε,
0: καλημέρα,
1: πώς είστε?
0: Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα.
2: Να είστε καλά και να έχουμε υγεία όλος ο κόσμος.
1: Λοιπόν, κύριε Χατζόπουλε, να ξεκινήσουμε από το πρώτο, την διεύρυνση επί της ουσίας και την αύξηση του επιδόματος του μόνιμου που αφορά τους συνταξιούχους. Σας ικανοποιεί, σίγουρα δεν είναι μεγάλο το ποσό, 400 ευρώ καθαρά, περιλαμβάνει όμως όλους τους συνταξιούχους, έτσι δεν είναι, άνω των 65 πλέον.
2: Κατά πρώτον θέλω να πω τρία πράγματα και θα σχολιάσω.
1: Βεβαίως.
2: Είναι ημίμετρα, είναι παρηγοριά στον άρρωστο, είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι αντίδωρο. Εμείς θέλουμε σημαντικές παρεμβάσεις στο εισόδημα των συνταξιούχων. Εμείς προτείνουμε μέτρα που θα απομακρύνουν οριστικά από τους συνταξιούχους από τη φτώχεια και την ακρίβεια. Και κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις. Πριν πάω στις προτάσεις μας, θέλω να σχολιάσω αυτό που μου είπατε. Εάν η αύξηση, αν τα 400 ευρώ κατά πρώτον είναι για 2.200.000, τους 300.000 που έχει αφαιρέσει, και δεύτερον, αν 1,09 ευρώ την ημέρα ένα κουλούρι είναι λύση σε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα, αυτό είναι άλλο θέμα. Γι' αυτό, όπως σας είπα,

0: προηγουμένως, για μας αυτά τα μέτρα ούτε καν, δεν πρέπει να τα σχολιάσουμε.
1: Παρ' όλα αυτά, κύριε Χατζόπουλο, αν μου επιτρέπετε, τα τελευταία χρόνια γίνονται στο και μικρές κλίμακας παρεμβάσεις όσον αφορά στα εισοδήματα των συνταξιούχων, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλος δημιούργησε, πολύ μεγάλο θέμα με τις συντάξεις. Και δεν είναι εύκολο να αποκατασταθεί με τη μία, έτσι δεν είναι? Σταδιακά δεν είναι, γίνονται έτσι, κάποια βήματα.
0: Οι περικοπές μας δεν έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλο. Οι περικοπές μας γίνανε το 10, το 11 και το 12. Το 12 κοπήκαν τα δώρα μας. Η εισφορά αλληλεγγύης έγινε το 10 και το 11. Ο 40-59 είναι το 12. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική πριν ή μετά τον νόμο Κατρούγκαλο. Εμένα με ενδιαφέρει κάτι. Εμένα με ενδιαφέρουν ότι πρέπει τα τρία βασικά ζητήματα που βάλαμε, δηλαδή ΕΚΑΣ άμεσα στους χαμηλούς συνταξιούχους, 13η, 14η ακέραια, είναι πληρωμένες στις ασφαλιστικές φορές. Εσείς τώρα που εργάζεστε, πληρώνετε 14 μήνες ασφάλιση. Και η εισφορά αλληλεγγύης. 24 δις η Τράπεζα Ελλάδος, 25. Γιατί να μην καταργηθεί και να πάρουμε τα χρήματα μας πίσω? Γιατί ποτέ θα μου πείτε, κύριε Χατζόπουλο, εδώ δεν έχουμε χρήματα. Τα 25 δις που είναι η Τράπεζα Ελλάδος, τι τα κάνετε και τα λιάζονται? Άρα δεν θέλουν. Και αυτό αποδείχθηκε. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για μας. Ξεκινάει ο κύριος Πρωθυπουργός να λέει ψέματα πριν γίνει Πρωθυπουργός. Να σας πω ένα ψέμα. Το Μάη του 19 δεν ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση 13η σύνταξη. Το 1,1 δις. Όχι ολόκληρη, να είμαστε αντικειμενικοί. Ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε μην παίρνετε τα ψίχουλα, την ψήφισε. Και όταν έγινε Πρωθυπουργός το 20 κατήργησε το 1,1. Άρα μας χρωστάει 7,7 δις, τα οποία μας τα έκλεψε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν λέω πολιτικά. Και με ενδιαφέρει επί της ουσίας. Εμένα ξέρεις τι με ενδιαφέρει. Να πάρουμε τα χρήματά μας που έχουμε πληρώσει. Όπως τα πληρώνετε κι εσείς. Αυτός είναι ο σκοπός του ενιαίου. Και γι' αυτό κάναμε το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Γιατί αν είδατε, ποιος βάζει τα ζητήματα, μόνο εμείς το βάζουμε. Και επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, θέλω να σχολιάσω και δύο λέξεις για τη συντάξη χειρίας εξιδίου δικαιώματος. Αυτή τη μεγάλη αδικία που τη φτιάχνει ο ίδιος αυτή την αδικία. Αν θυμάστε, όταν κάναμε το δίκτυο το 2014, το λέω γιατί ξέρω ότι μας παρακολουθούνται από τότε. Ένα από τα θέματα που είχαμε βάλει εξιδίου δικαιώματος συντάξη θανάτου. Πριν το νόμο Κατρούγκαλο, αυτό προϋπήρχε. Δεν είναι μετά το νόμο Κατρούγκαλο. Και τι κάνει? Φέρνει πίσω τον θάνατο μετά τον νόμο. Φτιάχνει δύο κατηγορίες συνταξιούχων. Τις πριν τις 100.000 τις βγάζει τελείως απ' έξω. Δεν βάζει καθόλου την επικουρική. Την επικουρική την έκοψε. Πήγε στο 35%. 280.000 θανάτου εξιδίου δικαιώματος ή εργαζόμενοι ή αυταπασχολούμενοι. Τους την έκοψε την επικουρική. Και σε αυτούς τους 8.522 που έδωσε τη διαφορά, δεν τους δίνει τα αναδρομικά. Έχετε καταλάβει τι θέλει να κάνει? Θέλει να φτιάξει και πάλι. Και πάλι θα χάσει. Θα σας πω γιατί. Και σε αυτούς που δεν θα την κόψει, δεν έχει γίνει μείωση. Δεν το έχει καταλάβει ο πατέρας και η μάνα σου. Άρα τι θέλουμε? Θέλουμε πραγματικά να λυθεί το μεγάλο κομμάτι αυτό που λέγεται συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό. Εγώ τα παντρεύω. Γιατί τα παντρεύω? Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήμουνα πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων του ΙΚΑ και ξέρω από ασφάλιση. Δεν είμαι σοφός, το να είμαι ειλικρινής. Ναι. Αλλά απλώς το δουλεύω και το ξέρω το αντικείμενο. Άρα αυτά όλα που σας λέω δεν λύνονται έτσι. Δηλαδή τη γυναίκα τώρα που τη κόψανε, πέθανε ο άντρας πριν τον νόμο Κατρούγκαλου και τη κόψανε 450 ευρώ, γιατί ένα στο δημόσιο έπαιρνε 1.000. Τώρα τη δίνανε 250 από τα 700. Δεν είναι αμαρτία. Και σε τελική ανάγκη είναι πληρωμένες στις ασφαλιστικές φορές. Όλα αυτά τα ζητήματα θα το ξαναλέω για τρίτη φορά. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Και μπορεί να προχωρήσει. Και κάτι άλλο. Αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές, γιατί δεν είπε καμία λέξη για την ακρίβεια. Δεν είπε καμία λέξη για το ρεύμα. Δεν είπε καμία με τους μεσάζοντες. Τίποτα δεν είπε. Και κλείνοντας, το Μοσχάρι πριν 2-3 χρόνια είχε 8 ευρώ. Και τώρα έχει 20. Τι να γίνει να πάρουμε την αύξηση που μπορεί να μας δώσει 2,7 του χρόνου? Τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Είναι υπαρκτό το θέμα.
2: Κύριε Χατζόπουλε, θα περιμένουμε και αύριο την εξειδίκευση των μέτρων και φυσικά. Όχι, όχι, αλίμονο. Μα γι' αυτό σας καλέσαμε κιόλας, να μας πείτε την άποψή σας.
0: Ναι, αλλά δεν πρόκειται να κάνει τίποτα αύριο. Τι θα κάνει, αφού είπε 2.200.000. Πού ξέρει το νούμερο, ποιοι είναι κάτω από 65 χρόνια. Τι θα πει, δεν θα πει τίποτα. Το 400 ισχύει για όλους. Αλλά αυτό το 400 δεν λύνει το πρόβλημα. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που
2: έδωσε. Σίγουρα δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν
1: το ακυρώσουμε και σαν μία κίνηση.
0: Δεν είπα. Εγώ δεν σας είπα το ακυρώσουμε. Εγώ σας είπα κάτι. Ότι και ένα ευρώ να μας δώσουν να το πάρουμε γιατί δεν έχουμε να φάμε.
2: Φαντάζομαι όλοι.
0: Άλλο το ένα και άλλο. Και κάτι άλλο. Τα χρήματα δεν είναι το κύριο Μητσοτάκη.
2: Προφανώς. Κανενός δεν είναι.
0: Εντάξει. Αυτό το καθαρίσουμε.
2: Εννοείται. Προφανώς. Προφανώς, κανενός όποιος είναι στην εξουσία δεν είναι τα χρήματα δικά του. Ούτε να τα στερεί, ούτε να τα κόβει, ούτε να δίνει παραπάνω ενώ δεν υπάρχει χώρος να δώσει παραπάνω, ούτε να υπόσχεται.
0: Από τις μνημονιακές δεν... πολιτικές από το 10 μέχρι σήμερα μας έχουν κόψει 164 δις.
2: Ναι.
0: Πού πήγαν τα χρήματα αυτά.
2: Προφανώς θα ρωτήσετε τους πολιτικούς αρχηγούς, κύριε Χατζόπουλε. Θα γνωρίζουν, φαντάζομαι.
0: Δεν είπα για εσάς.
2: Ναι, όχι, όχι. Λέω, φαντάζομαι θα γνωρίζουν. Και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε κι εμείς. Είδατε λοιπόν. Κύριε Χατζόπουλε.
0: Εμείς πρέπει να μαζευτούμε.
2: Πάντα. Εννοείται. Ο κόσμος δίνει πάντα τη λύση. Είμαστε σε μια δημοκρατική χώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι την ώρα που πρέπει να δώσουμε τη λύση, πρέπει να τη δώσουμε ξεκάθαρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ πάντως.
2: Κύριε Χατζόπουλε, να είστε καλά. Θα περιμένουμε και μέσα στην εβδομάδα και το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Ό,τι
2: θα παρελάσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί εδώ από την Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε και τις προτάσεις και τις υποσχέσεις που θα δώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα
0: πολύ.
1: Και σας ευχαριστούμε.
2: Είμαστε τρία λεπτά πριν από τις 11. Εσείς μείνετε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη, επανερχόμαστε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65. Επίδομα χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027. Κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Μηδενικού φορέα εισοδήματος για αγρότες και τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Αλλαγές στα τεκμήρια των ελευθέρων επαγγελματιών και κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής είναι κάποια από τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του χθες στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία κλειστού επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά έως 2 χρόνων, στον οποίο το κράτος θα διπλασιάζει τις καταθέσεις των γονέων, αλλά και σταδιακή μείωση 30% της χοντρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος έως το 2029. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν θα ολοκληρώνεται σήμερα, με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι, την οποία θα μεταδώσει απευθείας το FM 100. Για έλλειψη οράματος, αναξιοπιστία και αντιγραφή προτάσεων της Χαριλάου Τρικούπη, έκανε λόγο το Πασόκ αναφορικά με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει κανονικότητα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις κήρυξε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τον 40χρονο επισμηναγό και τον 37χρονο σμηναγό που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους τύπου Phantom. Θερμά συλληπιτήρια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Άμυνας για την απώλεια των δύο πιλότων. Η πολιτεία θα στηρίξει την κατασκευή της νέας τούμπας, όπως έκανε και με άλλες αθλητικές υποδομές στη χώρα, στη Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα των εγγενείων της ΔΕΘ. Έθεσε μάλιστα ως χρονικό ορίζοντα για την έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027. Με τη μομένη χώρα την Ιαπωνία, χιλούς και πλέον εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές, έκθεση αφιέρωμα για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, άνοιξε και επισήμως χθες τις πύλες της η 90η Διεθνής Έκθεση. Τεχνολογία, καινοτομία, παράδοση και γαστρονομία θα έχουν μεταξύ άλλων τη τιμητική τους έως και την ερχόμενη Κυριακή στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκεπτών. Βίτκοφ και Κούσνερ παρουσίασαν στο Βλαντιμίρ Πούτιν αρκετές ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε επισήμως το Κρεμλίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είχε εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: μοναδικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 εδώ στο πρωινό της Κυριακής. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε την πρωινή παρέα, Ευδοξία Δένη, Αλεξάνδρα Μαρτίδου και ο Εμίλιος Τσαρουχάς στο στούντιο του FM 100. Στην γιορτινή Θεσσαλονίκη, 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τις 10 το πρωί τα περίπτερα υποδέχονται τους επισκέπτες μέχρι και τις 10 το βράδυ.
1: Τιμόμενη χώρα, είπαμε, η Ιαπωνία, μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, και επίσης από απόψε, μετά τις 9.30, ξεκινάνε και οι συναυλίες στο τόξο της Χανθ. Σήμερα στο συναυλιακό χώρο θα βρίσκεται ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου.
2: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.
0: Και ένα της Άντζελας.
1: Εσύ με την Άντζελα, εγώ έκανα λεπά. Εσύ κάνε Άντζελα.
0: Τώρα. Τώρα. Θα ακούσουμε μετά, θα βάλουμε να ακούσουμε. Γιατί εμείς είμαστε πολυπολιτισμικοί.
1: Βέβαια, multi-culti.
0: Μπορούμε να ακούσουμε από κλασική μουσική μέχρι Λευτέρη Πανταζή, Άντζελα Δημητρίου, οποιαδήποτε ώρα της μέρας.
3: Και πόσο κέφι βγάζουν στη σκηνή, πιστεύω θα έχει πάρα πολύ κόσμο απόψε στο νότιο τόξο.
0: Πολύ πλούσιο είναι το πρόγραμμα των συναυλιακών εκδηλώσεων σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
3: Και για όλα τα γούστα, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή για μικρότερες ηλικίες, για νεωρότερες ηλικίες άτομα, για παλαιότερους, λαϊκά, πιο ροκ, πιο εναλλακτικά. Υπάρχουν όλα.
0: Να πούμε ότι από αύριο Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή η έκθεση θα λειτουργεί από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. 12 ευρώ κοστίζει το εισιτήριο στα ταμεία. Μπορείτε να το κλείσετε και ηλεκτρονικά, 9 ευρώ. Το οικογενειακό για τα 4 άτομα ανέρχεται στα 25 ευρώ. Πολλές οι εκδηλώσεις, πλήθος εκδηλώσεων. Συνεχίζονται ακόμη τα εγκαίνια στα εκθεσιακά περίπτερα. Επισκεφτείτε τους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το περίπτερο 13, όπως είπε προηγουμένως και ο Εμίλιος, η τιμόμενη χώρα ή η Ιαπωνία, με πολλές εκπλήξεις. Και πάμε τώρα εμείς να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς διαχειρίζονται τις χθεσινές ανακοινώσεις των μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης. Η Καθημερινή: διάβημα με μήνυμα για τα 12 μίλια. Μετά τη συμφωνία για την Ασπίδα, η Αθήνα εξετάζει τα σενάρια κλιμάκωσης της έντασης από την Άγκυρα. Η εφημερίδα Το Βήμα: τορπίλες στο κόμμα Μητσοτάκη. Οι λίστες Σαμαρά και οι κρυφές διαρροές ΔΕΘ στη σκιά γαλάζιων εμφυλίων. Η απογευματινή: σχέδιο για 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Μπαράζ προγραμμάτων στο τραπέζι της ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ, με ορίζοντα τετραετίας. Η Αυγή: δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Mr. Predator. Η εταιρεία Kestrel, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης και με το ενιαίο αντιαεροπορικό σύστημα, γράφει η εφημερίδα. Σε άλλο σημείο, ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, κοστολογημένο πρόγραμμα. Επαναφορά της 13ης σύνταξης, ιδιωτικό χρέος, διαγραφή χρεών, είναι δύο από τα σημεία του κοστολογημένου προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα Αυγή. Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής: το πακέτο ΔΕΘ και το πρόγραμμα για τρίτη αυτοδύναμη θητεία, η ενίσχυση εισοδημάτων και το σχέδιο Ελλάδα 2030. Η εφημερίδα Real News: ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Ο δικός χάρτης Μητσοτάκη μέχρι τις εκλογές, γράφει η εφημερίδα. Η βραδινή της Κυριακής: επιβράβευση στους συνεπείς. Μπόνους για επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, γράφει η εφημερίδα. Να περάσουμε στο πρώτο θέμα: μέρισμα ανάπτυξης με φόντο τις κάλπες. Εξαγγελίες στη ΔΕΘ για την επόμενη τετραετία. Ήρθε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, λέει ο Πρωθυπουργός. Η Μακεδονία της Κυριακής: μέτρα στήριξης για όλους από Μητσοτάκη, κοντά στα 2 δις συνολικά ο Μποναμάς. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης: νέα σχολεία εγκαινιάστηκαν στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εγκαίνια παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μελών της κυβέρνησης. εφημερίδα Contra News, ο Σαμαράς καθορίζει την πολιτική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση απολογείται καθημερινά για εθνικά και δικαιώματα ομοφιλόφιλων. Και το ντοκουμέντο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη των ΔΕΝ. Βιομηχανία παροχών και υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη, βλέπει η εφημερίδα ντοκουμέντο. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα με τα οποία ασχολούνται σήμερα οι κυριακάτικες εφημερίδες. Είναι Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.
1: Και το περίπτερο 13, εκεί που βρίσκεται η τιμόμενη χώρα, το έχει πρόγραμμα εκδηλώσεων η Ιαπωνία. Είναι ήδη σε εξέλιξη ένα προφανώς ενημέρωση για την έγκαιρη προειδοποίηση και ετοιμότητα για φυσικές καταστροφές, έτσι όπως το βλέπω. Νομίζω ότι είναι μετά τις 12, τέλος πάντων, θα υπάρχει μία από την Toyota κινητικότητα για όλους. Μία και μισή με δύο συναυλία Σαμισέν. Ξέρεις τι είναι το Σαμισέν?
0: Τι είναι το Σαμισέν, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα.
1: Τι είναι το Σαμισέν? Ορίστε.
0: Είναι όπως το τακούμι. Μάλιστα.
1: Είναι η ιαπωνέζικη παραδοσιακή μουσική με την κλασική αυτή τσούγκαρου σαμισέν με κιθάρα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Japanese guitar, όπως λένε, έτσι όπως τα ψάχνω εδώ να τα βρω.
0: Ναι. Αυτό πραγματικά, μόνο που το ακούς νομίζεις ότι βρίσκεσαι...
1: Η κλασική Ιαπωνία.
0: Ναι, η Ιαπωνία.
1: Τώρα βέβαια ξεκούρδιστο θα λέγαμε εμείς, ακούγεται έτσι λέγαμε μικροί τώρα. Πού να το ακούσεις αυτό? Παρ' όλα αυτά, για μισή ώρα, από τη μία και μισή έως τις δύο, 2 με 2 και 20 διαβάζω ότι ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο σεφ, θα έχει γαστρονομικό ταξίδι στην Ιαπωνία.
3: Με πρόλαβες, με πρόλαβες. Θα το ανέφερε, γιατί ξέρεις ότι αγαπώ πολύ τη γαστρονομία. Νομίζω ότι θα έχει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο.
1: Για πες κανένα ιαπωνέζικο.
3: Και ξέρεις τι, ο Κοντιζάς, το καινούργιο του, δεν είναι να κάνουμε διαφήμιση τώρα, αλλά τέλος πάντων στο τελευταίο μαγαζί που έκανε στην Αθήνα κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Μπερδεύει την ιαπωνέζικη με την ελληνική παραδοσιακή μαγειρική. Χρησιμοποιεί δηλαδή ιαπωνέζικα υλικά, αμυγός που δεν ξέρουμε να τα προφέρουμε, μαζί με φέτα, με ψάρια φρέσκα εδώ της περιοχής μας. Κάνει αυτό το fusion που λέμε, που θα παρουσιάσει νομίζω και σήμερα το μεσημέρι.
1: 2:30 με 3, πώς να ανακαλύψετε το δικό σας ταξίδι, τουρισμός στην Ιαπωνία. Συζήτηση για τη βιωσιμότητα διαβάζω στην εκδήλωση 5:30 με 4:20. Κάπου εκεί στις 5 η ώρα έχει εκδήλωση του Ελληνιο... Από...
0: Έλα.
1: Ελληνοϊαπωνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Σπουδές στην Ιαπωνία, λίγο αργότερα. Νέες ευκαιρίες μέσω της υποτροφίας MEXT. MEXT. Και όχι NEXT, MEXT.
0: Μάλιστα.
1: 7 η ώρα το απόγευμα, σήμερα Κυριακή, παράσταση Taiko για ιαπωνικά τύμπανα.
0: Εχθές εν τω μεταξύ νομίζω η επίσκεψη που έκανε, νομίζω πρώτος άκουσε αυτή την διαδικασία με τα τύμπανα ο Πρωθυπουργός. Είχε αυτή την παρουσίαση, ήταν
1: Taiko. Και 8 η ώρα με 8:30 πάλι συναυλία Σαμισέν από το Καζάμα Μιτσούνε Ντούο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτά.
0: Ωραιότατα.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον, ένας περίεργος πολιτισμός, ένας διαφορετικός πολιτισμός.
3: Πραγματικά, και κάθε μέρα περιλαμβάνει κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν θυμάμαι ποια μέρα θα παρουσιαστούν.
0: Να το δούμε και να το πούμε συγκεκριμένα, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο.
3: Όχι ως εκδήλωση. Αυτά τα ιαπωνικά κόμικ που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Ξέρω νέα παιδιά, φοιτητές που περιμένουν πώς και τι να πάνε να δουν τα μάγκα. Ναι. Και όλα αυτά, ξέρετε, που είναι καθαρά η ιαπωνική παράδοση που έχει έρθει στο σήμερα μέσα.
0: Αξίζει. Νομίζω αξίζει φέτος για ακόμη έναν λόγο να επισκεφτεί κάποιος τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προλαβαίνει μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα. Αύριο από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να πούμε λίγο,
1: για πες.
0: Λίγο την κίνηση. Έχουμε ένα μπλοκάρισμα στην περιφερειακή οδό από δυτικά προς ανατολικά. Λίγο μετά το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων έχουμε δύο τροχαία ατυχήματα με αποτέλεσμα να ξεκινάει περίπου από τον κόμβο της Τριανδρίας, από τη Διαγόρα, να το πω πιο σωστά, από τη Διαγόρα, από δυτικά προς ανατολικά μέχρι και τη 17 Νοέμβρη τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες για την ώρα δεν παρουσιάζουν προβλήματα. Όσοι έχετε τη δυνατότητα να μην χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο για να κατεβείτε στο κέντρο για να πάτε στην έκθεση αν θέλετε, χρησιμοποιήστε το μετρό. Για να μην ταλαιπωρηθείτε, να μην ταλαιπωρηθείτε και στο να ψάχνετε να παρκάρετε, πού να παρκάρετε, ίσως να χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο πάρκινγκ.
1: Λειτουργεί κανονικά.
0: Λειτουργεί κανονικότατα.
1: Κανονική, οπότε.
0: Μια χαρά.
1: Το να έχεις αυτοκίνητο και να ψάχνεσαι μέσα στην έκθεση, γύρω από την έκθεση και τριγύρω.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
3: Όχι, δεν αξίζει πραγματικά τώρα με το συνδυασμό μετρό και λεωφορείου. Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να βρει τον τρόπο να πάει.
0: Και έχει και μια υπέροχη μέρα έξω. Έτσι.
3: Είναι και βόλτα. Δεν βιάζει, δεν χάνεις το αεροπλάνο. Πας με την ισχύα σου, απολαμβάνεις και την πόλη της Θεσσαλονίκης, τα καλύτερά της.
0: Συνδυάστε τα λοιπόν. Όλα αυτά συνδυάστε τα μαζί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 121 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε περίπου μέχρι και τις 12 στη συντροφιά σας και πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Βασιλική Αδαμίδου. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΔΟΘ ΑΔΕΔΗ. Κυρία Αδαμίδου, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Κυρία Αδαμίδου, εχθές είχαμε τις ανακοινώσεις των μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης. Θέλουμε έναν πρώτο σχολιασμό από εσάς. Αύριο θα γίνει και η εξειδίκευση των μέτρων.
1: Κοιτάξτε, ακούσαμε με πολύ προσοχή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τώρα, ό,τι αφορά το δημόσιο τομέα, η αλήθεια είναι ότι να μην πούμε ότι τα 500 ευρώ τα οποία έχει εξαγγείλει είναι το μηδέν. Είναι κάτι, αλλά δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτά που ζητούσε η ΑΔΕΔΗ και ήταν τα αιτήματά μας.
0: Κυρία Αδαμίδου, απλά για την ιστορία, για να το θυμηθούμε και εμείς, πόσα χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν να δουν έστω και μια μικρή αύξηση, γιατί νομίζω ότι όλο αυτό το από την κρίση και μετά νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος το πλήρωσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι και φάνηκε και στην αγορά αυτό φυσικά.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, από την περίοδο της κρίσης και μετά, με την κατάργηση του 13ου-14ου μισθού, που ήταν και πολύ εύκολο για τις κυβερνήσεις τότε να το προσδιορίσουν. Γιατί κατάργηση του 13ου-14ου μισθού μπήκανε οι εισφορές στους δημόσιους υπαλλήλους. Δεν είναι ότι καταργήθηκε μόνο ο 13ος, αλλά μπήκανε και επιπλέον εισφορές. Γιατί πληρώσαμε την ανεργία, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Έτσι είχαμε, είχαμε αυτά. Ύστερα είχαμε την καθήλωση, το πάγωμα της διετίας στα κλιμάκια του 16-17. Αυτό από μόνο του έχει πάει πίσω και τη μισθολογική εξέλιξη όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτά λοιπόν, το λογικό θα ήταν, το λογικό, ότι ξεπερνώντας την κρίση, και αφού η κυβέρνηση πλέον μιλά για ανάπτυξη της οικονομίας, θα έπρεπε το λιγότερο να επαναφέρουν αυτά τα χρήματα τα οποία λέει η κυβέρνηση, έτσι, την ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να επιστρέψει στους εργαζόμενους και φυσικά και στους εργαζόμενους του δημοσίου. Εμείς αυτό που ζητάμε λοιπόν άμεσα ήταν η επαναφορά του 13ου-14ου μισθού. Το δώρο των 500 ευρώ που ορίζει μεικτά έτσι από και μάλιστα από το 27 και μετά, σαφώς δεν ανταποκρίνεται στον 13ο και 14ο μισθό. Mm-hmm. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό. Ύστερα, αυτό που ζητάμε είναι η απώλεια του 16-17. Η απώλεια αυτή είναι πολύ σημαντική για τον δημόσιο υπάλληλο. Μας έχει καθυλώσει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ζητάμε την επαναφορά τους. Η κατάργηση της εισφοράς του 2%. Δεν έγινε καμία αναφορά γι' αυτό εδώ. Αυτό που ζητάμε είναι να έχουμε λόγο στις συλλογικές συμβάσεις του δημοσίου. Και παλαιότερα υπήρχαν οι συνεργασίες των συνδικάτων με τις κάθε κυβερνήσεις για να προσδιορίσουν τις ώρες εργασίας και φυσικά την αμοιβή, την μισθολογική, την πληρωμή των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή οι μισθοί που έχουμε δεν ανταποκρίνονται σε καμία των περιπτώσεων στην αγοραστική δύναμη που υπάρχει. Mm-hmm. Δεν έχουμε δύναμη αγοραστική. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά και το είπατε κι εσείς ξεκινώντας ότι όλο αυτό, η μείωση των μισθών μας, η καθήλωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων φαίνεται και έχει φοβερό αντίκτυπο στην αγορά.
0: Μα το παραδέχονται και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι έμποροι. Πριν από σας είχαμε τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και είχαμε την ανάλογη κουβέντα και φυσικά συμφώνησε σε αυτό που όλοι συμφωνούν, όσο και να φαίνεται περίεργο και οξύμορο, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στηρίζουν και στηρίζαν την αγορά. Αυτό είναι μία πραγματικότητα, είναι μία αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, δουλεύω 37 χρόνια. Έτσι, είμαι εκπαιδευτικός, ανήκω στον κλάδο των εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
1: Το μόνο σίγουρο ήταν ότι περιμέναμε όλοι το δώρο των Χριστουγέννων, το δώρο του Πάσχα και

0: της άδειας και το επίδομα της άδειας, τα οποία όλα πέφτανε μέσα στην αγορά. Αυτό είναι γνωστό. Άρα λοιπόν κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Όλο αυτό το στήξιμο πλέον και όλο αυτό πλέον οι εργαζόμενοι δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στο δημόσιο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι χαμηλότερα αμοιβόμενοι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή και σε σχέση με το ιδιωτικό τομέα. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι μια πολιτική απόφαση που έπρεπε να πάρει η κυβέρνηση τώρα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολιτική απόφαση. Mm-hmm. Το να πάρουμε 80 ευρώ, γιατί ανέφερε κάτι ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια αύξηση του βασικού μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν μας είπε όμως πόσο θα είναι αυτή η αύξηση και πού θα φτάσει. Ναι. Αυτό λοιπόν γιατί κάπου έγινε μια αναφορά ότι η αύξηση αυτή μπορεί να φτάσει και τα 80 ευρώ μεικτά. Για βάλτε το κάτω δηλαδή πείτε ότι δεν θα έχουμε καμία απολύτως διαφορά. Θεωρώ ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι θετικό ότι τα 500 ευρώ.
1: Σίγουρα, εντάξει, ό,τι παίρνουμε είναι, παραπάνω.
0: Είναι ένα βήμα.
1: Βέβαια, ακούστε, βέβαια.
0: Είναι ένα βήμα. Αλλά δεν μπορεί
1: δεν λύνει
0: να
1: το λύσει πρόβλημα.
0: Το συνολικό πρόβλημα, το μισθολογικό πρόβλημα που έχουμε οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Γιατί τώρα έχουμε τους διορισμούς των εκπαιδευτικών και ξέρετε πολύ καλά τι πρόβλημα υπάρχει και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή διορίζονται οι συνάδελφοι και με καθαρό μισθό γύρω στα 820 ευρώ. Αναλογιστείτε έναν εκπαιδευτικό, οι οποίοι έχουν και δεύτερα πτυχία και μεταπτυχιακά και διδακτορικά και. Οι οποίοι πάνε με 820 ευρώ, που είναι ο βασικός μισθός καθαρός, να μπορέσουν να νοικιάσουν σπίτι στην Κρήτη, στη Ρόδο, οπουδήποτε αλλού, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ναι, και να μπορέσουν και να δουλέψουν, να ζήσουν, να επιβιώσουν δηλαδή, και να μπορούν να βρουν σπίτι. Είναι αδύνατον αυτό. Και ο λόγος που έχουμε τα τελευταία χρόνια άρνηση στο να πάνε να διοριστούν οι συνάδελφοι έγκυται ακριβώς αυτό το πράγμα. Αν δεν στηρίξει η οικογένεια από πίσω, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αυτό πρέπει πάρα πολύ σοβαρά πλέον. Η κάθε κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να το δει.
1: Ας ευχηθούμε. Ναι, κυρία Δαμίδου. Ναι, πείτε μου. Πείτε, ολοκληρώστε.
0: Αφού το πρώτο κομμάτι που λέμε όλοι και το διατυμπανίζει η κυβέρνηση ότι έχει όντως ανάπτυξη της οικονομίας. Θα πρέπει πολύ σοβαρά λοιπόν, εάν υπάρχει ανάπτυξη οικονομίας, θα πρέπει να έχουμε και αξιοπρεπείς μισθούς στο δημόσιο για να μπορούν να δουλεύουν, για να έχουμε ένα ισχυρό και καλό δημόσιο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Ας ευχηθούμε, κυρία Δαμίδου, ότι αυτά τα 500, το επίδομα όπως το χαρακτήρισαν, απέφυγαν να το χαρακτηρίσουν ως 13ο μισθό, το επίδομα των Χριστουγέννων, ότι είναι η αρχή και με την πίεση τη δική σας θα μπορέσουμε να φτάσουμε πολύ σύντομα σε κάποια καλύτερα αποτελέσματα.
0: Είναι βέβαιο ότι εμείς δεν θα σταματήσουμε πλέον, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικήσουμε, αυτά που πρέπει, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν ζητάμε κάτι περίεργο. Το να λες ότι ξεκινάει έστω ο βασικός μισθός από 1.200 ευρώ είναι κάτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι αν αναλογιστείτε την ακρίβεια που υπάρχει σήμερα.
1: Ακριβώς, βέβαια, ναι.
0: Και αυτό ακόμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα της ζωής. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Κυρία Δαμίδου, σας
0: θυμάμαι εγώ να σας ενημερώσω ότι ήδη οι τοπικές ομοσπονδίες, δηλαδή η ΔΟΕ, έχει εξαγγείλει γενικές συνελεύσεις ανά κλάδο και για να πάμε για απεργίες κτλ. Και πιστεύω ότι το επόμενο βήμα και εμείς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μέσω της ΑΔΔΗ και μέσω των τοπικών ομαρχιακών τμήματων θα κατευθυνθούμε σίγουρα προς αυτές τις κατευθύνσεις.
1: Κυρία Δαμίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε, επειδή είστε και εκπαιδευτικός, καλή σχολική χρονιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή μέρα.
0: Γεια σας.

0: Θήβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη Θήβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: FM 100. Εδώ ακούς Θεσσαλονίκη.

0: Simple Minds, Alive and Kicking. Uh-huh. Έτσι από τα παλιά, για να θυμόμαστε.
1: Και τώρα μας το πας γύρω-γύρω για να μην μας πεις τα μυστικά των εκδηλώσεων της έκθεσης, γιατί ξέρω ότι γνωρίζεις πολλά, ε.
0: Για κοίταξε, πες, είναι πάρα πολλά. Αυτά τουλάχιστον για σήμερα τώρα, για να μην μείνουμε έτσι.
1: Γιατί γελάς, είσαι χαρούμενος που έχει πολλές εκδηλώσεις.
0: Και γι' αυτό.
1: Ωραία.
2: Εκεί θα πας, εκεί θα πας μετά το ραδιόφωνο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σήμερα Κυριακή το απόγευμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το τμήμα τουρισμού, έχει ένα πρόγραμμα πολυσυλλεκτικό, όπως το έχει χαρακτηρίσει, και είναι για όλη την εβδομάδα που γίνονται μέσα στην έκθεση, έτσι. Είναι απέναντι από τον πύργο του ΟΤΕ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι όπως ανεβαίνουμε, δηλαδή όπως μπαίνεις από την πύλη της Χάνθη.
1: Είναι ακριβώς πίσω από το στούντιο που λειτουργούσε το δημοτικό ραδιόφωνο και η δημοτική τηλεόραση στην περίοδο της έκθεσης.
0: Last year. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η Ανατολή συναντά την παράδοση. 6:30 εκεί πέρα, να ξέρετε, θα έχουμε και ανταποκριτή αν θέλετε. Θα είναι η Σοφία Ξανθοπούλου, το έλεγε από χθες, γιατί έχουμε πολιτιστική γέφυρα από την Ιαπωνία στον Πόντο. Πρωτοφανής καλλιτεχνική συνάντηση με εξαιρετική χορευτική ομάδα από την Ιαπωνία, η οποία θα ερμηνεύσει ποντιακή μουσική και παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς και θα παρουσιαστεί και το παραδοσιακό ιαπωνικό όργανο Σασιμένα, αυτό που ακούσαμε.
1: Αν καταφέρει να πάει η Σοφία, θα μας πει την εμπειρία της αύριο στο 10-12 που θα έχει την εκπομπή και θα μας τα μεταφέρει.
0: Και είναι σίγουρο ότι θα φάει και πυροσκή με γέμιση γκιόζα. Τι είναι το γκιόζα τώρα? Το γκιόζα είναι τηγανιτά γεμιστά ζυμαρικά, τα οποία συνήθως έχουν μέσα χοιρινό κιμά, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, λάχανο, τζίντζερ, σκόρδο, σάλτσα σόγιας.
1: Μεσημεριάζει.
0: Πεινάμε, δώστε μας να φάμε. Ήρθε η ώρα. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Ανοίγουμε την όρεξη. Και επίσης στις 7 η ώρα θα έχει Japanese BBQ, barbecue δηλαδή, με ντόπια υλικά που τοποθετούνται πάνω σε ιαπωνική σχάρα. Η τέχνη του ιαπωνικού ψησίματος με τον γαστρονομικό πλούτο της Μακεδονίας συναντώνται 7 η ώρα εκεί στο περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης, απέναντι δηλαδή από τον πύργο του ΟΤΕ που είπαμε.
2: Εκεί και άμα επιτρέπεις, δεν είναι σχάρα, είναι πλάκα. Η ιαπωνική πλάκα πάνω στην οποία ψήνονται διάφορα λαχανικά.
0: Θα τους το πω να το διορθώσουμε.
1: Δεν το γνωρίζανε από του Δήμου.
0: Θα τους το πω να το διαβάσω. Είναι live barbecue event. Εξειδικευμένο σε Θεσσαλονίκη ως σεφ στην ιαπωνική μαγειρική. Τι έχει η Θεσσαλονίκη, από όλα έχει. Γιάννης Τρασανίδης δημιουργεί χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εκλεκτά προϊόντα Θεσσαλονίκης, μεταμορφώνοντάς τα ιαπωνικές τεχνικές ψησίματος και μαριναρίσματος, δηλαδή είναι ήδη σε μαρινάρισμα από ό,τι φαίνεται όλα αυτά. Και βεβαίως όλα αυτά οδηγούν σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Όλα αυτά για σήμερα. Βέβαια το πρόγραμμα εννοείται ότι καθημερινά είναι διαφορετικό και θα ανακοινώνεται την κατάλληλη ημέρα.
1: Επομένως,
0: δηλαδή,
1: να η ευκαιρία. Περάστε από τον περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης, περάστε από το ιαπωνικό περίπτερο στο περίπτερο 13.
0: Ναι.
1: Φάτε.
0: Προσοχή όμως, έτσι.
1: Και κατηφορήστε προς το τόξο της Χάνθ για να απολαύσετε απόψε στις 9:30.
0: Ναι.
1: Λευτέρη Πανταζή και
0: Άντε
1: Άντζελα Δημητρίου.
0: Με τον Πανταζή. Τώρα σε βλέπω
1: προσπαθώ
0: εκεί πέρα.
1: Βάλε κάτι. Και με το εισιτήριο της έκθεσης, έτσι. Δηλαδή, βγάζετε εισιτήριο, μπαίνετε στην έκθεση, περιηγήστε στα περίπτερα και με το ίδιο εισιτήριο μπορείτε να παρακολουθήσετε και τις συναυλίες.
0: Τι απ' όλα τώρα να βάλω από Πανταζή, δηλαδή?
1: Εγώ εσένα να σου υποδείξω τι να βάλεις από Πανταζή?
0: Ναι, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Πολλά. Να γεια σου.
2: Κάτι βρήκε.
0: Για να δούμε. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, με επιφύλαξη που λέει.
1: Όπα.
3: Λυσάρες θα με φάτε.
1: Ορίστε.
0: Για σας το λέει.
1: Στο αφιερώνουμε.

Παναγία μου, μη μου κάνεις τέτοια, μη μου κάνεις τέτοια. Το ξέρει η Μανούλα ότι είσαι εδώ. Της είπες πάω στο Λεπά. Μανούλα,

0: ξαμάρτησα. Εμείς είμαστε φρόνημα, παιδιά.
1: Το ξέρω, τα καλύτερα κορίτσια. Τα καλύτερα κορίτσια του ραδιοφώνου.
0: Ορίστε.
1: Τα έχω σήμερα εδώ μαζί.
2: Πες μας ότι το έβαλες τυχαία.
1: Τυχαίο, παιδιά, ήταν τυχαία
2: επιλογή. Το καλύτερο πλάσμα του
1: κόσμου. Ράντομ, όπως λένε.
0: Πολύ ωραία. Απόψε λοιπόν, 9:30.
1: Ναι.
0: Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Άντζελα Δημητρίου, Λευτέρης Πανταζής. Σας προετοιμάζουμε,
1: ναι,
0: να πάτε να πιείτε τα τσιπουράκια σας, να πιείτε τα κρασάκια σας το μεσημέρι.
3: Πονάμε.
0: Λίγο ξεκούραση.
3: Πονάμε.
0: Και το απόγευμα.
1: Πονάμε.
0: Και το απόγευμα έκθεση. 90η Διεθνής,
1: ναι,
0: έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωραία περίπτερα.
1: Πάρα
0: πολλά περίπτερα. Ενδιαφέροντα πολλά περίπτερα.
1: Mm-hmm.
0: Μια βολτίτσα και μετά. Συναυλιακή απόλαυση.
3: Το πρόβλημά σου.
1: Λεπά και Άντζελα.
0: Λεπά και Άντζελα. Άντζελα και Λεπά.
1: Άντζελα και Λεπά. Ωραία. Καλά. Ας προσγειωθούμε λίγο τώρα.
0: Ωραία. Για... πάμε να προσγειωθούμε. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη Χατζιωαννίδη. Για να κλείσουμε με την αθλητική ενημέρωση του Σαββατοκύριακου. Λίγο να σχολιάσουμε και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την δημιουργία του γηπέδου του ΠΑΟΚ που θα βοηθήσει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης όταν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη FM 100. Είμαστε 47 λεπτά μετά τις 11. Μέχρι και τις 12 στη συντροφιά σας. Ευδοξία Δένη, Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Εμίλιος Τσαρουχάς.
1: Και τώρα φυσικά η δυνατότερη προσθήκη, ο Γιάννης ο Χατζιονίδης.
0: Γιάννης Χατζιονίδης, φυσικά δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοια εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό. Έτσι. Και να μην έχουμε σχολιασμό από τον Γιάννη Χατζιονίδη. Γιάννη, καλημέρα καταρχήν.
2: Καλημέρα στις ωραίες κυρίες και στον κύριο.
1: Έτσι, καλημέρα
2: στους ακροατές.
0: Ανταποδίδουμε. Χρόνια πολλά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος είναι τα έργα κατασκευής της Νέας Τούμπας να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνεί σε αυτό η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
2: Καταρχάς, να πούμε ότι ήταν μια εξαγγελία. Δεν ξέρω αν την περίμεναν ή όχι, αλλά όλοι ξέραμε ότι θα πει κάτι. Είχα δει μάλιστα και την επίσκεψή του, νομίζω, στο Παπαγεωργείο, όταν μίλησε με δύο νεαρούς στρατώντας της στη ομάδα. Είναι, απάντησε νεαρή ΠΑΟΚ, ήμουν βέβαιος, είπε ο Πρωθυπουργός. Λέω, κάτι θα πει για το γήπεδο, γίνεται πολύ δώρος άλλωστε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτό που ήταν να κάνει το έκανε. Βεβαίως τώρα όταν ακούμε από τα ίδια τα χείλη του Πρωθυπουργού ότι στόχος της κυβέρνησης, αφού αναφέρθηκε στα μεγάλα αθλητικά κέντρα και έργα που γίνονται σε όλη τη χώρα, στόχος της κυβέρνησης, είπε αυτολεξή, είναι να προσφέρει τα μέγιστα το κατά μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι ώστε τα έργα να ξεκινήσουν το Δεκέμβριο του 27. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πρέπει να σου πω ότι αμέσως μετά έβγαλε διαρροή, στην οποία τονίζει ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τις εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
2: Μάλιστα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πετάει το γάντι σε όλους αυτούς που την κατηγορούσαν και στα social media και παντού ότι δεν έχει προχωρήσει το έργο. Εμείς μιλάμε με έργα, είπε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και δεν, μάλιστα στοχεύει να κάνει και μέσα στο φθινόπωρο μια συνέντευξη τύπου γι' αυτό. Το επόμενο βήμα τώρα είναι ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα βγάλει την άδεια, οικοδομική άδεια, τον Δεκέμβριο, ούτως ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει Μάιο, Ιούνιο, τα έργα που έχει να κάνει. Εδώ θα προσθέσω επίσης ότι όλες τις ρυθμίσεις και όλες τις παρεμβολές και τους παραγράφους και όλα που ήταν να κάνει η κυβέρνηση για το γήπεδο, τα έκανε δηλαδή και από την πλευρά της περιφέρειας. Ενώ τα έργα που θα γίνουν, υπόγεια πάρκινγκ, δρόμοι, όλα αυτά. Ό,τι είναι να πάρει δηλαδή από την περιφέρεια, όπως το πήρε η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, θα τα πάρει και ο ΠΑΟΚ. Ενώ από το ΕΣΠΑ και από την περιφέρεια, από κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι μια εξέλιξη που ικανοποιεί απόλυτα τον ΠΑΟΚ, νομίζω.
0: Μάλιστα.
2: Έρχεται από τα ίδια τα χείλη του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε να δούμε τώρα
0: τις επόμενες κινήσεις.
2: Οι επόμενες κινήσεις είναι στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί η κυβέρνηση είπε, εμείς θα βοηθήσουμε το κατά δύναμη όσο μπορούμε περισσότερο να ξεκινήσουν τα έργα του 27. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει αίτηση για οικοδομική άδεια, θα την κάνει και αμέσως μετά βεβαίως θα προχωρήσουν τα όποια έργα έχει να κάνει στον περιβάλλοντα χώρο. Νομίζω ότι, δεν ξέρω τώρα,
0: θα δείξει.
2: Αν πάνε καλά τα πράγματα, το 27.
0: Θα δείξει, να δούμε
2: επιτέλους
0: τα έργα, όπως το είπες Γιάννη. Και πάμε τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ έχει σήμερα την αναμέτρηση το βράδυ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: 9:30, να πω για τους ακροατές ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Το λέγαμε και πέρσι, νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει και οι ακροατές πρέπει σιγά σιγά να προσαρμόζονται στη νέα εποχή. Τέλος οι τηλεοράσεις. Όλα τα κανάλια θα πάνε στις πλατφόρμες. Ακόμη και ελεύθερα κανάλια που είναι σήμερα, νομίζω θα τα πληρώνουμε σε 2-3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Μετά την κίνηση Παρδινογιάννη, Κυριακού, Μαρινάκη με τη νέα πλατφόρμα που θα ανεβάσουν, έκανε και ο κύριος Αλαφούζος. Γι' αυτό λέω ότι τα αθλητικά θα αλλάξουν. Βέβαια, φέτος δεν αλλάζει κάτι. Η Κοσμοτέ θα αλλάξει όνομα, αλλά για τους συνδρομητές δεν αλλάζει κάτι. Παραμένουν τα ίδια, δεν γίνεται καμία
0: αλλαγή. Απλά γίνεται Telecom.
2: Ναι, αλλάζει. 9:30 το παιχνίδι. Λοιπόν. Για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν πρέπει να χάσει. Ο Ολυμπιακός γκελάρισε. Περαστικά να ευχηθούμε στον Ελκαμπή, σοκαριστικός τραυματισμός.
0: Πραγματικά, ναι, ναι.
2: 5-6 μήνες έξω κι αυτός, όπως ο Κωνσταντέλιας. Χθες ο Άρης κατέρευσε στο τελευταίο ημίωρο, ενώ πήγαινε καλά μέχρι το 1-0.
0: Συντριβή, Γιάννη, έτσι.
2: Συντριβή 5-0, και μάλιστα διαβάζω και τα σχόλια των συναδέλφων του ρεπόρτερ της από την Αθήνα και Αξίδων και Αριανών ότι πολλές ευκαιρίες. Πολύ κακός ο Άρης. Ο κύριος Γρηγορίου είπε συνέντευξη τύπου ότι το κενό του Φαμπιάνο δεν αναπληρώνεται εύκολα. Ο Ηρακλής παίζει αύριο, πρέπει να πούμε, 7 η ώρα στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, αύριο το παιχνίδι αυτό στις 7 η ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, από το Sky, το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή από την Νόβα αύριο στις 7 χθες. Βλέπαμε ΑΕΚΑΡΙΣ από την Κοσμοτέ.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη Χατζιονίδη. Νομίζω ότι πληρέστατος ήταν ο Γιάννης στο ρεπορτάζ του. Είμαστε λεπτά πριν από τις 12. Στις 12 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Θα απαντήσει σε ερωτήσεις συναδέλφων δημοσιογράφων της Θεσσαλονίκης αλλά και της Αθήνας, αλλά και της περιφέρειας. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης θα μεταδώσει σε Εθνικό Δίκτυο Απευθείας τη συνέντευξη τύπου. Εσείς μείνετε στον FM 100. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Καλό μεσημέρι, παιδιά.
3: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Και μην ξεχνάτε, η Διεθνής Έκθεση είναι δίπλα. Μετρό υπάρχει, λεωφορεία υπάρχουν. Πάρα πολύ εύκολο να προσεγγίσετε σήμερα και να τα απολαύσετε.
0: Μουσικά θα περάσουμε πιθανότατα στην έναρξη της συνέντευξης τύπου. Αν καθυστερήσει κάποια λεπτά, θα ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ευδοξία Δένη. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου. Να είστε καλά!

0: πολιτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας. Συνδεόμαστε με το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννη Σεβελίδης προκειμένου να ακούσουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή την ώρα τον λόγο έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
1: Μπροστά σας, κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Σε αντίθεση με την περσινή ΔΕΘΟ που εξαγγείλατε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η χθεσινή ομιλία σας περιλάμβανε ένα ευρύ πλέγμα πιο στοχευμένων μέτρων για πολλές κοινωνικές ομάδες. Πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, αγροτών και των υπολείπων, ή προσπαθήσατε να δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούσατε στο πλαίσιο ενός κοστολογημένου προγράμματος, αλλά κυρίως στο πλαίσιο ενός προεκλογικού πακέτου? Ευχαριστώ.
2: Κύριε Τασούλα, επιτρέψτε μου δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα πρόγραμμα στήριξης, ένα μέρισμα ανάπτυξης, ακριβώς επειδή η απόδοση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια το επιτρέπει. Το λέω αυτό διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα δεν βρίσκονται σε αυτήν την ευχάριστη θέση. Αναγκάζονται να συζητήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητος, ακριβώς επειδή έχουν ξεφύγει από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός λοιπόν ότι και πέρυσι υλοποιήσαμε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και φέτος είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας, οφείλεται στο γεγονός ότι μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική συνέπεια. Αντιμετωπίσαμε την φοροδιαφυγή, έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μεσόωρου και κατά συνέπεια έχουμε περισσότερα έσοδα τα οποία μπορούμε να επιστρέψουμε στους πολίτες πάντα εντός των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό με φέρνει στη δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Το πλαίσιο στήριξης το οποίο εξήγηλα χθες, όπως νομίζω ότι διαπιστώσατε, είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι του τελευταίου ευρώ εντός των πλαισίων των δημοσιονομικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι πια το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει οροφές δαπανών, άρα πολύ συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την αύξηση των δαπανών που κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υλοποιεί από έτος σε έτος. Και έχω πει πολλές φορές ότι για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ευρώ από τους στόχους τους οποίους έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Στήριξης. Τώρα, προφανώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Και μάλιστα δεν έχω αυταπάτες ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκλήρια αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πράγματι ταλαιπωρεί πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατόν και κυρίως παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αυστηρά κοστολογημένο, υλοποιήσιμο σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο πολύ σύντομα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Άρα δεν νομίζω ότι οι πολίτες έχουν καμία απολύτως αυταπάτη για το αν το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί, όπως το περσινό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέχρι τελευταίο ευρώ, έτσι και αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε καθορίσει. Παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούμε πάντα να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία κάνουμε, έχουμε κάνει και στο παρελθόν, έτσι ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη και το μέρισμα της ανάπτυξης, όπως έχω πει πολλές φορές, να επιχειρούμε να γίνει η ατομική προκοπή για την κάθε Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα.
3: Ο Άγγελος Μόσκοβας έχει σειρά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr και να ετοιμάζεται ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή.
4: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, εδώ, θα σας πάω κατευθείαν στα βαθιά. Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, τις οποίες έχετε προσδιορίσει εσείς για την άνοιξη του 2027. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σήμερα και το μήνα. Στις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, είστε σταθερά πρώτοι, αλλά πόρο απέχετε από την αυτοδυναμία. Το πρωί της Δευτέρας, μετά τις κάλπες, όταν θα πάρετε τη διερευνητική εντολή, τι προτίθεστε να κάνετε εφόσον δεν εξασφαλίσετε αυτοδυναμία? Θα αξιοποιήσετε το χρόνο της διερευνητικής εντολής ή θα την επιστρέψετε άμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα οδεύσουμε σε δεύτερες κάλπες? Και με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας με όργο βαρύ, συνεδριακό, Ποιοι απομένουν, με ποιους θεωρείτε ότι μπορείτε να βρείτε ένα κοινό σημείο και ποιους αποκλείετε εξ αρχής. Ευχαριστώ.
2: Επιχείρησα και χθες, κύριε Μόσκοβα, να εξηγήσω με απλά λόγια στην ελληνική κοινωνία τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Παρουσίασα τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να διεκπαιρεώσει αυτή την αποστολή. Και επανέλαβα ότι κατά την άποψή μου οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες τα οποία αναπόφευτα νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Άρα η άποψή μου για την, η πίστη μου μάλλον για την ανάγκη χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτήν την λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός θα αποφασίσει και προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την κρίση του. Και το γεγονός ότι σήμερα, κύριε Μόσκοβα, δεν ενδιαφέρεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποκλείσει, όπως είπατε, και με συνεδριακές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα τόσο εμφατικό που να μην επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Νέα Δημοκρατία. Επομένως, θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάντως που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές. Μέσα από την ερώτησή σας, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να υλοποιήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
5: Το λόγο έχει ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή και ακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης από τον Sky.
6: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Να σας πω λίγο στα ελληνοτουρκικά, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε δύο καινούργια δεδομένα. Αφενός την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων και αφετέρου τις πληροφορίες για νομοθετική κατοχύρωση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, όπως λέει η Άγκυρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν η πολιτική των ήρεμων νερών που ακολούθησε η κυβέρνηση θεωρείτε ότι έχει αποδώσει ως τώρα? Η διακήρυξη των Αθηνών, την οποία είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είναι ακόμα σε ισχύ? Και κατά πόσο η Ελλάδα διατηρεί ακόμα το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια? Ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και μια σύντομη επισκόπηση των εξελίξεων ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονίου, ότι η διακήρυξη Αθηνών ουσιαστικά ήταν ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου με την Τουρκία, το οποίο παρά τις πρόσφατες δυσκολίες, ακόμα υπηρετείται, υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επί της αρχής είναι θετικό, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε προς την Τουρκία τα δικά μας μηνύματα και αντιστρόφως και η Τουρκία να μπορεί να κάνει το ίδιο. Θέλω να θυμίσω κύριε Παντωνίου, ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες τις οποίες μπορεί να συζητούσαμε για πολλές δεκαετίες. Καμία κυβέρνηση όμως δεν είχε το θάρρος να τις υλοποιήσει. Δεν αναφέρω μόνο στις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων στην χάραξη ΑΟΣ με την Κύπρο. Αναφέρομαι στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, η οποία υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση. Την πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα, και θέλω να θυμίσω ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση έμπρακτα ασκεί εθνική κυριαρχία. Δεν στέκεται απλά στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός των χωρικών υδάτων πέριξ ελληνικών νησιών. Αναφερθώ στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εξορίξεις όχι μόνο δυτικά της Κέρκυρας αλλά και νοτίως της Κρήτης, και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μια μεγάλη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία αναγνωρίζει ότι με την Ελλάδα πρέπει να συνομιλήσει και να ζητήσει άδεια όταν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια εξορρητική δραστηριότητα. Και να θυμίσω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα, και προφανώς θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία, και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
3: Το λόγο έχει ο Γιάννης Καντέλης από το Sky, ενώ ακολουθεί η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα.
7: Καλημέρα. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της παράταξής σας, ο κύριος Σαμαράς, όλα δείχνουν, και όχι μόνο δεν διαψεύδονται, αλλά ενισχύονται, πως προχωρά στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν και στις συνεργασίες και με το ποιους θα συνεργαζόσασταν εσείς και ποιοι θα συνεργάζονταν μαζί σας, στελέχοι της κυβέρνησης έχουν πει ότι αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, μετά τα όσα σας έχει καταλογίσει ο κ. Σαμαράς και σε προσωπικό επίπεδο, και παρότι βγαίνει ένα κλίμα πως ίσως να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με εσάς προσωπικά ως πρωθυπουργό, θα καθόσασταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
2: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή. Και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
3: Σειρά έχει η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα και να ετοιμάζεται ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα.
8: Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς απέναντί σας. Η ακρίβεια είναι επί χρόνια το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στη στέγη, στα καύσιμα. Παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, έχει συχνά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πιστεύετε ότι οι συμφωνίες κυρίων με την αγορά έχουν αποφέρει επαρκή αποτελέσματα. Και τέλος, θα ήσασταν διατεθειμένος να επανεξετάσετε τη τιμίωση του ΦΠΑ, την οποία ζητάει η αντιπολίτευση? Ευχαριστώ.
2: Καταρχάς, κύριε Παναγιωτίδου, και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από τις αρχές του 2026 και συνεχίζεται και το 2027. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα, τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους ταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια. Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί. Οι ονομαστικοί μισθοί ανεβαίνουν στη χώρα μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτος μισθός είναι ήδη στα 920 ευρώ. Θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ την 1η Απριλίου. Ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Άρα, άνοδος του ονομαστικού μισθού, μείωση της φορολογικής επιβάρησης, περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη και η μόνη μόνιμη απάντηση στο επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, η αντιμετώπιση φαινομένων συγκέντρωσης, η συνεννόηση και η όποια πίεση και προς την αγορά να μπορέσει και αυτή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο μείωση των αυξήσεων αλλά και μειώσεις σε τιμές σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα, πιστεύω ότι και αυτά βοηθούν. Δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η μόνη λύση. Το γεγονός ότι έχουμε παραπάνω από 1.000 προϊόντα, τα οποία πια έχουν μειώσεις τιμών και μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει προσφέρει πια σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα με σχετικά μικρό πάγιο για τον επόμενο χρόνο. Είναι μια απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ανησυχούν για την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα αρθριζόμενα συνιστούν την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Και το ξαναλέω, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας διέπει όλη τη φιλοσοφία του προγράμματος μας, όχι μόνο φέτος, και πέρυσι και πρόπερσι. Αν η οικονομία αναπτύσσεται, που αναπτύσσεται, τα μακροοικονομικά πηγαίνουν καλά, αυτό πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης στο δικό του ατομικό, οικογενειακό λογαριασμό. Έχει γίνει στο βαθμό που θα θέλαμε? Όχι. Γι' αυτό κινούμαστε όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η συζήτηση για το ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Εγώ θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρα ότι είναι ζήτημα το 20% μιας μείωσης ΦΠΑ καταλήγει τελικά στις τιμές των τελικών προϊόντων. Και κάτι ακόμα βέβαια, η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε και να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
9: Σειρά έχει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα και να ετοιμάζεται ο Βασίλης Πούλος από το iEfemerida.gr.
10: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κυβερνάτε τη χώρα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια με ευρεία πλειοψηφία και ζητάτε από τον κόσμο να σας εμπιστευτεί ξανά. Στις δημοσκοπήσεις όμως και στις τελευταίες, οι πολίτες θεωρούν πως η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αξίζετε μια τρίτη θητεία? Τι πιστεύετε αυτή τη φορά ότι θα καταφέρετε? Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Τι θα γίνει, ωστόσο, αν την Κυριακή στις κάλπες η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 28%? Κλείνει ο δρόμος για δεύτερες κάλπες? Ανοίγει ο δρόμος, όπως λέει η αντιπολίτευση, για πολιτική ανατροπή? Και αν μου επιτρέπετε προσωπικά, εσείς σε αυτό το ενδεχόμενο τι θα κάνετε? Σας ευχαριστώ.
2: Είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση σκοπεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό διακηρύσει και το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά. Πιστεύω, κύριε Κοσολόγλου, ότι χθες προσπάθησα να περιγράψω τι μπορεί να κερδίσει ο πολίτης και τι μπορεί να προσβλέπει από μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι μίλησα και προσωπικά, βιωματικά, έχοντας πια την εμπειρία 7,5 ετών στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί θα ήθελα να έχω πάλι αυτή την τιμή να συνεχίσω να κάθομαι να βρίσκομαι στο Μέγαρο Μαξίμου, να έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Και περιέγραψα την ανάγκη την επόμενη μέρα η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Εξήγησα και επαναλαμβάνω, γιατί σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον η χώρα πρέπει να μπορεί να έχει σταθερό τιμόνι σε εξαιρετικά ταραγμένα νερά. Το πιστεύω ακραδάτα. Τα επόμενα 4 χρόνια θα αλλάξω τα πάντα. Και μιλάμε για γεωπολιτικές εξελίξεις, είτε μιλάμε για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης με ρυθμούς συχνά ανεξέλεγκτους, είτε μιλάμε για ενδεχόμενη έξαρση του μεταναστευτικού προβλήματος, την

0: τα ίδια. Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα δικά μας, από τα δικά μας λάθη. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβόμαι τις συγκρούσεις, οπότε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μια πολιτική η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς. Και νομίζω επίσης ότι όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό είναι το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αναντικατάστατοι και ότι με αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Είμαστε μια παράταξη που πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Σε ψηφίζει για αυτά τα οποία πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσει τη ζωή του. Αλλά όπως υλοποιήσαμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος μας το 23, αυτό είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία θα πούμε στους πολίτες, θα μπορούσαμε να κάνουμε από το 27 μέχρι το 31, πιστεύω ότι θα τα πιστέψουν πιο εύκολα αν τους υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα οποία τους είχαμε πει το 2023 ουσιαστικά τα υλοποιήσαμε. Αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος από τώρα μέχρι τις εκλογές, έχουμε αρκετούς μήνες ακόμα και για να ξεδιπλώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά θα υπάρχει και χρόνος, ξέρετε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αίσθηση που έχω είναι ότι όσο πιο συγκεκριμένα επιχειρούν να μιλήσουν, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Αλλά πάλι αυτό είναι η δικιά μου κρίση. Τελικά οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και στις κάλπες τελικά θα κριθούμε όλοι και προφανώς, όπως είπα, θα σεβαστούμε απόλυτα την ετοιμιγορία των πολιτών.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Βασίλη Πούλο από το IF Μερίδα. .gr και να ετοιμάζεται ο Γιώργος Σεργενίδης από το Star.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Εδώ απέναντί σας. Καλησπέρα. Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρία στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγορία? Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή εξετάζετε κάποιες αλλαγές? Ευχαριστώ.
0: Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά στο ερώτημά σας, όχι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει, κύριε Πούλο, ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι είναι. Και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια, η εκλογική κύκλη πρέπει να ολοκληρώνονται, οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε ορίζοντα τετραετίας να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιες πρόωρες εκλογές, κύριε Κωστολόγλου, εκτός αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023. Είχα πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμάστε τότε δημοσκοπήσεις, μας δείχνανε πάρα πολύ ψηλά. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε ακόμα μπροστά μας και να αντιληφθείτε ότι μέχρι την τελευταία μέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτά και τα οποία είχαμε δεσμευθεί στους πολίτες στις εκλογές του 23.
1: Το λόγο έχει ο Γιώργος Ευγενίδης από το Star και να ετοιμάζεται η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε.

0: Αφιερώσατε χθες στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο Μητροπάνος και η Κανελίδου όμως το τραγούδι συνεχίζουν στο ρεφρέν και λένε «Πώς να γλιτώσει μάτια μου ο ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια». Μήπως είστε κύριε Πρόεδρε δίδυμα φεγγάρια με τον κύριο Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, ως ένα εργαλείο κομματικής συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπήρωσης. Και στο τέλος κύριε Πρόεδρε, γιατί οι πολίτες να δώσουν σε εσάς μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης και όχι μια δεύτερη στον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει και rebranding? Γιατί θα είναι μια περιπέτεια ο κύριος Τσίπρας, όπως μας είπατε χθες, πάλι με στίχους της Αλέκας Κανελίδου?
1: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, την ανέμενα αυτήν την ερώτηση, αλλά μάλλον περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και σε μια μεγάλη ομιλία, και λυπάμαι αν σας κούρασα, είναι ζήτημα να αφιέρωσα τρεις προτάσεις συνολικά στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάδας στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα είπε ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα, αναφορές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Από εκεί πέρα, κύριε Βινίδη, εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν τελικά μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια. Και βέβαια δουλειά μας, δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τον δικό μας πολιτικό λόγο, αλλά να αποδομούμε, θα έλεγα, και την έτσι τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το Πασόκ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
2: Έχει σειρά τώρα η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα και να ετοιμάζεται η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα.
3: Εδώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα. Σε συνέχεια των ερωτήσεων του κυρίου Καντέλη και του κυρίου Κωσελόγλου, και επειδή αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στους συνεργάτες στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, καθώς συνεργάτες, το θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρεος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
1: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά, απάντησα στο ερώτημα αυτό. Και ξέρετε, με φέρνετε πάντα σε μια... Είναι λίγο δύσκολο να απαντούμε σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει, και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Θέλω να θυμίσω μάλιστα ότι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα δύο συνδέονται. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. Αν έχουμε εξελίξεις, ρωτήστε με και πάλι.
2: η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα και να ετοιμάζεται ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News.
4: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή νωρίτερα είπαμε για την κριτική που δέχεστε εκ δεξιών σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά, να μείνω στην εξωτερική πολιτική. Στη Μέση Ανατολή συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει το ρόλο που θέλει ή παρακολουθεί τις εξελίξεις απλώς, και το λέω με αφορμή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, αν σας ευνηδίασε αυτή η εξέλιξη. Και άρα λοιπόν τώρα η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε δύο στρατόπεδα που φαίνεται να διαμορφώνονται στην περιοχή, από τη μία η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, από την άλλη το Ισραήλ και τα Εμιράτα. Εμείς εκεί τι ακριβώς κάνουμε, και αν φοβάστε ότι μπορεί να μπούμε σε έναν κύκλο αντιπαραθέσεων διαρκείας στην περιοχή, και για όλα αυτά τι σκοπεύετε να πείτε την Τρίτη στον πρόεδρο Σίση, που αν δεν κάνουμε λάθος θα συναντήσετε στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Ευαγγελοδήμου, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για την ελληνική εξωτερική πολιτική, να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία. Διότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και χώρες του κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ, την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναπιβεβαιώσουμε το στρατηγικό χώρο και αυτής της σχέσης. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Πριν από λίγες μέρες υποδέχθηκα τον πρόεδρο Αούν. Έχουμε στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό, γιατί είναι προς όφελός μας να ενισχύσουμε τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ασκήσουν απόλυτη κυριαρχία στον νότο του Λιβάνου. Πριν από κάποιους μήνες είχα επισκεφθεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική σχέση συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξαιρετικές σχέσεις με το Κατάρ και βέβαια μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, την οποία θα έχω την ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο Σίση. Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή, διότι θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο Γκρέκη, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι προφανώς η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναρτητικές λύσεις συνολικά στην Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές, και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας.
2: Τώρα το λόγο έχει ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News και να ετοιμάζεται ο Κώστας Παπαχλημίτσος από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
5: Κύριε Πρόεδρε, θα μείνουμε στα εξωτερικά, αλλά εγώ θα σας πάω στο πεδίο των εξοπλισμών. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ξανάρθει το θέμα των F-35 για την Τουρκία στην επικαιρότητα. Το βλέπουμε εδώ και πολλές εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχατε πει τότε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρά νομικά εμπόδια για να ευοδοθεί αυτή η αγορά από την Τουρκία. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να τα παρακάμψει μετατοπίζοντας την και πολλώντας να δώσει το σύστημα S400 σε κάποια τρίτη χώρα ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα εμπόδια. Θεωρείτε ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό? Και αν το καταφέρει, τι θα σημάνει αυτό για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις δύο χώρες μας? Και σας ρωτήσω και κάτι ακόμα πάνω στο πεδίο των εξοπλισμών. Έχουμε, και τα είπατε και χθες στην ομιλία σας, έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλιστικά προγράμματα πρώτης γραμμής, σε Ραφάλ, σε Μπελαρά κτλ. Βλέπουμε όμως ότι οι πόλεμοι όπως γίνονται πια στην εποχή μας, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο κυρίως, αλλά και στο Ιράν, υπάρχει μια μετατόπιση, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα που είναι άλλης τεχνολογίας κτλ. Εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό ή εξοπλιζόμαστε για έναν πόλεμο της προηγούμενης γενιάς?
6: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, ειδικά για το δεύτερο σκέλος, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό. Καταρχάς, ως μια γενική παρατήρηση. Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας. Είναι κάτι που το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε συνεπές μέλος της συμμαχίας, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μια πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από ενδεχομένως άλλες δράσεις στις οποίες μπορούσαν να καταμειωθούν. Θεωρώ όμως ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι δεδομένο ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως προς τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Και είμαι υπερήφανος πράγματι γιατί επί δικών μας ημερών αυτό το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί και στην πολεμική μας αεροπορία και στο στρατό ξηράς και στο ναυτικό. Το ναυτικό είχε να αποκτήσει, κύριε Έτσαρτ, καινούργια πλοία επιφανείας 30 χρόνια. Και θα υποδεχθούμε σε λίγο τη δεύτερη και την τρίτη και το 28 την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά. Πολύ ισχυρά συστήματα, τα οποία μας δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις θάλασσες στις οποίες η Ελλάδα έχει ένα πραγματικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μεγάλα συστήματα και οι μεγάλες πλατφόρμες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε οποιοδήποτε αμυντικό δώμα. Όμως δεν φτάνει. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ήδη εργοστάσια τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν χιλιάδες drones. Θέλω κάθε Έλληνα στρατεύσιμος και κάθε δημιουργία των ενόπλων δυνάμεων να έχει τη δυνατότητα και να είναι εκπαιδευμένη στη χρήση τέτοιων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν αμυντικές δυνατότητες, έχουν επιθετικές δυνατότητες. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Πριν από 2 μήνες βρέθηκα σε μια πολύ εντυπωσιακή επίδειξη και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης τελεχών του πολεμικού ναυτικού από τους καλύτερους Έλληνες καθηγητές του MIT για το πώς μπορούμε να χειριζόμαστε σμήνη μη επανδρομένων θαλασσίων σκαφών. Άρα αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας για την οποία μιλάτε ήδη συντελείται στις ενόπλες δυνάμεις και πρέπει να πάει και πιο γρήγορα. Και είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Σημαντικές οι μεγάλες πλατφόρμες. Πάντα θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Ραφάλ, να παραλαμβάνει F-35, μας δίνει μια πολύ σημαντική, θα έλεγα τολμώ να πω, και υπεροπλία, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μην την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, αλλά και η λογική μη επανδρομένων συστημάτων μπαίνει για τα καλά πια στη φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. 2 καταληκτικές παρατηρήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια. προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
2: Ο Κώστας Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα Παραπολιτικά και το Παραπολιτικά FM και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Χριστάκος από το Βήμα της Κυριακής και το ραδιόφωνο Mega News 104,6.
7: Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Είπατε προλίγου, απαντώντας σε ερώτημα του Χρήστανθου Κωσελόγλου, του αδελφού, ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω κιόλας το ερώτημα, έχετε κατηγορήσει κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για την δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε ότι έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
6: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος, όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Άρα πιστεύω ότι ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Να μιλήσουμε για το θέμα, περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, του ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Και χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως την είχαμε δρομολογήσει στο παρελθόν, ήταν μια προσπάθεια η οποία απεδείχθη τελικά ότι ήταν αχρίαστη. Διότι μπορεί μια χαρά η κανονική αστυνομία να παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν το ζητούν οι Βρετανικές αρχές. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχουμε ακόμα ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, παρά την προσπάθεια τη μεγάλη που έχουμε κάνει να υπάρχει ένας κεντρικός τονισμός ο οποίος σίγουρα αποδίδει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Να μάθουμε από το τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος, να δούμε, που είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε κάνει καλά, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Χρειάζεται χρόνο ακόμα κάποιος στην Ελλάδα για να κάνει μια επένδυση. Πρέπει να σαρώσουμε αυτά τα εμπόδια. Μίλησα και χθες για την ανάγκη η επόμενη τετραετία να είναι η τετραετία ενός μεγάλου επενδυτικού άλματος. Η πολύ τολμηρή αλλαγή την οποία κάνουμε να ενσωματώσουμε τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Μα αν δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα αποκτούμε κτηματολόγιο. Θυμίζω ότι η κτηματογράφηση ήταν στο 38% και πήγε στο 99%. Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει αρκετή και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική. Αν από και κάτι τελευταίο, άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Και, συγγνώμη, όταν ακούω κάποιους να λένε ότι η Ελλάδα το 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα το 2026, αντιδρώ νομίζω δεν θα πω με θυμό, αλλά κοιτάξτε που ήμασταν το 19 και που είμαστε το 26. Αν πραγματικά πιστεύει ότι ήμασταν καλύτερα με ανεργία 18%, βασικό μισθό στα 650 ευρώ, τη μεσαία τάξη τσακισμένη από τους φόρους, τα έργα σε όλη τη χώρα ημιτελή, τη χώρα παντελώς αναξιόπιστη στην Ευρώπη, τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως επένδυση και τα νησιά μας με 30.000 μετανάστες το καθένα να βουλιάζουν επειδή η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Συγγνώμη. Αυτοκριτική, ναι, αλλά και μια υπενθύμηση του που είμαστε και το που ήμασταν, που είμαστε και που θέλουμε να πάμε.
2: Επόμενη ερώτηση από τον Γιάννη Χριστάκο από το Βήμα της Κυριακής και το Mega News 104,6 και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Στάκης από το Action 24.
7: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να σας πάω
0: πίσω σε όσα ανακοινώσατε χθες, τα μέτρα για την οικονομία, σε κάτι ιδιαίτερο ευαίσθητο και κάτι το οποίο συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας και αφορά τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, γνωρίζετε, γνωρίζουμε όλοι, ήταν ένα μέτρο το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις μικρές και μεσαίες, αν μπορώ να το πούμε έτσι, κατηγορίες. Επιχειρηματολόγησαν όλη η αγορά για το πόσο άδικα ήταν κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, αν εξαιρέσουμε το βασικό κριτήριο που είχαν προστεθεί, και ήρθατε να το αλλάξετε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, πρόκειται για παραδοχή λάθους που άργησε? Πρόκειται για μία αλλαγή που την κάνατε επειδή διαπιστώσατε ότι χάνετε δημοσκοπικά έστω ένα πολύ μεγάλο μέρος ενδεχομένως παραδοσιακών ψηφοφόρων σας? Και αν είναι έτσι, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να σας έχουν εμπιστοσύνη αυτές οι κατηγορίες έστω των συμπολιτών μας, όταν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα λάθος, αλλά κάνετε 4 ολόκληρα χρόνια το διορθώσετε? Ευχαριστώ.
6: Σας ευχαριστώ για την εύλογη ερώτηση. Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Τι ήρθαμε και είπαμε χθες? Ότι αν κάποιος κάνει χρήση των εργαλείων ως προς την διαδικτυακή σύνδεση με τις φορολογικές αρχές και γνωρίζει πια η φορολογική αρχή την πραγματική φορολογική του κατάσταση, δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις, οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας. Ερχόμαστε λοιπόν τις βασικές προσαυξήσεις που έχουν να κάνουν με τον τζίρο και τον αριθμό των εργαζόμενων, αφορούν δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μεγαλύτερες ατομικές επιχειρήσεις. Πάρτε για παράδειγμα μια καφετέρια με 5 εργαζόμενους, έδωσα παράδειγμα. Θες να δώσει και πολλά περισσότερα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο να πούμε ότι ναι, αυτές τις προσαυξήσεις τις καταργούμε. Γιατί τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη αυτής της ατομικής επιχείρησης ή αυτού του ελεύθερου επαγγελματία. Πριν από 3 χρόνια δεν το γνωρίζαμε. Και θέλω εδώ να τονίσω την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από το 25% στο 9%. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Κατάκτηση οικονομική, εισπράττουμε περισσότερα χρήματα, κατάκτηση κοινωνική, δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την φοροδιαφυγή. Σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει αντιμετωπιστεί. Και βέβαια να θυμίσω ότι δεν σταματήσαμε εκεί. Συνολικά η πολιτική μας όλα τα τελευταία χρόνια ήταν μια πολιτική θετική απέναντι στις επιχειρήσεις. Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε το φόρο των επιχειρήσεων από το 29% στο 22%, και αυτό προφανώς αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μειώσαμε το φόρο στα μερίσματα στο 5%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε 2 χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής. Αλλά από εκεί και πέρα, να πω και κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ λογικό, κύριε Χρυστακονέ, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως. Μπορεί να ενοχλεί κάποιους αυτό. Αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισόδηματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς? Όχι. Και στο κάτω-κάτω στραφή το τεκμήριο είναι μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει. Ξέρετε πόσο το αμφισβήτησαν συνολικά? Λιγότερο από 400. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο οριζόντιο, αλλά δίκαιο. Και τώρα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις κάνουμε, και ένας μεγάλος αριθμός, και πάλι θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρήσεων, δικαιολογημένα θα ανακουφιστούν, επειδή πια έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τις φορολογητές έλλειψη που παράγουν. Άρα δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις.
2: Το λόγο έχει ο Δημήτρης Στάκης από το Άξιον 24 και να ετοιμάζει το Γιάννη Ευσταθίου από το Open.
8: Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους, προφανώς, τα πολιτικά κόμματα που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους, δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά σε σχέση τη χώρα μας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης.
6: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, κύριε Τάκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σε ένα πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου πολλοί πολίτες παίρνουν την πληροφόρησή τους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συχνά επαναλαμβάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση των αλγορίθμων, τα στερεότυπα τα οποία ήδη πιστεύουν ότι δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν. Θα προσπαθώ να επικαλούμε πάντα στοιχεία από το εξωτερικό, γιατί θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό σήμα. Από κανέναν. Άρα αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες, και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα όπου έχουμε περιθώριο μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και σε μια προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα. Η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτά τα οποία έχουμε πετύχει. Το είπα και χθες στην ομιλία μου και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 οικονομίες που ανήκουν στο κλαμπ των G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλότερα από τη Γαλλία, χαμηλότερα από την Ιταλία. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων αναταραχών. Θυμάστε κι εσείς και όλοι μας πώς ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Μια αναταραχή που προήλθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας δημιούργησε μια συνολική αμφιβολία για τη δυνατότητα πολλών χωρών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και η πρώτη που το πλήρωσε ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Η χώρα μας. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει. Αυτό είναι αντικειμενικό λοιπόν. Αν κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ίσχυτη συνείδησή μου για το τι έχω κάνει απέναντι στη χώρα και πώς την έχω προστατεύσει δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα πείσω τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, αφού υπάρχει, πρώτος εγώ το αναγνωρίζω. Αλλά δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Αυτή είναι η εικόνα της ανεργίας. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Αυτή είναι η εικόνα. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι, αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό? Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7%. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως. Όταν από το 15 στο 18 έβρεχε χρήματα και τα πράγματα ήταν καλά και εμείς διαχειριζόμασταν τις παλινοδίες του 15 και ήμασταν ουραγοί. Άρα, ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν και οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε λόγο να είναι προβληματισμένοι μαζί μας, να μας χρεώνουν σφάλματα, να μας έχουν ψηφίσει και να σκέφτονται αν θα μας ξαναψηφίσουν, να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσω στα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027. Να τους μιλήσω για το μέλλον τους, για αυτά που έχω κάνει για το σχολείο, για το πώς αντιλαμβάνομαι το πανεπιστήμιο ή την τεχνική σχολή στην οποία θα μπουν. Να τους εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο αυτό το οποίο θα σας δώσει λύση στη ζωή σας, αλλά να στραφείτε και περισσότερο προς τεχνικά επαγγέλματα, προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν, την ψυχική υγεία, την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά, να θέλει να ακούσει. Και ξέρω ότι δυστυχώς, και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, υπάρχει ένα κομμάτι πια της κοινής νόμης που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αφορά το δημοκρατικό μας διάλογο, δυστυχώς όχι μόνο ελληνικό.
2: Ο Γιάννης Ευσταθίου από το Open και να ετοιμάζεται η Γεωργία Σχιτζή από το Earth News.
9: Κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσω την αλυσίδα κάποιων ερωτήσεων που έχετε ήδη δεχθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την εξωτερική πολιτική σας, ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της Go Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο, για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
6: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε αντικείμενο έτσι ενός σχολιασμού, επαναφέροντας αυτήν την ίδια κριτική. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι, ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει woke, έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής και ξέρω τις υπερβολές της woke ατζέντα στην Αμερική. Άρα μην συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές, οι οποίες όντως, θα έλεγα, έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke ατζέντα. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά, και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως μέσα από κάποιες εμμονές να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
2: Έχοντας συμπληρώσει ακριβώς μία ώρα στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, δίνουμε το λόγο στην Γεωργία Σιτζή από το Earth News και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr.
3: Πρόεδρε, θα επιμείνω στα της οικονομίας και αυτό γιατί, όπως ήδη έχετε απαντήσει, η οικονομία λέτε ότι και προκύπτει από τα στοιχεία ότι υπεραποδίδει, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα έλεγα επίμονα και σχεδόν καθημερινά, μιλούν για ματωμένα πλεονάσματα, αποδίδοντας την αύξηση των δημοσίων εσόδων στην ακρίβεια. Σας κατηγορούν δηλαδή ότι δίνετε χρήματα για την πρόορη αποπληρωμή φθηνού χρέους, ενώ θα μπορούσατε να τα δώσετε στην κοινωνία. Το ερώτημα, μήπως τελικά σας απασχολούν περισσότερο οι μακροοικονομικοί δείκτες παρά οι πολίτες, και τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες καλύπτουν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης λόγω του πληθωρισμού?
6: πολλές δεκαετίες, κυρία Κιτζή, όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν στην χώρα, υπήρχε αυτή η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται πολύ ωραίο. Και μετά η χώρα χροκόπησε. Και χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας και τα νέα παιδιά έφευγαν από την χώρα για να εξειδικευτούν, κλείσανε οι τράπεζες. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι ότι συνέβησαν στον περασμένο αιώνα. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί και λέει κάτι διαφορετικό, κοροϊδεύει, ψιλογάζει τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουμε όρια δαπανών, μίλησα για αυτά πριν, τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τη στιγμή που θα τα ξεπεράσουμε, θα τεθούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Και επειδή η χώρα έχει ένα πονεμένο ιστορικό, αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μέτρα λιτότητας. Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα σήμερα σε κάποιους, θα αναγκαστούμε να τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον. Αυτό εγινόταν στο παρελθόν. Με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει. Άρα δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε κάποιοι. Τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που όπως σας είπα είναι μέτρο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο. Και αυτή η πολιτική είναι η πολιτική που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος από αυτό το οποίο ανακοίνωσε. Αλλά είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και πάντα οι ανάγκες των πολιτών είναι περισσότερες από τις δυνατότητες των κυβερνήσεων. Και όποτε κάποιοι πίστεψαν, τις εποχές που κάποιοι πίστεψαν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των πολιτών, σας περιέγραψα πριν από λίγο τι ακριβώς συνέβη. Και βέβαια και η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, θα πληρωθεί κάποια στιγμή αυτό το χρέος. Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας, θα τα περάσουμε στην επόμενη γενιά. Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ίσως κατάκτηση της πολιτικής μας, ότι για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, το χρέος της χώρας μειώνεται τόσο σημαντικά και στο τέλος του 26 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Και στο τέλος του 30 θα έχουμε πέσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Διότι από τη δεκαετία του 80 το χρέος μας πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Και επειδή είδα διάφορα ωραία, ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο παλαιότεροι, θυμόμαστε τη δεκαετία του 80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, πασό κορέα χρόνια, τραγούδια. Που είναι τη δεκαετία του 80, το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος, που δεν καταλαβαίνω ένα κόμμα το οποίο κοιτάει μόνο προς τα πίσω και πανηγυρίζει για αυτά τα οποία έγιναν και δεν λέει τίποτα για αυτά τα οποία θα γίνουν. Ας τα αναλογιστούν και αυτά λίγο, διότι νομίζω ότι καλό είναι να ξέρουμε και λίγο οικονομική ιστορία και να έχουμε μια αίσθηση του γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ να ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης δεκαετίας.
2: Ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr και ακολουθεί η Κατρίνα Σερέτη από το newsit.gr.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, και από εμένα εδώ. Καλό μεσημέρι. Θα επιμείνω λίγο στο μέτωπο οικονομία, παύλα, αντιπολίτευση και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει, έχει διατυπώσει μια σειρά από προτάσεις για τη στήριξη των εισοδημάτων. Αναφέρομαι στη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε αγαθά και υπηρεσίες, χορήγηση 13ης σύνταξης, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους είναι η τελευταία πρόταση που κατέθεσε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχετε τοποθετηθεί κάθετα αρνητικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο απορρίπτετε όλες αυτές τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Ένα δεύτερο ερώτημα, μήπως έχετε εγκλωβιστεί σε μια πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και δεν μπορείτε λοιπόν να δεχτείτε όποια πρόταση καταθέτει.
6: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τιμή του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το Πασόκ το ξέρει πάρα πολύ καλά.

0: κακοπληρωτές. Λοιπόν, αν αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, λυπάμαι, αλλά διαφωνώ. Έχουμε έναν μηχανισμό ρύθμισης του ιδιωτικού χρέου, ο οποίος πιστεύω ότι βοηθάει, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά απ' την άλλη δεν επιβραβεύει και αυτούς οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλευτούν ένα τέτοιο μηχανισμό, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει πολύ συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, χτυπάνε σε μια σειρά από, και από ευρωπαϊκούς κανόνες. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στο να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα είδα ότι το ΠΑΣΟΚ μας κατηγόρησε ότι κλέψαμε και κάποια πράγματα από το πρόγραμμά του. Τώρα πώς μπορούμε να κλέβουμε, πώς μπορεί ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ να αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας να κλέβει πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εμείς να κλέβουμε πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μας κατηγόρησε, ας πούμε, ότι για αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό το είχε πει κάποτε η αείμνηστη Φόβη Γεννημέτρα. Δεν το θυμάμαι. Αν το είχε πει, καλώς το είχε πει, ερχόμαστε τώρα να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς, βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κράτος να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18. Αν το ΠΑΣΟΚ το είχε πει, να το πρώτος εγώ να το ομολογήσω. Να πω ναι, καλή ιδέα, τώρα μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Αλλά δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Δεν νομίζω ότι το ακούνε οι πολίτες, ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπα, τον ξέρουμε πια. Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά τον ξέρουμε. Αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος όλο ένα και πιο πολύ αποδεικνύει ότι έχει όλη την καλή προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών που παρουσιάζουν στην ελληνική κοινωνία.
1: Επόμενη ερώτηση από την Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί ο Δημήτρης Κοταρίδης από το newsbomb.gr.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Να πάμε λίγο εκτός, αλλά να γυρίσουμε και εντός. Στην Ευρώπη υπάρχει μια ευρεία πολιτική στροφή προς τα δεξιά, ακόμα και στα άκρα δεξιά, στην άκρα δεξιά, σε βάρος κομμάτων που ανήκουν είτε στην κεντροδεξιά είτε στο κέντρο. Η χώρα μας αποκλίνει σε ένα βαθμό με αυτή την τάση, όμως και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πληθαίνουν τα κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, κάποια είναι και εν αναμονή ίδρυσης από ό,τι ακούμε. Πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Μήπως και το δικό σας κόμμα έχει πλέον αρχίσει να κινείται πιο δεξιά? Και αν ναι, πώς μπορείτε ταυτόχρονα να συνεχίσετε να απευθύνεστε στους κεντρώους ψηφοφόρους που σας στήριξαν και το 2019 και το 2024? Ευχαριστώ.
0: Η Νέα Δημοκρατία επί δικών μου ημερών πιστεί στην ιδρυτική της διακήρυξη, αλλά και με ανάγκη να προσαρμοστεί στα δεδομένα των καιρών, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία πιστεύει σε λιγότερους φόρους ως κίνητρο για την ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι μια δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη, η οποία πιστεύει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ασφάλεια της χώρας, η στήριξη των όπλων δυνάμεων και η προστασία των συνόρων. Και είναι μια δύναμη κοινωνικά ευαίσθητη, διότι είναι μια πολιτική δύναμη πλατιά, η οποία οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και η οποία στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτή είναι, με τρεις προτάσεις, η ιδεολογική μας ταυτότητα και αυτό το οποίο πρεσβεύω ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός. Έχετε δίκιο να λέτε ότι στην Ευρώπη σήμερα γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα. Στη Γερμανία έχουμε εκλογές σε κρατήριο της Ανατολικής Γερμανίας. Το ΑΕΦΤΕ μπορεί να έρθει πρώτο και να έχει μάλιστα τότε να κυβερνήσει. Αδιανόητες εξελίξεις. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εκεί. Έχουμε αρκετά κατακρεματισμένα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία ως τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του τόπου. Σε αυτό θα έλεγα ότι ξεφεύγουμε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και ο λόγος, νομίζω, που ξεφεύγουμε είναι γιατί μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε αυτές τις δυνάμεις να αναπτυχθούν. Και ότι στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Στην Ελλάδα δεν είναι πρώτο θέμα και δεν είναι πρώτο θέμα γιατί το αντιμετωπίσαμε. Διότι εκεί που είχαμε στη Λέσβο 30.000 παράνομους πρόσφυγες, παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες, τώρα έχουμε 300. Και έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι κατακλείζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε το θέμα. Διότι δείξαμε μια υπευθυνότητα και ένα ρεαλισμό στα ζητήματα τα πατριωτικά, τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν πολίτες οι οποίοι αυτό τοποθετούνται, θα έλεγα, στα δεξιά μας. Και γι' αυτό αυτή η ανάγκη κάποιων κομμάτων και κομματιδίων να επαναφέρουν κάποια ταυτοτικά ζητήματα με αυτή την υπερβολή και αυτή την υστερία που μερικές φορές τα διακρίνει και αυτά και κάποια φύλλα καθημερινά εφημερίδες που εκπροσωπούν αυτές τις θέσεις. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχει σήμερα μια σημαντική απειλή από την ακροδεξιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται, γιατί η Νέα Δημοκρατία κινείται προς τα δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο αποτυπώμα, είμαστε κεντροδεξιό κόμμα. Απευθυνόμαστε σε μια πλατιά συμμαχία πολιτών. Καταφέραμε και φέραμε στη Νέα Δημοκρατία ανθρώπους που δεν είχαν ψηφίσει ποτέ στο παρελθόν, που ιδεολογικά μπορεί να μην ήταν κοντά μας. Και αυτό επιδιώκω να κάνω και στις επόμενες εκλογές. Άρα δεν πρόκειται να μετακινηθούμε καθόλου από αυτή μας την θέση, ούτε πρόκειται να μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε κατά οποιοδήποτε τρόπο με κόμματα τα οποία θέλουν να μας βάλουν σε μια λογική αντιπαράθεσης για ζητήματα τα οποία μπορεί να ωφελούν την δικιά τους πολύ στενή ατζέντα.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Κοταρίδη από το newsbomb.gr και να ετοιμάζει τον Νίκος Χασαπόπουλος από το mononews.gr.
3: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Επειδή σας άκουσα χθες να αναφέρεστε στο θέμα αυτό, μία από τις πιο εμβληματικές σας πολιτικές, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχει δεχθεί πλήγμα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την άδεια εγκατάστασης και το πρόγραμμα τριών ιδρυμάτων, γύροντας προφανώς ουσιαστικά ερωτήματα για τη μεταρρύθμιση. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση συνεχίζει όλο αυτό το διάστημα να σας ασκεί έντονη κριτική για τον λεγόμενο νόμο Πιερακάκη. Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές. Αν μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους φοιτητές και τους γονείς τους ότι τελικά δεν θα μείνουν ξεκρέμαστοι και αν πιστεύετε πως όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έρθουν, να επενδύσουν και να έρθουν στη χώρα μας.
0: Ναι, ναι και ναι. Καταφατική απάντηση και στα τρία ερωτήματα σας. Ο νόμος Φιερακάκη έχει κριθεί συνταγματικός. Το τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επισήμανε κάποιες διοικητικές αστοχίες, οι οποίες διορθώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κανείς φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος και η Ελλάδα θα γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, που αποτελεί μια μεγάλη τομή και μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία για τη χώρα μας και μια δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές από το να φεύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν στην πατρίδα μας, δεν σημαίνει ότι αμελούμε τη φροντίδα την οποία δίνουμε στα δημόσια πανεπιστήμια. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πια δείχνουν μια εντυπωσιακή εξωστρέφεια. Μετρήστε μόνο τα τμήματα, τα κοινά προγράμματα που έχουν καταρτήσει με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται και σπουδάζουν εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξενόγλωση προπτυχιακή, ιατρική, με σημαντικά δίδακτρα και με μεγάλη λίστα αναμονής. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που ζητούν να σπουδάσουν ιατρική στο Αριστοτέλειο από τις θέσεις που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον. Άρα η μεταρρύθμιση ως προς τα μη κρατικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει υποβάθμιση των κρατικών πανεπιστήμιων. Και όπως βλέπετε, έχουμε κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους και δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Τη μεγάλη δωρεά των ελληνικών τραπεζών, 150 εκατομμύρια. Ένα μεγάλο κομμάτι θα κατευθυνθεί στο να ξαναφτιάξουμε την μεγάλη πανεπιστημίου πόλη του ΕΚΠΑ στο Ζωγράφο, αλλά και το Μετσόβιο και το Αριστοτέλειο. Την παρέμβαση τη μεγάλη που κάνουμε στις φοιτητικές εστίες. Πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση να μπορούμε να δώσουμε στους φοιτητές υφιστάμενες εστίες, οι οποίες να είναι καθαρές και ασφαλείς, και να χτίσουμε και καινούργιες φοιτητικές εστίες. Χτίζουμε 8.500 φοιτητικές εστίες αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί θέλουμε οι φοιτητές μας όχι απλά να επιβαρύνονται λιγότερο, αλλά να μένουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Η ιδέα του κάμπους, ότι κάποιος φοιτητής μένει μέσα στο πανεπιστήμιο, είναι πολύ, πολύ ισχυρή και είναι μέρος της πανεπιστημιακής κουλτούρας που θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Αλλά το γεγονός ότι έρχονται μεγάλα πανεπιστήμια και επενδύουν στη χώρα μας, μόνο θετικό είναι, και βέβαια είναι ενδιαφέρον ότι και τα πανεπιστήμια μας, τα δημόσια πανεπιστήμια, επεκτείνονται στο εξωτερικό Αναφέρθηκα πριν στην επίσκεψη στην Αίγυπτο. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Καΐρου. Επεκτείνεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στη Θράκη, στην Αίγυπτο. Και είναι δημόσιο πανεπιστήμιο που το κάνει. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δώσαμε το νομικό πλαίσιο στα δημόσια πανεπιστήμια να μπορούν επιτέλους να απογαλακτιστούν από αυτόν τον στραγγαλισμό του Υπουργείου Παιδείας, να ανοίξουν τα φτερά τους και να μπορέσουν να χτίσουν ακριβώς αυτές τις μεγάλες συμμαχίες. Την βόλτα την οποία έκανα αυτή την έκθεση είδα τόσα, όλα τα πανεπιστήμια είναι παρόντα. Νέα παιδιά, καινοτομίες, δορυφόροι, υβριδικά αυτοκίνητα, τόσα ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται σήμερα στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και αυτό σίγουρα είναι μια χτίδα αισιοδοξίας στη χώρα.
1: Ακολουθεί ο Νίκος Κασαπόπουλος από το mononews.gr και να ετοιμάζεται ο Βαγγέλης Πλάκας από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης.
4: Κύριε Πρόεδρε, εάν ερμηνεύσω τις σκέψεις σας και τις προθέσεις σας με αυτά που άκουσα προηγουμένως, δεν μετανιώσατε καθόλου που έχετε διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τον αποκαλούν η ψυχή της παράταξης. Με τον Κώστα Καραμαλή όμως τι γίνεται που απομακρύνεται συνεχώς. Χθες δεν ήταν εδώ στην ομιλία σας, ήταν κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, στη Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάζει κάποιο βιβλίο για το Δωμάζο. Και κάτι ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Μαθαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια από την εχώρια βιομηχανία για το υψηλότατο κόστος ενέργειας. Προτίθεστε να κάνετε κάποιες δραστικές παρεμβάσεις και μειώσεις στα βιομηχανικά τιμολόγια, ώστε να μην έχουμε κανένα καινούριο κύμα ακρίβειας.
0: Για το μεν, πρώτο δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θα ξαναπώ ότι εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψω τον κ. Σαμαρά. Δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Αλλά αυτό το οποίο υπόθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά δυστυχώς και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή. Με τον κύριο Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Τους πρωθυπουργούς επαναλαμβάνω ότι μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Τώρα για το ζήτημα το οποίο αναφέρατε, έχουμε ήδη κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για να μειώσουμε το κόστος ενέργειας, ειδικά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, τεχνικές στο χαρακτήρα. Μην τις αναφέρω τώρα. Μάλιστα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα δώσει μια αναλυτική συνέντευξη τύπου μεθαύριο, που θα παρουσιάσει και αυτές τις πρωτοβουλίες. Να επαναλάβω τη μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ενέργειας. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Και μπορούμε να το μειώσουμε κατά 30% σε μια τριετία και θα παρουσιάσουμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα το κάνουμε. Γιατί και άλλοι μπορεί να το έχουν πει. Αλλά το ερώτημα δεν είναι αν να το λες, είναι να εξηγείς πώς θα το κάνεις. Με το να κρατικοποιήσεις τη ΔΕΗ σίγουρα δεν θα πετύχεις αυτό το στόχο. Μάλλον κάτι ανάποδο θα πετύχεις. Πάντως δεν θα βοηθήσεις αυτήν την προσπάθεια. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή θα έχουμε περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή θα έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις. Να το εξηγήσω με απλά λόγια. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες καταναλωτές μέσα από το λογαριασμό οίκο πληρώνουν ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές για το γεγονός ότι τα νησιά μας δεν είναι διασυνδεδεμένα. Διότι είναι πολύ πιο ακριβή η παραγωγή ενέργειας όταν ένα νησί δεν είναι διασυνδεδεμένο. Όσο διασυνδέονται τα νησιά, τόσο θα μειώνεται η επιβάρυνση σε αυτό το λογαριασμό. Από τη στιγμή που η Κρήτη ήδη διασυνδέθηκε με μεγάλη επιτυχία αυτή τη κυβέρνηση, έχουμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να μειώνουμε τις χρεώσεις των οίκων. Άρα ο τρόπος για να μειώσουμε τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο είναι αυτός, σε ευρωπαϊκό να αποκτήσουμε επιτέλους.

0: Και η βιομηχανία μας γνωρίζει, ειδικά η ενεργοβόρος βιομηχανία, ότι έχουμε κάνει αρκετά για να τη στηρίξουμε και πάντα θα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να τους στηρίξουμε ακόμα περισσότερο.
1: Το λόγο έχει ο Βαγγέλης Πλάκας από το TV100, Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, και να ετοιμάζεται ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr.
2: Δεξιά σας, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μια ερώτηση για τα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και τις υποδομές της, με αφορμή δύο πράγματα που είπατε χθες στην κεντρική σας ομιλία. Το πρώτο για τις επεκτάσεις του μετρό στα δυτικά, πώς είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό σας. Και επειδή σε όλο το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάσατε δώσατε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες ημερομηνίες, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό και αν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και το δεύτερο, επειδή είπατε πως θα υποστηρίξει η κυβέρνηση την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει κάτι και για τις υποδομές των άλλων ομάδων της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα με ρωτούσατε κάτι για τις αθλητικές υποδομές. Να ξεκινήσω πρώτα με το μετρό. Λέγοντας καταρχάς ότι είναι πολύ σημαντικό για την πόλη ότι απέκτησε επιτέλους τη βασική γραμμή στην πλήρη της ανάπτυξη. Και νομίζω ότι και η επέκταση προς την Καλαμαριά έχει ήδη βοηθήσει πολύ και τους πολίτες Καλαμαριάς, αλλά και τους πολίτες που μένουν στη Θεσσαλονίκη να κινηθούν προς την Καλαμαριά. Μην θυμίσω το πόσο μας ταλαιπώρησε αυτό το έργο, αλλά τώρα πια, ανακουφισμένοι από την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής, μπορούμε να στραφούμε στην επέκταση. Θα χρειαστούμε ένα διάστημα, υπολογίζω, 18 με 24 μήνες για να ολοκληρώσουμε όλες τις μελέτες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι έχω εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση σήμερα που μιλάμε, αλλά η επέκταση θα γίνει και θα βρούμε τα χρήματα και από ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί χρηματοδοτεί η Ευρώπη ακόμα τέτοιου είδους υποδομές, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο δεν θα υλοποιηθεί την επόμενη μέρα και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στη βελτίωση των υποδομών των λεωφορείων στην πόλη. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσα καινούργια λεωφορεία κυκλοφορούν, ότι έχει βελτιωθεί πολύ ο συγκοινωνιακός χάρτης και θέλω να στρέψω περισσότερο την προσοχή μου τώρα στα δυτικά, καθώς πια ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης μέσα από το μετρό έχει μπορέσει να ανακουφιστεί. Τώρα, αθλητικές υποδομές. Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε. Όμως, θέλω να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάνουμε στο Αλεξάνδριο Μεράθρο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το προπονητήριο το οποίο εξήγηλα, το οποίο θα γίνει στην περιοχή εδώ πέριξ της ΔΕΘ, στο μικρό πάρκο, το οποίο και αυτό θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του Καστοτζουλίου, 11,5 εκατομμύρια, ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν είχε στηριχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως, και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό, το υφιστάμενο γήπεδο για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.
1: Το λόγο έχει ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr και να ετοιμάζεται η Μαρία Τσατζάλη από το ΣΤΑΔ Κεντρικής Ελλάδας.
3: Κύριε Πρόεδρε, τώρα στα αριστερά σας. Θα ήθελα να, επειδή σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή εχθές στα όσα εξαγγείλατε, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο θέμα της στέγης. Οι 20άριδες και 30άριδες που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας βρίσκονται αντιμέτωποι με ενίκια που ισοδυναμούν μεγάλο τμήμα του μισθού τους. Την ίδια ώρα, νοικοκυριά δυσκολεύονται να αποκτήσουν την πρώτη τους στέγη. Πιστεύετε ότι οι πολιτικές σας για τόνωση της προσφοράς στέγης έχουν φέρει αποτέλεσμα, ή μήπως τελικά προκαλέσατε ανισορροπία στην αγορά ενισχύοντας υπερβολικά τη ζήτηση? Σας ευχαριστώ.
0: Όχι, αυτό που θα ήθελα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται. Έχουν στηριχθεί πολλοί ιδιοκτήτες

0: από αυτήν την κυβέρνηση, με τη μείωση του έμφυα, με την κατάργηση του φόρου γανικής παροχής, με την ενδιάμεση κλίμακα στα ενίκια. Αλλά το πρόβλημα της στέγης γίνεται πια πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα και προσφοράς και ζήτησης. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι τα μέτρα στήριξης της ζήτησης από μόνο τους δεν αρκούν. Ναι, είναι σημαντικό ότι επιστρέφουμε ένα ενίκιο. Και δύο ενίκια. Θα το δούνε οι ενοικιαστές. Και βέβαια είναι και ένα κίνητρο να δηλώνεται όλο το ενίκιο. Διότι όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι το μέσο ενίκιο στη χώρα δεν είναι 300 και κάτι ευρώ αυτό το οποίο εμφανίζεται σήμερα. Υπάρχει ακόμα μεγάλη φοροδιαφυγή στον τομέα των ενοικίων. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Το σπίτι μου 1, 2 και 3 ήταν ένα σημαντικό εργαλείο. 40.000 συμπολίτες μας αποκτήσουν σπίτι. Αλλά και αυτό δεν βοηθάει στο κομμάτι της προσφοράς. Χρειαζόμαστε περισσότερα σπίτια. Πιστεύω στα προγράμματα ανακατασκευής. Έχουν παρουσιαστεί, μην τα αναφέρω τώρα λεπτομερώς, μέχρι 36.000 ευρώ μπορεί κάποιος να επισκευάσει κλειστά διαμερίσματα για να μπορέσει να τα ξαναβγάλει στην αγορά. Αλλά χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε συνολικά το κτηριακό μας δυναμικό, να χτίσουμε περισσότερο. Όχι μόνο το κράτος, ο κράτος έχει δυνατότητες, αλλά είναι επιπερασμένες. Να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και στον ιδιωτικό τομέα να μπορέσει να το κάνει. Και εκεί δυστυχώς μερικές φορές είμαστε και δέσμοι αποφάσεων που πρέπει να τις σεβαστούμε, που έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διότι όταν για οποιοδήποτε λόγο περιορίζουμε τα τετραγωνικά που μπορούμε να χτίσουμε σε μια πολυκατοικία, και τον οποιοδήποτε μπορεί θεμητό λόγο, μειώνονται και τα κίνητρα για το κατασκευαστή ενδεχομένως να ρίξει μια παλιά πολυκατοικία και να φτιάξουμε καινούργια. Πρέπει να αναπτύξουμε καινούργιες περιοχές δόμησης. Ένα από τα φιλόδοξα σχέδια τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι να ξαναδούμε στην Αττική την περιοχή του Ελαιώνα. Είναι η μόνη περιοχή όπου έχουμε μεγάλες εκτάσεις όπου μπορούμε να δομήσουμε με ευνοϊκούς συντελεστές. Το πώς θα πάρουμε παλιά βιομηχανικά κτίρια και θα επιτρέψουμε την μετατροπή της χρήσης σε κατοικίες. Η βιομηχανική χρήση από τη φύση της είναι πιο βαριά από τη χρήση μιας κατοικίας. Κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αν πιστεύει κάποιος ότι το πρόβλημα της στέγης θα το λύσει το δημόσιο φτιάχνοντας σπίτια, λυπάμαι, αλλά αυτή η συνταγή έχει αποτύχει παντού. Βεβαίως το δημόσιο έχει το δικό του ρόλο να παίξει. Αλλά πρωτίστως πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να αυξηθεί η κατασκευή σπιτιών. Άρα η ειλικρινής απάντηση είναι ότι έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε ένα πρόγραμμα με πολλούς πόρους, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται και στο ζήτημα αυτό της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα.
1: Ζητώ συγγνώμη, Μαρία Τσατζαλή από το Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, και να ετοιμάζεται ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο.
2: Σας ευχαριστώ, Εύα, στο κέντρο. Κύριε Πρωθυπουργέ, χθες εξαγγείλατε ορισμένα μέτρα για την βιωσιμότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας έχει δοκιμαστεί από μια σειρά σοβαρών γεγονότων. Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις που έπληξαν την αξιοπιστία της πολιτείας, μέχρι τις καθυστερήσεις και τις μειώσεις ενισχύσεων. Ενώ οι εκκρεμότητες στο πρόγραμμα των νέων αγροτών εγείρουν ερωτήματα για το αν ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 με την αύξηση του αριθμού των νέων αγροτών κατά 60.000 ως το τέλος του 2027 θα καταστεί εν τέλει εφικτός. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών περιορίζει την καλλιεργήσιμη γη. Ενώ η κλιματική αλλαγή καθιστά αναγκαίο τον εξυγχρονισμό της αγροτικής ασφάλισης, κύριε Πρωθυπουργέ, και την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που είχε ανακοινωθεί. Αντίστοιχα στην κτηνοτροφία, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι τιμές ζωοτροφών, η ζωονόση, επιτείνουν τον κίνδυνο συρρήκνωσης του κλάδου, για τον οποίο δηλώσατε χθες ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να αναταχθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν υπάρχει μια συνολική στρατηγική για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, θα επιτευχθεί ο στόχος για την αύξηση των νέων αγροτών κατά 60.000, πώς θα προστατευθεί η παραγωγική γη από την άναρχη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πότε θα επικαιροποιηθεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και φυσικά ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα αξιοποιηθούν για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.
0: Πόσο χρόνο μου δίνετε? Ευχαριστώ καταρχάς γιατί περιεκτικά θέσατε μέσα από την ερώτησή σας τις μεγάλες προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Το είπα και χθες, η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, της νοοτροφίας, η στήριξη της αγγελίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία σε περίπτωση που μας εμπιστευτούν οι πολίτες και ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα. Γιατί σίγουρα, όπως είπα και πριν, έχουμε μείνει πίσω. Αργήσαμε να εξηγιάνουμε τον ΟΠΚΕΠΕ. Και στο ζήτημα αυτό πρέπει να τρέξουμε με μεγαλύτερες ταχύτητες. Ναι, δεν κάναμε την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Κίτρινη κάρτα σε αυτό. Είναι μεγάλο στοίχημα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να μπορούμε να ασφαλιζόμαστε για τις πραγματικές καταστροφές τις οποίες μπορεί να υποστούμε, και αν κάποιος είναι σε μια περιοχή όπου μπορεί να είναι πιο επιρρεπής, μπορεί να πρέπει να πληρώνει και λίγο περισσότερο. Δύσκολες αποφάσεις πριν όμως απαραίτητες. Πρέπει να στραφούμε στους πραγματικούς παραγωγούς. Και η μείωση της φορολογίας, ο μηδενισμός της φορολογίας που εξήγηλα χθες, ακριβώς αυτούς απευθύνεται. Διότι οι παραγωγοί που έχουν εισόδημα 20, 30, 40, 50 χιλιάδες ευρώ είναι η πραγματική παραγωγή. Αυτοί θα ανακουφιστούν. Πιστεύω πάρα πολύ στα προγράμματα των νέων αγροτών, τα οποία δεν είναι μόνο αντικείμενο χρηματοδότησης, αλλά και επιμόρφωσης. Αλλά θέλουμε νέοι αγρότες να μένουν στο χωράφι και απλά να παίρνουν τα χρήματα και στη συνέχεια να πηγαίνουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Έχουμε σχεδόν 10 δις αγροτικά προϊόντα. Έχουμε εμβληματικά προϊόντα. Η φέτα, τα ροδάκινά μας, τα επιτραπέζια, τα λαχανοκομικά, το λάδι μας, οι εξαγωγές ψαριών, τσιπούρας, λαβρακιού. Μπορούμε να πετύχουμε τόσα περισσότερα αν βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Τις προάλλες ήμουν στη Δυτική Μακεδονία. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε ένα παλιό εγκαταλειμμένο λιγνητορυχείο αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη επένδυση θερμοκηπιακής παραγωγής ντομάτας, η οποία θα δημιουργήσει 450 θέσεις εργασίας. Είμαστε λιματικοί στην ντομάτα σήμερα στη χώρα. Εισάγουμε ντομάτες, γιατί δεν μπορούμε να τις παράγουμε ήδη. Άρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερες εκτάσεις, μεγαλύτερες παραγωγές, περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερη τεχνογνωσία και για την κτηνοτροφία, την προστασία του ζωικού μας κεφαλαίου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ζήτημα. Εγώ καταλαβαίνω τον κτηνοτρόφο πρέπει να σφάξει το κοπάδι του. Είναι ανθρώπινο. Ο κτηνοτρόφος δένεται με τα ζώα του. Δεν είναι μόνο η απώλεια του εισοδήματος. Είναι τραύμα αυτό μεγάλο. Αλλά δυστυχώς, ειδικά για τον αυθόδη, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Καμία. Αλλά αυτό διότι ο αυθόδης είναι καταστροφή για την κτηνοτροφία και δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι τόσο αυστηρά. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους. Και θα βάλουμε πόρους στο τραπέζι. Και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, την οποία διαπραγματευόμαστε τώρα, ευτυχώς με έναν υπουργό ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εστιαστούμε ακριβώς το πώς θα στηρίξουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και βέβαια να ξαναπώ ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε λύσει το ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ. Εσείς είστε από αγροτική περιοχή, ξέρετε ότι οι αγρότες ήταν σχετικά ικανοποιημένοι από την πληρωμή η οποία έγινε την τελευταία. Και αποδείξαμε ότι οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι μεγάλη πλειοψηφία, τελικά θα ωφεληθεί από ένα σύστημα το οποίο θα είναι πραγματικά διαφανές. Η καινούργια δήλωση ΟΣΔΕ, το MyAgro, το οποίο ήδη έχει ανοίξει, είναι πολύ πιο απλή. Θα πληρωθείς πιο νωρίς αν συμπληρώσεις τη δήλωση πιο νωρίς. Γίνονται λοιπόν σημαντικά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το 2030 θα κρυθούμε τελικά. Και όταν όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια μπορούμε να τα υλοποιήσουμε, αλλά μπορούμε. Έχω βαθιά πίστη στις δυνατότητες του πρωτογενούς μας τομέα και νομίζω ότι πια υπάρχει και η στοιχειώδης αυτογνωσία να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνο ένα κράτος ή ένα υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Αυτό ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μην κοροϊδευόμαστε. Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Σημαντικές και οι δύο. Αλλά χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Για ακόμα μια φορά, μια θερμή παράκληση για πιο σύντομα ερωτήματα και όχι πολλαπλά, για να μπορέσω να δώσω το λόγο σε όσο γίνεται περισσότερες και περισσότερους από εσάς. Το λόγο έχει ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο και ακολουθεί η Πέννη Αβραμίδη από την Απογευματινή.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ακριβώς πίσω από τον κύριο Καντέλη. Ευθεία. Γεια σας, στη δεύτερη σειρά. Το Νοέμβριο του 2025, ο Ελεύθερος Τύπος διοργάνωσε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν οφείλεται αποκλειστικά σε οικονομικούς λόγους. Όμως οι δυσκολίες για κάθε νέο ζευγάρι παραμένουν και είναι δύσκολο να ξεκινήσουν τη δική τους οικογένεια. Ποιο είναι το μεσοπρόθεσμο σχέδιό σας για το δημογραφικό και τι σκοπεύετε να κάνετε για την επίλυση πρακτικών θεμάτων, όπως είναι η βερφοβουνιπιακή σταθμή, τα αλλοήμερα σχολεία, αλλά και άλλα μέτρα που να διευκολύνουν τις οικογένειες?
0: Σας ευχαριστώ για το ερώτημα, το οποίο πραγματικά είναι κρίσιμο και αφορά το μακροπρόθεσμο μέλλον της χώρας. Η δημογραφική συρρήκνωση είναι παγκόσμιο πρόβλημα σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα, μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, κατά μέσο όρο και να είναι οι οικογένειες, οι γυναίκες 0,8 παιδιά. Για να καταλάβουμε την έκταση του προβλήματος. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση σε αυτό το κανόνα. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Έχει να κάνει και με πολύ προσωπικές αποφάσεις που λαμβάνει κάθε οικογένεια και κάθε γυναίκα για το πότε και πόσα παιδιά θα αποκτήσει. Αλλά είναι και οικονομικό. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας στο πρόβλημα του τι σημαίνει σήμερα να μεγαλώνεις παιδιά. Γι' αυτό και η μεταρρύθμιση, η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγείλαμε και που υλοποιείται, είναι μια μεταρρύθμιση που επιβραβεύει φορολογικά τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη οι συμπολίτες μας το είδαν. Μισθωτοί, δημόσιοι λειτουργοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι το είδαν στα καθαριστικά τους από τις αρχές του χρόνου και όπως είπα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα το δούνε στις φορολογικές δηλώσεις που θα ξεκινήσουν να κάνουν από το Μάρτιο του 2027. Αλλά η στήριξη της νέας οικογένειας, περισσότερα βάουτσερ, περισσότερη ηλεκτρονική σταθμή, δαντάδες της γειτονιάς, ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη πιλωτικά έχει δείξει ότι έχει μεγάλη αξία. Ολοήμερα σχολεία, τα οποία πραγματικά να είναι ολοήμερα σχολεία και όχι απλά να παρκάρουμε τα παιδιά. Η απάντηση στο πρόβλημα της στέγης συνδέεται σε ένα βαθμό με το δημογραφικό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η ελληνική πολιτεία στηρίζει το επίδομα τέκνων, είναι μια στήριξη συμπληρωματική σε αυτά τα οποία κάνουμε. Και για τις πολύτεκνες οικογένειες εξαγγείλαμε και μια σημαντική αύξηση των παιδιών που γεννήθηκαν από 1η-1η 26 και θα γεννηθούν από εδώ και στο εξής, δίνοντας περισσότερα χρήματα με τη γέννα ενός παιδιού σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θα γεννηθούν. Διότι αυτά θα μπουν στην παραγωγή σε 25 χρόνια από τώρα. Το δημογραφικό αφορά μια κοινωνία η οποία γερνάει. Και μια κοινωνία η οποία γερνάει χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα στην υγεία. Δεν μου έχει γίνει μέχρι τώρα κάποια ερώτηση για την υγεία, αλλά είναι κρίσιμο ζήτημα να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί θα έχουμε όλο ένα και περισσότερους. Αφορά τη σταθερότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Ευτυχώς εκεί οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες έγιναν και στα χρόνια της κρίσης, έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Μίλησα λίγο γι' αυτό χθες. Η φροντίδα των ηλικιωμένων θα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, γιατί δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε μόνο από τις οικογένειες να φροντίζουν τους ηλικιωμένους τους. Άρα το δημογραφικό δεν είναι μόνο η πρόκληση των νέων ζευγαριών, είναι συνολικά τι σημαίνει να έχεις μια κοινωνία που γερνάει και τι σημαίνει να γερνάς καλά. Όχι απλά να γερνάς με υγεία, να γερνάς παραγωγικά. Εγώ χαίρομαι γιατί μια μεταρρύθμιση πολύ σημαντική που κάναμε, ο μηδενισμός της παρακράτησης της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους είχε τόσο θετικό αντίκτυπο και παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι σήμερα εργάζονται νόμιμα. Εργάζονται για να βγάλουν παραπάνω χρήματα, προφανώς, αλλά εργάζονται γιατί θέλουν να είναι δημιουργικοί. Άρα η υγιής γύρανση, η έμφαση στην πρόληψη που δίνουμε, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, εντάσσονται όλα αυτά στην ευρύτερη ατζέντα του δημογραφικού.
1: Ακολουθεί η Πέννη Αβραμίδη από την εφημερίδα Απογευματινή και να ετοιμάζει το Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο.
4: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ στο κέντρο. Το είπατε και πριν λίγο, να πάμε στον τομέα της υγείας. Στην πολιτική σας δίνεται έμφαση στις υποδομές, στην ανακαίνιση κέντρων υγείας και νοσοκομείων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και σε προσωπικό, αλλά και οι αμοιβές υπολείπονται σημαντικά του ιδιωτικού τομέα. Συμβαδίζει, πιστεύετε, να μιλάτε για την πρόοδο στο σύστημα υγείας τη στιγμή που υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής? Ευχαριστώ.
0: Είναι εύλογο το ερώτημά σας, αλλά θέλω να τονίσω ότι η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τεράστια σημασία. Έχουμε φτιάξει παραπάνω από 80 νοσοκομεία, τμήματα επειγόντων περιστατικών, παραπάνω από 160 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση στις στηριακές υποδομές του ΕΣΥ. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους ασθενείς. Αφορά και τους εργαζόμενους. Διότι οι μεν ασθενείς θα επισκεφθούν Μια φορά. Για δομή υγείας, αλλά ο εργαζόμενος εργάζεται συνέχεια εκεί. Άρα αφορά και την ποιότητα εργασίας. Και όταν το τμήμα πηγών των περιστατικών σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία με το βραχιολάκι δουλεύει με έναν τρόπο οργανωμένο και έχουμε μειώσει ουσιαστικά τις αναμονές, αυτό είναι καλό για όλους. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ κακοπροαίρετος για να μην αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση η οποία έχει γίνει στις υποδομές. Βρέθηκα πρόσφατα πριν από δύο μέρες στο καινούριο κτίριο για τις γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες στο νοσοκομείο Παναικολάου. Και περιέγραψε η Γεωργία, δεν θα πω το επιθετό της, τη δικιά της προσωπική ιστορία για το πώς επικοινώνησε μαζί μου μέσα από ένα αυτοκίνητο, έγραψε ένα γράμμα λέγοντας ότι δεν είχα που να κάτσω. Δεν είχα που να κάτσω. Και τώρα έχει ένα κτίριο το οποίο είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κτίριο. Και δεν είναι μόνο ασθενείς σαν τη Γεωργία χαρούμενοι και ευγνώμονες. Είναι οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες, μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Άρα, σαν να γνωρίσουμε αυτή την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στις υποδομές μας και να τη χαιρετήσουμε με θάρρος. Και να πούμε ναι, ότι ήταν λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο απορροφήθηκαν όλα και πήγαν σε καλή μεριά. Από εκεί και πέρα, έχουμε παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτές από ό,τι είχαμε το 19. Θέλουμε περισσότερους, ναι. Έχουμε προβλήματα, ειδικά στις προκηρύξεις. Για ορισμένα νοσοκομεία έχουμε προβλήματα. Πρέπει να στηρίξουμε τους γιατρούς μας που πάνε στην περιφέρεια με περισσότερους πόρους, επιδοτούμενη κατοικία. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Μας λείπουν νοσηλευτές, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές σήμερα και αν θέλαμε να προσλάβουμε, χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερα νέα παιδιά στην νοσηλευτική. Έχουμε στηρίξει το εισόδημα των γιατρών, βεβαίως. Με μια σειρά από μέτρα. Αύξηση των επιδομάτων για τις εφημερίες, μείωση της φορολόγησης. Παίρνουν οι γιατροί τα ίδια χρήματα τα οποία παίρνουν στον ιδιωτικό τομέα? Όχι. Αλλά σε καμία χώρα του κόσμου δεν συμβαίνει αυτό. Μπορούν να κάνουν ιδιωτικό έργο όμως. Ελεγχόμενα, ναι, μπορούν και να συμπληρώσουν με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά τους. Άρα, βεβαίως έχουμε ακόμα προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά η παρέμβαση που έγινε στο ΕΣΥ είναι τεράστιας σημασίας. Όπως τεράστιας σημασίας είναι η έμφαση στην πρόληψη. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σήμερα. Στην Ευρώπη, στις προληπτικές πολιτικές. Το νοσοκομείο υγείας δεν είναι νοσοκομείο μόνο νοσοκομείων. Δεν είναι Υπουργείο μόνο νοσοκομείων, το Υπουργείο Υγείας. Είναι Υπουργείο Υγείας. Και αν θέλουμε οι συμβολίες μας να είναι υγιείς, θα πρέπει να επενδύουμε στην πρόληψη και να αλλάξουμε την κουλτούρα. Οι γυναίκες να κάνουν τις μαστογραφίες τους. Οι άντρες να κάνουν τις εξετάσεις για τον προστάτη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αρχίζουν να αλλάζουν και θα δείξουν στο μέλλον. Αλλά κάθε γυναίκα η οποία σήμερα έρχεται και μας λέει, έλαβα ένα μήνυμα, έκανα μια μαστογραφία και βρήκα ένα καρκίνο σε ένα πρώιμο στάδιο και έγινα καλά. Αυτό σημαίνει πραγματικά πολιτική πρόληψη. Και αυτό πρέπει όλους να μας κάνει χαρούμενος και την επεκτείνουμε. Εξήγηλα χθες ένα καινούριο dental pass. Γιατί πράγματι έχουμε πρόβλημα σωματικής υγιεινής. Και πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς και να δώσουμε ένα πρώτο κίνητρο στα παιδιά να πάνε για πρώτη φορά στον οδοντίατρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να ακυρώνονται. Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι το παραλάβαμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα αναγνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ασθενείς. Δεν με νοιάζει τι λέει η αντιπολίτευση αυτό. Ας λέει ό,τι θέλει. Ας κάνει την αντιπολίτευση της κατσαρίδας. Με αφήνει παγερά διάφορο. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι όταν στέλνουμε τα μηνύματα στους ασθενείς και τους λέμε βαθμολογήστε μας. Βαθμολογήστε μας. Και δίνουν παραπάνω από 4 στα 5. Αυτό είναι μια ικανοποίηση. Και μας δίνει δύναμη αυτό να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Αλλά για το Θεό. Για το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει επιτέλους με γενναιότητα αυτή την πρόοδο την οποία έχει γίνει σε κάτι το οποίο αποτελεί στο κάτω-κάτω μια εθνική κατάκτηση. Νομίζω ότι οι πολίτες και κυρίως οι ασθενείς. Υπάρχει διαφορά. Ο πολίτης που δεν έχει πάει στην υγεία μπορεί να σου λέει η υγεία έχει προβλήματα και έχει προβλήματα. Οι ασθενείς όμως δεν μας λένε τα ίδια. Η εικόνα των ασθενών είναι καλύτερη. Και αυτοί μας ενδιαφέρουν τελικά. Και φυσικά των εργαζόμενων, τους οποίους τους τιμούμε και τους ευχαριστούμε για όλα αυτά, για όλα όσα έχουν προσφέρει στο σύστημα υγείας.
1: Ακολουθεί ο Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο και να ετοιμάζεται η Νικόλ Λιβαδάρη από την Αυτεμπορική.
5: Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της διαδικασίας πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος με την Κύπρο? Δεδομένου του γαλλικού αποτυπώματος που έχει πλέον το έργο, εάν η Τουρκία επιχειρήσει να το παρεμποδίσει, ποια θα είναι η αντίδραση της Αθήνας? Έχει υπάρξει κάποια πρώτη συνεννόηση με το Παρίσι ώστε να υπάρξει κοινή απάντηση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ευχαριστώ.
6: Καταρχάς, θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας. Είναι και με επιστοποίηση ότι το έργο είναι βιώσιμο και πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Χρηματοδοτείται από την Ευρώπη με παραπάνω από 600 εκατομμύρια. Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
1: Ο λόγος στην Νικόλ Λιβαδάρη από την εφημερίδα Ναυτεμπορική και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Χρυσικόπουλος από το Ποντίκι.
7: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Εδώ, κέντρο. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στην οικονομία. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι τα κέρδη των τραπεζών έχουν εκτοξευτεί κυριολεκτικά, των ίδιων τραπεζών που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Όμως εσείς απορρίπτετε την επιβολή φορολόγησης στα υπερκέρδη των τραπεζών ώστε να υπάρξουν επιπλέον έσοδα ενδεχομένως και απόδοσή τους στην κοινωνία και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου πόλεμοι, κρίσεις πολλαπλές δοκιμάζουν τις δημοσιονομικές αντοχές και το δημοσιονομικό χώρο σε κάθε χώρα. Γιατί να μην πληρώσουν, κύριε Πρόεδρε, περισσότερα οι τράπεζες και γιατί δεν συζητάτε και την πρόταση Τσίπρα για επίσπευση του αναβαλλόμενου φόρου?
6: Στο δεύτερο σκέλος, νομίζω ότι έχει ήδη απαντήσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το ποιο θα ήταν το κόστος για να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να θυμίσω ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν ουσιαστικά φόρο. Ο φόρος τους συμψηφίζεται στο 29% με συσσωρευμένες ζημιές οι οποίες επήλθαν από την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πολύ σαφή. Είμαστε σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο εποπτείας από την Ευρώπη και νομίζω την καλύτερη απάντηση δεν τη δίνω εγώ, τη δίνει την ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει και την ευθύνη της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για τις προμήθειες. Γιατί πράγματι υπήρχαν καταχρηστικές συμπεριφορές από τις τράπεζες, οι οποίες άπτονταν κρατικής παρέμβασης και αν εξακολουθούμε να παρατηρούμε ότι συνεχίζονται τέτοιες συμπεριφορές, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε. Θέλουμε οι τράπεζες να είναι πιο, θα έλεγα, πιο ευνοϊκές σε αιτήματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί ούτως ή αλλιώς έχουμε θέσει στην άκρη 1,5 δισεκατομμύριο τα οποία θα κατευθυνθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για αποκλειστική χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά, να σπρώχνουν τον κόσμο περισσότερο σε αποτελεσματικά προϊόντα. Διότι πράγματι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να μην έχει κάποιος τα λεφτά του μόνο στον τόκο, αλλά να επενδύει σε ασφαλή αποτελεσματικά προϊόντα και να έχει μια καλύτερη απόδοση. Αλλά η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα και προτάσεις οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες και οι οποίες συγκρούονται ευθέως με το πλαίσιο το συμφωνημένο της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς και με την Τράπεζα της Ελλάδος, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από την κυβέρνηση.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Χρυσικόπουλο από την εφημερίδα Το Ποντίκι και το ποντίκι.gr και να ετοιμάζει τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr.
8: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, πίσω από τον κύριο Μόσχοβα βρίσκομαι. Εδώ. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, μας περιγράψατε προηγουμένως αναλυτικά την ας πούμε εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας πάω στον χώρο της αντιπολίτευσης και να σας ρωτήσω, παρατηρείτε, όχι εσείς γενικότερα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συζητούν, να θέσουν ζητήματα συνεργασίας τους μετά τις εκλογές? Το ακούσαμε από στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το ακούσαμε και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Δούκας. Σας προβληματίζει, έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
6: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα, το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το Ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr και να ετοιμάζεται ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Οι ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση έδειξαν ότι δεν υπάρχει παραμικρή διάθεση διακομματικής συνένεσης. Η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τη θέση του για καταψήφιση κάθε συνταγματικής αλλαγής από την παρούσα Βουλή, αναφέροντας μάλιστα ότι δεν θα δίνει ποτέ λευκή επιταγή σε εσάς προσωπικά. Υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί το σκηνικό του 2006 και να μην αναθεωρηθεί σχεδόν κανένα άρθρο του συντάγματος από την επόμενη Βουλή, πράγμα που σημαίνει ότι μια κορυφαία διαδικασία θα αποδειχτεί άγωνη. Και ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, προσάπτεται στον εαυτό σας λάθη που συνέβαλαν σε αυτή την κατάληξη? Σας ευχαριστώ.
6: Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη στάση του περίπου προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και μάλλον και αυτό δύναμη. Διότι αλλιώς κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ακολουθούσε αυτή την τακτική. Αλλά ξέρετε, η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό τουλάχιστον έγινε στην αναθεώρηση του 2001. Αν η αντιπολίτευση δεν μπει ζεστά σε αυτή την συζήτηση, επειδή απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα γίνει μια ουσιαστική αναθεώρηση. Και εδώ επέτρεψε μου να πω ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν ανεξήγητη. Έφτασε στο σημείο το ΠΑΣΟΚ, να το πω πολύ απλά, να πει ότι αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θα καταψήφισε τη δικιά του πρόταση. Να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες που μας ακούνε, μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας. Δεν είναι αυτή η λογική του συντάγματος. Η λογική του συντάγματος προϋποθέτει την ανάγκη να βρούμε συνενέσεις. Το ΠΑΣΟΚ είπε όχι στην αλλαγή του άρθρου 86. Εμβληματική. Αυτό ψήφισε. Όχι. Ψήφισε όχι στον δημοσιονομικό κανόνα. Ψήφισε όχι στη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ψήφισε όχι στην ανάγκη να υπάρχει συνταγματική κατοχήρωση της γλώσσας και της σημασίας. Σε όλα ψήφισε όχι. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα, ναι, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές. Γίνεται πιο δύσκολο. Άρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω το ποια θα είναι η μορφή της επόμενης Βουλής. Αλλά αν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία θα έχει 180 βουλευτές, ούτε αυτό είναι σίγουρο. Ειδικά με την πορεία την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ στις μετρήσεις. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διάβλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική, ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι επί της αρχής κακό, και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συνολική στάση του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς δεν κατάφερε ούτε στην συνταγματική αναθεώρηση να διαφοροποιηθεί. Οπότε η ειλικρινή απάντηση είναι πως ναι. Συνταγματική αναθεώρηση, προφανώς από τη στιγμή που θα επαναληφθεί και δεν έχει πρόθεση το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει η στάση και στην επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, προφανώς καθίσταται πιο δύσκολη με 180 βουλευτές από ό,τι θα μπορούσε να είναι σε περίπτωση που είχαμε μια πρώτη συμφωνία σε αυτή τη Βουλή.
1: Το λόγο έχει ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής και να ετοιμάζεται η Βίκη Σαμαρά από το news247.gr.
10: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ. Η ερώτησή μου θα
9: επιμείνω λίγο στη Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκατε στα έργα τα οποία κατά γενική ομολογία γίνονται εδώ επί της διακυβέρνησής σας. Όμως παρόλα αυτά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όπως φάνηκε και στις ευρωεκλογές αλλά φαίνονται και στις δημοσκοπήσεις, παραμένουν σχετικά χαμηλά ή πιο κάτω από τα πανελλαδικά. Πώς το εξηγείτε αυτό και γιατί συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Φταίνε τα πρόσωπα? Και θα μείνω λίγο εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκης, όπου έχετε αυτή τη στιγμή 6 υπουργούς, 4 κοινοβουλευτικούς, 2 εξωκοινοβουλευτικούς, 3 βουλευτές, 2 καινούργιους υποψηφίους που έχετε ανακοινώσει και από ό,τι ακούγεται εξετάζεται και το ενδεχόμενο να προσθέσετε στο ψηφοδέλτιό σας και 2 εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Ακούγεται για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Σχοινά, για να ενισχύσετε το ψηφοδέλτιο. Στη Β' τώρα υπάρχει το πιθανό σενάριο ένας από τους 3 βουλευτές σας να πάει για υποψήφιος περιφερειάρχης στις επόμενες εκλογές και να μην κατέβει στις εθνικές εκλογές. Εδώ τι σκοπεύετε να κάνετε? Με την ευκαιρία είχατε πει κάτι για τους αντιπεριφερειάρχες, ότι όποιος δεν έχει παρατηθεί μέχρι τον Ιούλιο και θέλει να είναι υποψήφιος, δεν θα μπορεί. Άρα πρέπει να παρατηθεί όποιος επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος. Και μια και μιλάμε για την Α' Θεσσαλονίκης, κάτι προσωπικό και τελειώνω. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς να το απαντήσετε, αλλά δεν θέλω να επικαλεστείτε στην απάντησή σας ότι είναι νωρίς για τις εκλογές. Θα είστε υποψήφιος ξανά εδώ στην Α' Θεσσαλονίκης?
6: Στο τελευταίο σας ερώτημα δεν έχω ακόμα την απάντηση. Δεν έχω λάβει τις οριστικές μου αποφάσεις. Έχω θέσει έναν προσωπικό στόχο. Τα ποσοστά μας στην Α' Θεσσαλονίκης να είναι τουλάχιστον σε εθνικό μεσόρο. Αν θα το πετύχουμε, θα το δείξει το Ταμείο. Αλλά θεωρώ πράγματι ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη δικαιώνουν αυτήν την, θα έλεγα, προσδοκία. Δεν θα παραλάβω. Τα έργα τα αναγνωρίζετε κι εσείς. Είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη κάλυψε και σε έναν βαθμό ξεπέρασε και το έλλειμμα υποδομών, το οποίο είχε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Για τα ψηφοδέλτια δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι ο σκοπός μας, και αυτό είναι μια επισήμανση που αφορά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων σε ολόκληρη τη χώρα, θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια. Και αυτό σημαίνει ότι προφανώς θέλουμε να εμπλουτίσουμε τα ψηφοδελτία μας παντού και ευτυχώς έχουμε σημαντικότατο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπολιτευθεί να πολιτευθούν μαζί μας με σταυρό σε ολόκληρη την επικράτεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Οπότε ό,τι ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια ισχύει και για την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και για τη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και για το ζήτημα των αντιπεριφερειαρχών, αυτό το οποίο έχω πει ισχύει, ναι, εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος μαζί μας, αυτή τη στιγμή που τώρα έχουμε και είναι σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ναι. Δεν είναι λογικό να είναι κάποιος αντιπεριφερειάρχης και να παρατηθεί ένα μήνα πριν τις εκλογές.
10: Σειρά έχει Βίκη Σαμαρά από το news247.gr και ακολουθεί η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών.
2: Κύριε Πρόεδρε, ευθεία στο κέντρο. Δέχεστε σφοδρή κριτική για το κράτος δικαίου από την αντιπολίτευση, για τις υποκλοπές, ότι καλύπτεται υπουργούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μήπως το κράτος δικαίου είναι τελικά η αχίλιος πτέρνα σας? Μήπως έχει πληγεί διεθνώς και στην Ευρώπη ειδικά η εικόνα σας από αυτές τις υποθέσεις?
6: Αυτή είναι η έκθεση του κράτους δικαίου. Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι την έχετε διαβάσει. Λίγοι την έχουν διαβάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο εκδίδει με τέτοια έκθεση για όλα τα κράτη-μέλη. Η πρόοδος της χώρας είναι σημαντική. Όλα τα τελευταία χρόνια και το 26. Έχουμε 4 επισημάνσεις, όσες έχει και η Γερμανία, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 6 και 7. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από εκεί που βρισκόμασταν. Και τελικά ποιος είναι ο κριτής, κυρία Σαμαρά, της κατάστασης του κράτους δικαίου, η αντιπολίτευση ή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Επιτρέψτε μου να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτήν την έκθεση από ότι στις απόψεις της αντιπολίτευσης, που εν πάση περιπτώσει έχει και τα δικά της κίνητρα. Και ξέρετε ότι είναι πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα του του κράτους δικαίου. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Παίρνουμε τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάρα πολύ στα σοβαρά. Έχουν γίνει όμως σημαντικότατες βελτιώσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Και αν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε και τη συνταγματική αναθεώρηση, προφανώς θα βελτιωνόμασταν ακόμα περισσότερο στα ζητήματα αυτά. Αλλά όπως σας είπα, αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει εκ των πραγμάτων. Θα πρέπει να περάσουμε από τη βάσανα των εκλογών και να δούμε ποια είναι η κατάσταση και οι κοινωνιστικές ισορροπίες, όπως θα διαμορφωθούν μετά τις εκλογές.
10: Σειράχη Γεωργία Σάκουλα από την εφημερίδα των Συντακτών. Να πω ότι έχουμε συμπληρώσει 2 ώρες συνέντευξης και ακολούθως θα ρωτήσει η Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr.
11: Καλό μας μέρη, κύριε Πρόεδρε, δίπλα στη Βίκη Σαμαρά. Ναι, τώρα μ' ακούτε. Θα επιμείνω λίγο στο θέμα των υποκλοπών που αναφέρθηκε. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι ο καταδικασμένος πρωτόδικα Ταλ Ντίλιαν έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο ίδιος πουλούσε το Predator μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και ότι δεν αναμειγνύεται η εταιρεία του στην χρήση του λογισμικού παρακολούθησης. Θέλω να ρωτήσω, δεδομένου ότι με το επιτελικό κράτος η ΕΕΠ τουλάχιστον πέρασε, έχετε την εποπτεία στο Μαξίμου, εσείς σαν Πρωθυπουργός είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν έχει προμηθευτεί κάποια κρατική αρχή το συγκεκριμένο λογισμικό? Και αν μου επιτρέπετε ένα υποερώτημα, επειδή ο ίδιος ο Ισραηλινός επιχειρηματίας σας έχει παρομοιάσει κατά κάποιο τρόπο με τον Νίξον, έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Ευχαριστώ.
6: Νομίζω ότι δεν έχω πρόθεση να μπω σε μια τέτοια δημόσια συζήτηση με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτόδικα καταδικασμένος και ο οποίος ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε δεύτερο βαθμό να διεκδικήσει την αθώωσή του. Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω για το ζήτημα αυτό. Θα ξαναπώ μόνο ότι αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση η οποία ήρθε στην επιφάνεια πριν από 4 χρόνια, θέλω να θυμίσω, το καλοκαίρι του 2022. Έχω απαντήσει επανειλημμένα στο Κοινοβούλιο όσες φορές έχω ερωτηθεί. Η υπόθεση αυτή έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη και σε ανώτατο βαθμό ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες, αλλά και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία πηγαίνει σε δεύτερο βαθμό όσον αφορά τις καταδίκες 4 προσώπων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει επανειλημμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών.
10: Το λόγο έχει Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr και να ετοιμάζεται ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr.
12: Κύριε Πρόεδρε, σας ακούσαμε και χθες την ομιλία σας, αλλά και πριν από λίγο 2 φορές, να επικαλείστε την επιτυχή διαχείριση του μεταναστευτικού από την κυβέρνησή σας. Αν συγκράτησα καλά, είπατε το 2019 τα νησιά μας βούλιαζαν με μετανάστες γιατί η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Την ίδια στιγμή όμως στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν αυξηθεί από κάποια μεμονωμένα περιστατικά παλαιότερα σε 5.000 το 2024, σε 20.000 το 2025, ενώ οι αριθμοί είναι ίδιοι περίπου και φέτος. Προφανώς μιλάμε για μεγέθη που ακούγονται διαχειρίσιμα για ένα νησί με την οικονομία, με τον πληθυσμό, με τις υποδομές της Κρήτης. Ωστόσο, δημιουργούνται κάποια ζητήματα και ως προς τη στελέχωση του λιμενικού και ως προς την χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες για την δημιουργία δομών. Και τελικά βλέπουμε ότι πράγματι, όπως είπατε και ο ίδιος νωρίτερα, καλλιεργείται έτσι ένα έδαφος έφορο για ακροδεξιά σπορά ενίοτε. Σας ικανοποιεί ο τρόπος που γίνεται αυτή η υποδοχή και αυτή η διαχείριση των ροών? Και δεύτερον, θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική που ακολουθείτε συνολικά η χώρα, αποτροπής κυρίως και επιστροφών, επαρκεί για να αντιμετωπίσει αυτή τη συνθήκη ή ίσως χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική περιφερειακά, εθνικά και πανευρωπαϊκά?
6: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Νικηφοράκη. Καταρχάς, θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια συνολική στροφή στην πολιτική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος σε ένα βαθμό και ως αποτέλεσμα της ελληνικής εθνικής τάσης, η οποία πάντα προέτασε την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και δεν έδινε τόσο μεγάλη έμφαση στις δευτερογενείς ροές.
0: σε έναν βαθμό βοηθήσαμε την Ευρώπη να αλλάξει τη στρατηγική της. Και αυτή αποτυπώνεται στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο έχει ενσωματώσει πολλές πάγιες ελληνικές θέσεις. Πράγματι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε αντίθεση με την κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Χερσαία, μας είπε, είναι πολύ καλή, στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται και στο γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο. Και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Αυτή η ειδική διαχείριση αφορά και τις σχέσεις που έχουμε με την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη. Κάνουμε προσπάθειες να τους υποστηρίξουμε έτσι ώστε οι βάρκες που ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη να επιστρέφουν εκεί, άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζονται με μια ενεργητική πολιτική επιστροφών, διότι οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο για ειδικά αυτούς που γνωρίζουν ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, για να μην ξεκινήσουν ποτέ αυτό το ταξίδι. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει αρκετές επιστροφές στην Αίγυπτο και από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται επιστροφές στην Αίγυπτο, περιορίστηκαν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι οι οποίοι ακολουθούν την οδό μέσω Λιβύης για να φτάσουν τελικά στην Ελλάδα μέσω Κρήτης. Γιατί προφανώς, αν ξέρεις ότι υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να επιστραφείς, δεν θα μπει στον κόπο να κάνεις ένα επικίνδυνο ταξίδι και να δαπανίσεις πολλά χρήματα για να μπεις σε μια επικίνδυνη βάρκα. Από εκεί και πέρα. Ναι, σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος, ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με το τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας ξεπεράσουμε λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι μια δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης. Είναι μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος και στο Ηράκλειο.
1: Το λόγο έχει ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr και να ετοιμάζει το Ζώης Τσόλης από το protagon.gr.
13: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ελαφρώς αριστερά σας. Στην πρώτη σειρά. Σας θυμάμαι από το 2019 που ιεραρχείτε το νομιμότητα παντού ως μια ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής σας ατζέντας. Και επιτρέψτε μου να σας παραθέσω κάποια κατά τη γνώμη μου ανησυχητικά συμπτώματα. Η δολοφονική απόπειρα κατά της Βάγιας Νέστορα, περίπου δύο μήνες πριν, που ξυπνά μνήμες τρομοκρατίας, θεωρούσαμε πως είχαμε περάσει αυτό το στάδιο στη χώρα. Οργιάζουν εσχάτως οι τηλεφωνικές απάτες. Εκατοντάδες συμπολίτες μας πέφτουν θύματα. Επιτίδη επιδεικνύουν μια αξιοζήλευτη ευρηματικότητα στο να εφαρπάζουν ολόκληρες περιουσίες, φρικτά ενδοοικογενειακά εγκλήματα συχνά πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ακόμη και κυκλώματα που λιμένονται παιδεία όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις, ο ΠΚΠ, αναφερθήκατε κι εσείς νωρίτερα σε αυτό, αλλά και φρικτές γυναικοκτονίες. Επίσης γινόμαστε μάρτυρες στα δελτία ειδήσεων πολλών εξ αυτών. Και το ερώτημα μου είναι σαφές. Μήπως σε αυτό το πεδίο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο αυτοκριτικής για σας? Μήπως αυτό το στοίχημα δεν το έχετε κερδίσει τελικά?
0: Μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο μπορεί να κερδιθεί εξ ολοκλήρου. Αλλά δυστυχώς, όταν μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές και για έγκλημα, είναι στη φύση του ανθρώπου δυστυχώς να αντιμετωπίζουμε διαρκώς τέτοια φαινόμενα και το έγκλημα να εξελίσσεται βέβαια. Το θέμα είναι, πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση? Ανέτοτε μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση σε πολλά διαφορετικά πεδία. Καταρχάς, αναφερθήκατε στο περιστατικό στην άθλια δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται της μητέρας της Αγίας Νέστορα και της Αφροδίτης Νέστορα. Και εκεί τουλάχιστον έχω την ικανοποίηση ότι αυτοί οι φερόμενοι ως ένοχοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και έχουν συλληφθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με μια συνολική καταδίκη της πολιτικής βίας, ώστε το αυγό του φιδιού της τρομοκρατίας να μην ξαναζωντανέψει.
14: στην πατρίδα μας. Όμως σε άλλα μέτωπα έχουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Θέλω να αναφέρω την Διευθύνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, το ελληνικό FBI. Λιδωρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος. Πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα στην εξιχνίαση βαριάς κακουργηματικής δράσης συμμοριών σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Μια δομή η οποία έχει σαφέστατα αποδώσει. Τα στατιστικά στοιχεία, τα συνολικά για την μικροεγκληματικότητα, σαφώς μας δείχνουν ότι πηγαίνουμε στην σωστή κατεύθυνση. Μέρος της νομιμότητας παντού, της ατζέντας για νομιμότητα παντού, αφορά και πολύ μικρή παραβατικότητα. Η παραβατικότητα στο δρόμο, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Και αυτή είναι η νομιμότητα παντού. Όταν κάνουμε αλκοτέστ παντού ουσιαστικά, αλλάζουμε την κουλτούρα των πολιτών. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι το μήνα Αύγουστο είχαμε τα μισά θανατηφόρα τροχαία από ό,τι πέρυσι. Κάτι αλλάζει εδώ. Και δεν είναι μόνο η υποβολή του νόμου, είναι η εκπαίδευση μιας κοινωνίας. Άρα ο νόμος εδώ πέρα, θα έλεγα, παίζει και έναν εκπαιδευτικό ρόλο ως προς τα ζητήματα. Θα αναφερθήκατε στις διαδικτυακές απάτες, πράγματι. Είναι μια μάστιγα, αντιμετωπίζεται όσο καλύτερα γίνεται από την αστυνομία, αλλά χρειαζόμαστε και ενημερωμένους πολίτες. Διότι δυστυχώς πολλές φορές συμπολίτες μας από βιασύνη, από αφέλεια πέφτουν θύματα μιας τέτοιας απάτης. Οπότε είναι που θέλω να καταλήξω. Αυτή είναι μια συνεχής μάχη. Αλλά είναι και μια μάχη και με το βαθύ κράτος το ίδιο. Νομότητα παντού σημαίνει και η διαχείριση του προβλήματος στο ΠΚΠ. Και θέλω να θυμίσω ότι και εκεί, ανεξαρτήτως του πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι εθνικές αρχές έχουν ήδη παραπέμψει στη δικαιοσύνη πάρα πολλούς συμπολίτες μας, των οποίων αρκετοί έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα. Άρα αυτή είναι μια μάχη η οποία είναι συνεχής. Δεν θα σας πω ότι κερδίζετε, αλλά θα σας πω ότι κινούμαστε σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση και δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό το σύνθημα, και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μπορέσουν οι πάρα πολλοί νομοταγείς συμπολίτες μας σε όλα τα επίπεδα να αισθάνονται ότι δεν είναι τα κορόιδα, επειδή κάποιοι μπορεί να προχωρούν σε όλων των ειδών τις παραβατικές συμπεριφορές και να παραμένουν ατιμόρτια.
10: Το λόγο έχει ο Ζώης Τσόλης από το protagon.gr και ακολουθεί η Αμαλία Κάτζου από την εφημερίδα Political.

0: μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία με το. Παρακολούθησα χθες το βράδυ πολύ προσεκτικά την ομιλία σας που ήταν συνολική. Έχετε απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά εγώ σε αυτό που στάθηκα είναι ότι χαρακτηρίσατε την παρούσα τετραετία σαν τετραετία ανάπτυξης. Και πράγματι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν μεγαλύτερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό όμως που δεν σημειώσατε και θα περιμέναμε να το σημειώσετε με μεγαλύτερη ίσως έμφαση είναι ότι αυτή την περίοδο διαχειριστήκατε 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δεν προβλέπετε από τους ευρωπαϊκούς κανόνες ή από το ευρωπαϊκό προγραμματισμό να υπάρχουν τη νέα τετραετία της αναδιανομής του εισοδήματος. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε να στηρίξετε την ανάπτυξη την ερχόμενη τετραετία για την οποία ζητάτε την ψήφο του ελληνικού λαού και τι θα αλλάζατε στη διαχείριση ενός τέτοιου πακέτου, γιατί η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν στους μεγάλους και δεν έφτασαν στους μικρούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αποτυχαίνομαι αν μεγάλοι είναι οι ασθενείς ωφελημένοι που περιμένουν μια μεταμόσχευση μυελού των οστών και έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο καινούριο κέντρο, αιματολογικό κέντρο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, για το οποίο σας μίλησα χθες, ή αν μεγάλοι είναι οι πάρα πολλές μικρομεσαίες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες επισκεύασαν τα κέντρα υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια, ή αν μεγάλοι είναι οι ωφελημένοι, τα χιλιάδες παιδιά, δεκάδες χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που ωφελούνται από τους διαδραστικούς πίνακες οι οποίοι μπήκαν σε όλα τα σχολεία. Και τελικά ποιος ωφελείται όταν τελειώνει ένας δρόμος από τον Ε65? Προφανώς κατασκευάστηκε από κάποια κατασκευαστική εταιρεία. Αλλά αυτή ωφελείται? Ή ωφελείται ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία, η οποία βγαίνει από την απομόνωση? Και εν πάση περιπτώσει, και η Ιταλία διαχειρίστηκε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σχεδόν αντίστοιχους με τους δικούς μας και έχει ανάπτυξη 0,5-0,6% όταν εμείς έχουμε 2 και. Άρα δεν είναι μόλι ανάπτυξη προϊόν μόνο των πόλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ερώτημα σας όμως είναι εύλογο. Και θα το απαντούσα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ταμεία τα οποία ήδη έχουν συμφωνηθεί, όπως το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, αλλά αναμένουμε και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα υπάρχει ένα νέο ΕΣΠΑ, για να το πω πολύ απλά. Δεν το λέμε ΕΣΠΑ τώρα, έχει άλλη ονομασία, και μια νέα κοινή αγροτική πολιτική. Και μάλιστα θα υπάρχουν και μεγάλες συνέργειες μεταξύ των δύο. Όμως η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με δημόσιους πόρους. Στους δημόσιους πόρους να προσθέσω και μια σημαντική αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά κάνουμε μια επιλογή. Μέρος του δημοσιονομικού χώρου, ειδικά από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, να τα διοχετεύσουμε σε επενδύσεις. Σε δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες δεν σταματάνε, συνεχίζονται. Και με έναν πολύ σφιχτό προγραμματισμό για τα επόμενα 3 χρόνια. Το μυστικό όμως θα είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εκεί θα κρυθεί το παιχνίδι. Κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να επενδύσουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Πάμε καλά στις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά όπως είπα και χθες, πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα. Μίλησα για ένα άλμα από τα 46-65 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα άλμα επενδύσεων. Και πρέπει να σαρώσουμε τα εμπόδια, τα οποία κρατούν τις επενδύσεις σε έναν βαθμό ακόμα σήμερα πίσω. Αυτό είναι το στοίχημα για μένα το μεγάλο της επόμενης τετραετίας. Βλέπω μια μεγάλη διάθεση από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να επενδύσει. Πρέπει να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων και των ξένων επιχειρηματών πιο εύκολη. Πάμε από ρεκόρ σε ρεκόρ ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Είναι κάτι το οποίο το βλέπετε. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Και μια προϋπόθεση σημαντική, η Ελλάδα να παραμείνει πολιτικά σταθερή. Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την επενδυτική σταθερότητα. Κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα που δεν ξέρει ποια είναι η επόμενη κυβέρνηση. Άρα τα δύο είναι συνδεδεμένα. Πολιτική σταθερότητα, προβλεψιμότητα, μείωση του πολιτικού ρίσκου και καλό επενδυτικό κλίμα δεν είναι δύο έννοιες ασύνδετες.
3: Επόμενη ερώτηση από την Αμαλία Κάτζο από την εφημερίδα Political και ακολουθεί η Μαρίνα Κονδύλια από το ThrakiNet.
4: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ.
0: Ακούγοντας χθες το οικονομικό πακέτο παροχών που ανακοινώσατε, σίγουρα υπάρχει και ένα προεκλογικό άρωμα σε αυτό το πακέτο, γιατί σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Στα πηγαδάκια χθες το βράδυ πάρα πολλοί έλεγαν ότι αυτή η πολιτική των παροχών δεν φέρνει πάντα πολιτικά ωφέλη. Και έφεραν ως παράδειγμα την περίπτωση του κ. Σοημίτη το 2003, που ανακοίνωσε ένα γενναίο πακέτο παροχών, όμως έχασε πανηγυρικά τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
2: Καταρχάς προσπάθησα για κάποιους να εξηγήσω ότι όσο η οικονομία υπεραποδίδει θα επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης της πολιτείας. Δεν το κάναμε μόνο φέτος, το κάναμε και πέρυσι, το κάναμε και πρόπερσι. Καλώς φαίνονται των πραγμάτων θα το κάνουμε και του χρόνου εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες. Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσα τα όρια τα οποία έχω θέσει στον εαυτό μου. Εξήγησα πριν γιατί δεν το έκανα και γιατί ενδεχομένως δεν δυσαρέστησα. Και κάποιους. Νομίζω ότι η σύγκριση με το 2003 είναι άστοχη και γιατί τότε ξεπεράστηκαν τα όρια, αλλά και για ένα πολύ απλό λόγο. Το 2003 το ΠΑΣΟΚ υπολείπω το 8 με 10 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας στις μετρήσεις. Και μάλιστα θέλω να θυμίσω ότι κέρδισε στο τσακ τις εκλογές του 2000 για πολύ λίγο και ουσιαστικά από το 2001 ήταν πολύ πίσω στις μετρήσεις. Άρα εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ένα αντίστοιχο, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σήμερα να διαμορφώνεται στην πατρίδα μας. Και νομίζω βέβαια και οι πολίτες είναι πιο έμπειροι και πιο όριμοι, οπότε νομίζω ότι οι συγκρίσεις με ό,τι έγινε πριν από 23 χρόνια δεν είναι πολύ εύστοχες.
3: Η Μαρίνα Κονδύλη από το Thraki.net και να ετοιμάζει το Κωστής Μοσχολιός από τη βραδινή της Κυριακής.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Έρχομαι από τον κριτικό Εύρο που πάντα χρειάζεται στήριξη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι συναφής. Ο κύριος Σταύρος Μπένος έχει ασκήσει σκληρή κριτική για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου, κάνοντας λόγο για ακύρωση του master plan και για έργα βιτρίνας, προτού ανακοινώσει την παραίτησή του. Πώς απαντάτε στις βολές του? Είναι τελικά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που εξαγγέλθηκαν ουσιαστική θωράκιση ή επικοινωνιακό μέγεθος, όπως καταγγέλουν τοπικοί φορείς? Ευχαριστώ.
2: Σέβομαι πολύ τον Σταύρο τον Μπένο. Μας βοήθησε πολύ και στην Βόρεια Εύβοια και στην Θράκη. Δεν νομίζω...

0: ή όχι. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημα μας πάντα, μιας και μιλάμε για τον Εύρο, όχι συνολικά για τη Θράκη, ήταν η σύγκληση του Βόρειου Εύρου με τον Νότιο Εύρο. Και εκεί έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί, τα υλοποιούμε. Έχουμε σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο. Καταλαβαίνω μάλιστα ότι είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Ξεκινάει την ιατρική στην Ορεστιάδα. Ξεκινάει νέο τμήμα στο Σουφλί. Το πρόβλημα μετεγκατάστασης ξεκίνησε από τον Εύρο. Έχουμε κάποιους πρώτους συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Η μεγάλη δέσμευση για τρένο, χρηματοδοτούμενη από το Connecting Europe Facility, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, και αυτή προχωρά. Στη Δαδιά έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα. Και μάλιστα η φυσική αναγέννηση ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες. Αλλά σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη μεγάλη καταστροφή και ως προς την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα. Έχουμε και περισσότερα πτηνά από ότι στη Δαδιά, από ό,τι φαίνεται ότι είχαμε πριν, και ελπίζω σύντομα να μπορέσω να έρθω να επισκεφθώ αυτό το μέρος το οποίο το αγαπώ τόσο πολύ. Άρα νομίζω να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός όπου έχουμε καθυστερήσεις. Αυτές να επισημαίνονται, αλλά αισθάνομαι ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στον Εύρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά, είμαστε συνεπείς.
1: Συνεχίζουμε με τον Κωστήμο Σχολιό από τη βραδινή της Κυριακής και να ετοιμάζεται η Πολίνα Χρήστο από το newsbreak.gr.
2: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Εδώ λίγο παραδίπλα στο κεντροδεξιά.
0: Ωραίσαι το.
2: Η χώρα βιώνει μία ακόμα δύσκολη αντιπυρική περίοδο, η οποία σημαδεύτηκε από την απώλεια πολιτών, πυροσβεστών, καθώς και την καταστροφή περιουσιών και δασικών εκτάσεων. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση σας καταγγέλει ότι η διακυβέρνησή σας έχουν καεί πάνω από 4,5 εκατομμύρια στρέμματα και ότι χρησιμοποιείται συνεχώς την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Θεωρείτε ότι η κυβέρνησή σας έχει διαχειριστεί σωστά την πολιτική προστασία ως προς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής, ή μήπως έχουν υπάρξει αστοχίες και έχουν γίνει οι αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές, ειδικά στην περιφέρεια? Ευχαριστώ.
0: Αν πιστεύει κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, έρχεται από άλλο πλανήτη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές, είναι πόσες θα έχουμε, πόσο δάσος θα χάνουμε, αν μπορούμε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Έχουμε κάνει άλματα στην πολιτική προστασία. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε καλό προαίρετο πολίτη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φωτιά φέτος η οποία να μην εντοπίστηκε γρήγορα πρωτίστως από ντρόουν και στην οποία να μην έγινε παρέμβαση από αέρα πάρα πάρα πολύ σύντομα. Με μία εξαίρεση. Τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, όπου δυστυχώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα λόγω πρωτοφανών καιρικών συνθήκων. Φέτος ο μέσος όρος καμένων στρεμμάτων στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια είναι περί τις 500.000. Φέτος θα είμαστε, δεν μπορώ να το πω ακόμα, αλλά θα είμαστε σημαντικά χαμηλότερα. Και να χτυπήσω ξύλο ότι θα παραμείνουμε σημαντικά χαμηλότερα, δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος. Έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις στην πολιτική προστασία. Έχουμε δασοκομάντους οι οποίοι μπαίνουν πια στα δάση. Παραπάνω από 1.600 τον αριθμό. Οι λεγόμενες ΕΜΟΔΕ δεν τα είχαμε ποτέ αυτά. Έχουν χρησιμοποιήσει πόλους του Ταμείου Ανάκαμψης για να αποκτήσουμε ελικόπτερα, για να αλλάξουμε εκατοντάδες πυροσβεστικά οχήματα. Παραγγέλνουμε πρώτοι τα καινούργια Καναντέρ μας. Έχουμε ψηφιακά συστήματα πια, θερμικές κάμερες, πράγματα τα οποία μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πυρκαγιές. Και έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών που είχαμε ποτέ. Τι είναι όλα αυτά? Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τραγωδίες? Ναι, είχαμε τραγωδίες φέτος, δυστυχώς. Άνθρωποι έπεσαν στο καθήκον, συμπολίτες μας χάθηκαν. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό δεν αντισταθμίζεται από καμία σύγκριση ως προς τα καμένα στρέμματα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Οι Ισπανοί κάηκαν 4 φορές παραπάνω εκτάσεις από ότι ο μέσος όρος. Στη Γαλλία 7 φορές παραπάνω. Τα βλέπουν οι πολίτες, ξέρετε. Ακούτε την αντιπολίτευση να φωνάζει για τα θέματα. Νομίζετε ότι οι πολίτες δεν βλέπουν τις φωτιές στη Γαλλία, στην Ισπανία? Όταν φτάνει κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας να λέει μας ξεπερνάει το πρόβλημα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες φωτιές. Το ερώτημα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουν τόσο μεγάλες. Πρέπει να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι.

0: Η κλιματική κρίση είναι εδώ και να σας πω κάτι. Είναι θλιβερό ότι απαξιώνεται η δασική υπηρεσία και τα μέτρα πρόληψης, όλη η προσπάθεια του Αντινέρου η οποία έγινε 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια σε καθαρισμούς, σε διανοίξεις δρόμων. Για τους βορειοελλαδίτες φίλους μας, θυμάστε τη φωτιά στη Χαλκιδική. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά φωτιάς που έμοιαζε με το μάτι. Πυκνοκατοικημένη δασική περιοχή με εκενώσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν γρήγορα από τη θάλασσα, με κακές συνθήκες, και όποιοι βρέθηκαν στη Χαλκιδική είπαν ότι υπήρχε μια υποδειγματική διαχείριση. Αυτό δεν είναι για την κυβέρνηση, αυτό είναι για τους ανθρώπους στο πεδίο. Γιατί συνεργάστηκαν όλοι και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κατάκτηση. Να πάμε δηλαδή να. Και να σας πω κάτι, θα τα βρει και μια επόμενη κυβέρνηση κάποια στιγμή αυτά. Γιατί εγώ ξέρετε τι βρήκα. Μια πολιτική προστασία σε ένα γραφείο, σε ένα κτίριο το οποίο θα ήταν το πρώτο κτίριο αν έπεφτε σε ένα σεισμό. Αυτό βρήκα το 19. Κάποια στιγμή θα φύγουμε κι εμείς και θα έρθει κάποιος άλλος. Θα παραδώσουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε.
1: Η Πολίνα Χρήστου. Ακολουθεί από το newsbreak.gr και στη συνέχεια η Δέσποινα Ιωαννίδου από τα Μακεδονικά Νέα. Παρακαλώ, όσο πιο μικρά ερωτήματα, να ρωτήσουν λίγες ερωτήσεις ακόμα.
2: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε, εδώ στη μέση. Την προσεχή άνοιξη θα συμπληρωθούν 4 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει ακόμα να ολοκληρώσει την ανάταξη της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εγκαθιστώντας και ενεργοποιώντας το 100% το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας Σειρμών ETCS. Επιπλέον, θα ήθελα να μου πείτε πόσος χρόνος θα χρειαστεί ακόμα για να ολοκληρωθεί τελικά αυτό το έργο και γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς υποσχέσεις του ΑΕΡΑ από υπουργού σας. Σας ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω σε ποιες υποσχέσεις του ΑΕΡΑ αναφέρεστε, αλλά έχω 2 επισημάνσεις να κάνω. Πρώτον, έγινε το πρώτο δρομολόγιο με πλήρη τηλεδιοίκηση και ηλεκτρονική σήμανση στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε. Και αν μας πήρε παραπάνω, και το ξέρετε φαντάζομαι, είναι ότι δυστυχώς τη γραμμή την πήρε ο Ντάνιελ. Και πήγαμε 18 μήνες πίσω, διότι έπρεπε να την ξαναφτιάξουμε τη γραμμή όλη από την αρχή. Το ETCS έχει κατασταθεί, απομένει να πιστοποιηθεί και από τη ρυθμιστική αρχή σιροδρόμου. Είναι ένα συμπληρωματικό σύστημα ασφάλειας. Θέλω να θυμίσω ότι λίγα τρένα στην Ευρώπη έχουν ETCS. Αλλά σήμερα, αν μπείτε στην εφαρμογή railway.gov.gr, θα δείτε real time που είναι κάθε τρένο. Και αυτό από μόνο του είναι μια σημαντική επιπλέον επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας. Και τα 2 πρώτα καινούργια τρένα τα έχουμε παραλάβει και αναμένουμε να πιστοποιηθούν για να μπουν στη γραμμή. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να είμαστε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας. Και να έχουμε ένα σιρόδρομο ο οποίος θα είναι σύγχρονος και πραγματικά ασφαλής, τουλάχιστον στο δίκτυο κορμού και ως προς την τηλεδιοίκηση. Τουλάχιστον πετύχαμε το πλήρως το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε θέσει και νομίζω ότι όταν μπουν και οι καινούργιες σειρμοί πια στην γραμμή, γιατί αυτό βλέπει και αυτό βλέπει τελικά ο επιβάτης, νομίζω ότι θα εμπιστευτεί περισσότερο και πάλι τον ελληνικό σιδηρόδρομο για τις μεταφορές του. Και βέβαια από εκεί κάτι ακόμα, ο σιδηρόδρομος δεν είναι μόνο για να μεταφέρει επιβάτες, είναι και να μεταφέρει εμπορεύματα. Γι' αυτό και η διαστασιμότητα των λιμένων μας και της Θεσσαλονίκης με την κεντρική γραμμή είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την χώρα. Η χώρα είναι κέντρο logistics, αλλά για να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τη γεωγραφική της θέση χρειάζεται συνδεδεμένες μεταφορές που να προϋποθέτουν ότι τα λιμάνια μας είναι όλα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο κορμού.
1: Συμπληρώσαμε εσείως 2,5 ώρες, κύριε Πρόεδρε, αν μπορώ να πάρουμε άλλα 10 λεπτά για να ρωτήσουμε και κάποια μέσα ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δέσποινα Ιωαννίδου από τα Μακεδονικά Νέα. Επαναλαμβάνω όσο πιο σύντομα για να συνεχίσουμε με λίγους ακόμα. Και ακολουθεί ο Νίκος Ρούμπος από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
3: Κύριε Μαρινάκη, ελπίζω όχι για 4η χρονιά να αποκλείσετε το ριζοσπάστη, επειδή είναι λίγες ερωτήσεις.
1: Είναι ο αμέσως επόμενος.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ στο βάθος. Εδώ. Επί περισσότερα από 20 χρόνια η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Όμως πολλές διαφορές που μας χωρίζουν τόσο με την Αλβανία όσο και με τη Βόρεια Μακεδονία παραμένουν άλυτες. θεωρείτε ότι έχετε χειριστεί σωστά τις σχέσεις με τα Τίρανα και τα Σκόπια? Μήπως έχετε επιδείξει υπερβολική ανοχή σε ζητήματα που αφορούν, παραδείγματος χάρη, τις περιουσίες μελών της εθνικής μειονότητας στην Αλβανία και την μη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι? Σας ευχαριστώ.
0: Η Ελλάδα τάσεται σταθερά υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής στο Δυτικό Βαλκάνιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, και σωστά το επισημαίνεται, ότι κάθε περίπτωση δεν είναι ξεχωριστή και η πρόοδος κάθε χώρας προς την Ευρώπη αξιολογείται μεμονωμένα και προφανώς εναπόκειται και στην κρίση όλων των ευρωπαϊκών χωρών, πότε θα ανοίξει και πότε θα κλείσει κάθε κεφάλαιο ως προς τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημάνατε ορθά ότι έχουμε ζητήματα ακόμα με την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, τα οποία έχουμε θέσει υπόψη της Αλβανίας. Δεν είναι επαρκής η πρόοδος η οποία έχει γίνει στην αποτύπωση των περιουσιών και στην προστασία όλων των δικαιωμάτων. Και να είστε απολύτως σίγουροι ότι την κατάλληλη στιγμή θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τα δικαιώματα της μειονότητας προστατεύονται. Εξάλλου, αυτό δεν είναι ένα διμερές ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο άπτεται του ευρωπαϊκού δικαίου, η προστασία των δικαιωμάτων. Και το ίδιο προφανώς ισχύει και την Βόρεια Μακεδονία, όπου βέβαια δεν υπάρχει καμία πρόοδος ουσιαστικά ως προς τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις. Άρα εκεί ούτως αλλιώς είμαστε σε πολύ προγενέστερο στάδιο σε σχέση με το τι συμβαίνει με την Αλβανία.
1: Νίκος Ρούμπος από Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και ακολουθεί ο Κώστας Πασακυριάκος από το Ριζοσπάστη.
5: Καλησπέρα. Χθες το βράδυ στην ομιλία σας αναφερθήκατε στο ψηφιακό κράτος, στο πέρασμα, όπως είπατε, από την Ελλάδα του χθες στην Ελλάδα του gov.gr και είπατε ότι η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμη μας κρατάνε πίσω. Ποια είναι αυτά? Είναι το βαθύ κράτος στο οποίο αναφερθήκατε, η γραφειοκρατία, και τι σκοπεύετε να κάνετε? Και επειδή είμαστε στην τεχνολογία, με το τεχνολογικό πάρκο θες συντέκτης στη Θεσσαλονίκη, σε ποια φάση είμαστε και ποια είναι τα επόμενα βήματα?
0: Το ΣΕΣΥΝΤΕΚ προχωράει σύμφωνα με τον βασικό σχεδιασμό. Όπως ξέρετε, υπάρχει και μια όχι ευκαταφρόνητη δημόσια χρηματοδότηση για τις βασικές υποδομές. Αλλά μου θέσατε ένα ευρύτερο ερώτημα. Νομίζω ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας είναι μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία, η οποία πιστώνεται στην πατρίδα μας από πολίτες ανεξαρτήτως ότι ψηφίζουν. Και γι' αυτό και έκανα μια ξεχωριστή αναφορά στο περίπτερο στη ΔΕΘ του Υπουργείου, διότι πράγματι ήταν πολύ ευρηματικό το γεγονός ότι η είσοδος στο περίπτερο έχουν ουσιαστικά ξαναφτιάξει ένα γραφείο δημόσιας διοίκησης, το πώς ήταν πριν από 10-20 χρόνια, για να θυμόμαστε που είμαστε και που πηγαίνουμε σήμερα. Και προφανώς αυτός ο εξορθολογισμός της δημόσιας διοίκησης και η ψηφιοποίηση είναι μια διαρκής άσκηση. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μπορούμε να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα, ειδικά την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και η πρόκληση εδώ είναι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Και όλοι οι δημοσίοι υπάλληλοι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι πια στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Και η μεγάλη πρόκληση τελικά είναι η απόλυτη διασύνδεση όλων των βάσεων δεδομένων του δημοσίου, ώστε όταν ζητείτε μια άδεια ή ένα πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο το δημόσιο ήδη το διαθέτει, να μπορεί αυτόματα να αντλεί αυτό το πιστοποιητικό χωρίς ο πολίτης να είναι υποχρεωμένος να το επανακαταθέσει. Κινούμαστε προς εκεί και θα είμαστε πολύ σύντομα σε αυτό το σημείο. Και προφανώς όσο αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες και γίνονται απρόσωπες και ψηφιακές, τόσο μειώνονται και οι δυνατότητες για μικρής έκτασης διαφθορά εκεί που μπορεί να εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Άρα θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα, μια εθνική επιτυχία και μια πολιτική η οποία θα συνεχιστεί και θα επιταχυνθεί και θα τρέξει με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
1: Ακολουθεί ο Κώστας Πασακυριάκος από το Ριζοσπάστη και να ετοιμάζει τη Βίβιαν Μπενέκο από την εφημερίδα Εσπρέσο.
3: Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να ρωτήσω για κάτι για το οποίο αναφερθήκατε στην αρχή της συνέντευξης, για την ασπίδα του Αχιλέα. Πριν λίγες μέρες ανακοινώσατε τη συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα, για το αντιβαλιστικό και αντιδρόν θόλο, πάνω από 3 δις το ύψος. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται λοιπόν ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής και ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει να γίνει στόχος. Όμως, Ρωσία και Ιράν μιλούν ανοιχτά πλέον, εδώ και πάρα πολύ καιρό, για αντίπεινα σε χώρες που φιλοξενούν ατοικές υποδομές με τις οποίες υποστηρίζονται επιχειρήσεις σε βάρος τους. Η ύπαρξη του θόλου δεν επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας αποτελεί στόχο αντιπίνων από Ρωσία και Ιράν? Και επειδή στελέχη της κυβέρνησης παρουσιάζουν το θόλο ως απάντηση στις αμφισβητήσεις της Τουρκίας, Θέλω να ρωτήσω αν η Ελλάδα εξοπλίζεται με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο κόστος για να αντιμετωπίσει στρατιωτικά μια σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ, τι νόημα έχει συμμετοχή στην Ατοϊκή Συμμαχία και βεβαίως πόση αξία έχουν διακηρύξεις και οι δηλώσεις σας ότι οι σύμμαχοι θα στηρίξουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τελειώνω με το εξής. Μιλάτε για έναν υπερσύγχρονο θόλο, ο οποίος όμως είδαμε και έγραψαν διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι έγινε κυριολεκτικά σουρωτήρι στο Ισραήλ από τους αντιπάλους πυράβλους και τα ντρόουν. Τελικά για ποιον πληρώνει και για ποιον ματώνει ο ελληνικός λαός που τελειώνει ο μισθός του στις 20 του μήνα? Για τη δική του προστασία ή για να θωρακίζεται η στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ που περιλαμβάνει βεβαίως τον πυρήνα του τα εξοπλιστικά?
0: Ναι, νομίζω ότι έχουμε μια βασική φιλοσοφική διαφορά για στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την θέση της Ελλάδος στο δυτικό κόσμο και στο ΝΑΤΟ. Δεν θα σας πείσω γιατί η συμμετοχή μας αυτή είναι ωφέλιμη για τα εθνικά συμφέροντα. Θα μιλήσω όμως για τον θόλο. Προφανώς σε μια εποχή όπου ένα μεγάλο κομμάτι της απειλής έναντι μιας χώρας έρχεται από βαλιστικούς πυράβλους αλλά και από ντρόνς, η Ελλάδα χρειάζεται ένα προχωρημένο σύστημα αεράμυνας και κρίναμε, δεν το κρίναμε εμείς, το έκρινε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι το σύστημα το οποίο παρέχει το Ισραήλ είναι το καλύτερο σύστημα διαθέσιμο για τους πόρους τους οποίους είχαμε να δαπανίσουμε. Και προφανώς εμείς ακούμε τις εισηγήσεις των ειδικών, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι επιλέγουμε τα αμυντικά συστήματα. Το αν έγινε σουρωτήριο θόλος, επιτρέψτε μου να έχω μια τελείως διαφορετική ερμηνεία για την τεχνολογική υπεροχή την οποία έχει το Ισραήλ στα ζητήματα αυτά. Αλλά πάλι επαναλαμβάνω, δεν είναι δικιά μας αυτή η απόφαση. Αυτό μας εισηγήθηκαν οι ειδικοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αυτό κάναμε. Από εκεί πέρα, έχω πει πολλές φορές, η χώρα θα εξακολουθεί να εξοπλίζεται γιατί πρέπει να είναι ασφαλής έναντι οποιασδήποτε απειλής. Και τελικά έχετε ένα δίκαιο σε αυτό το οποίο λέτε, ότι οι συμμαχίες είναι χρήσιμες, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνατότητες και αυτό φροντίζουμε να κάνουμε.
1: Άλλες δύο ερωτήσεις. Βίβιαν Μπενέκο από εφημερίδα Εσπρέσο και κλείνουμε με τον νέο κόσμο Αυστραλίας και την Ελένη Βροντί.
6: Κύριε Πρόεδρε, χαίρετε. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια χιουμοριστική παρατήρηση. Μπορεί οι τελευταίοι να μην έσονται πρώτοι, αλλά οι τελευταίοι είναι πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα για πρώτη φορά συμμετέχουμε στη ΔΕΘ με μια ερώτηση, η Εσπρέσο. Ευχαριστούμε πολύ. Αναλάβατε προσφάτως μια πρωτοβουλία για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Καθώς μελέτες δείχνουν ότι αυτό επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών. Δεδομένου ότι σε άλλες χώρες που εφήρμοσαν αυτό το μέσο παρατηρούμε σήμερα πολλά προβλήματα και κάποιες χώρες μπορεί να κάνουν και λίγο πίσω, έχουν αντιδράσεις, θα επιμείνετε σε αυτό και αν ναι με ποιο τρόπο? Και επίσης κάτι επιπλέον, πέραν αυτού υπάρχουν και κάποια στελέχη σας όπως ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Φλωρίδης ενδεχομένως που ζητούν και κατάργηση της ανωνυμίας στα social εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Θα ήθελα να μου απαντούσατε και σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι το μέτρο του περιορισμού της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά σε αυτά τα οποία χρησιμοποιούν εθιστικούς αλγορίθμους και κρατάνε τα παιδιά μας κολλημένα στις οθόνες για πολλές ώρες είναι ένα σωστό μέτρο το οποίο στηρίζεται από τη συντηρητική πλειοψηφία της κοινωνίας και ειδικά από τους γονείς που έχουν παιδιά και εφήβους. Αυτή τη στιγμή που συμφωνούμε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι σωστό, πρέπει να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε. Δεν είναι απλό. Πρώτον, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας και δρούμε μέσα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο πρέπει να σεβαστούμε. Δυστυχώς, οι τελευταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προέδρου δείχνουν να μαλακώνουν τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι σε αυτές τις απαγορεύσεις. Εμείς θα υλοποιήσουμε την απαγόρευση, με πλήρη όμως αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και εναρμονισμένοι με ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα κάνει τη ζωή μας λίγο πιο δύσκολη αν αυτό δεν αλλάξει. Αλλά ταυτόχρονα θα εξακολουθούμε να μιλάμε δημόσια και να ασκούμε πίεση στην Ευρώπη ώστε να μην μιλάμε μόνο για μια εθνική λύση αλλά για μια ευρωπαϊκή λύση. Και να πω επίσης ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Διότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας, οι έφηβοι μας αρχίζουν και έχουν ψηφιακούς φίλους και συντρόφους. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τα οποία υποκαθιστούν τις φυσικές σχέσεις και τα οποία θα είναι το επόμενο μέτωπο το οποίο ενδεχομένως να χρειαστεί να ρυθμίσουμε. Διότι αυτός ο συναρπαστικός κόσμος ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας με τόσες ευκαιρίες εγκυμονεί ταυτόχρονα και πάρα πολλούς κινδύνους. Αλλά τονίζω, εμείς θα επιμείνουμε στην νομοθέτηση και θα φροντίσουμε να αγωνιστούμε ώστε το δικό μας πλαίσιο να είναι και πλήρως εναρμονισμένο, η Ευρώπη μάλλον να εναρμονιστεί πλήρως με αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς ότι είναι εθνική προτεραιότητα. Τέλος, το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και χαίρομαι που το θίγεται. Να πω, αναφέρθηκα στην περίπτωση αυτής της ασθενούς. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καν το όνομά της, η οποία μίλησε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, καρκινοπαθής η ίδια, και παρουσίασε την ιστορία του πώς μου έγραψε μια επιστολή και πώς λύθηκε το πρόβλημα. Το bullying το οποίο δέχτηκε από το διαδίκτυο ήταν αδιανόητο. Δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό, δηλαδή το βρίσκω τόσο θλιβερό και τόσο άθλιο ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που μπορούν να επιτίθενται σε μια γυναίκα η οποία έχει περάσει από καρκίνο μόνο και μόνο επειδή είπε μια καλή κουβέντα, γιατί λύθηκε ένα πρόβλημα το οποίο αφορούσε την ίδια. Θα μας απασχολήσει και πάλι το θέμα. Έχει πολλά νομικά ζητήματα. Όμως θεωρώ επί της αρχής ότι αν θέλεις να συμμετέχεις στο δημόσιο διάλογο, να έχεις τα κότσια να το κάνεις επώνυμα. Όχι να κρύβεσαι πίσω από ψευδόνυμα. Και βέβαια, να μην μιλήσουμε καθόλου για τα bots, γιατί αυτά δεν είναι καν πραγματικά πρόσωπα. Εδώ μιλάμε για στρατούς ολόκληρους, οι οποίοι μπορούν να παρέμβουν ανά πάσα στιγμή και να δημιουργήσουν κλίμα. Το είδαμε στα Τέμπη. Βεβαίως είχαμε οργανωμένες υβριδικές επιθέσεις που μεγένθυναν, θα το τονίσω. Δεν λέω ότι δεν υπήρχε οργή και συμμετοχή για το ζήτημα αυτό, αλλά μεγενθύνθηκε και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν. Άρα ναι, το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει. Δεν είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια κοινή συμφωνία. Πολιτική συμφωνία, κοινωνική συμφωνία, ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης, ότι θες να γράφεις, θες να επιτίθεσαι σε κάποιον, να έχει ιδεολογίες, δώσ' του τη δυνατότητα τουλάχιστον να σε βρει και να μπορείς να μηνθείς, χρησιμοποιώντας τα μέσα τα οποία κάποιος έχει στη διάθεσή του.
1: Και πάμε και στην τελευταία 44η ερώτηση. Ξεπεράσαμε και το περσινό ρεκόρ των 43 από το Νέο Κόσμο Αυστραλίας, η Ελένη Βροντί, ομογενειακό μέσο.
7: Κύριε Πρωθυπουργέ, καλησπέρα και γεια σας από την Αυστραλία. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, οι εκτός Ελλάδας ψηφοφόροι θα έχουν το δικαίωμα για πρώτη φορά να συμμετάσχουν με την επιστολική ψήφο. Έχετε κατηγορηθεί ότι προσπαθείτε να δέσετε την ομογένεια στο άρμα της Νέας Δημοκρατίας με σκοπό να βελτιώσει τις εκλογικές επιδόσεις του κόμματός σας. Τι απαντάτε σε αυτό και επιπλέον τι νομίζετε, τι κερδίζει ο απόδημος, ποια είναι το ωφέλη του δεδομένου ότι βρίσκεται τόσο μακριά από την Ελλάδα?
0: Καταρχάς να τονίσω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση το γεγονός ότι μπορούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Ότι θυμάστε καλά ότι αναγκαζόντουσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα και ήταν ελάχιστοι, ειδικά αυτοί από την Αυστραλία που το έκαναν. Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια να ψηφίζουν στα προξενία, ήταν όχι πολύ επιτυχημένοι και τώρα δίνουμε και τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου σε όποιον το τονίζω είναι εγγεγραμμένο σε εκλογικό κατάλογο να ψηφίσει από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Μπορεί κάποιος να ταξιδεύει στο εξωτερικό εκείνη την εποχή και να θέλει να ψηφίσει. Μπορεί να βρίσκεται με τη δουλειά του για 2 μήνες σε μια εκπαίδευση και να θέλει να ψηφίσει από το εξωτερικό. Είναι μια δημοκρατική κατάκτηση αυτή και προφανώς ως προς τους πραγματικούς συμπολίτες μας που ζουν μόνιμα εκτός Ελλάδος, ναι, τους θέλουμε συμμέτοχους στα πολιτικά δρόμενα της πατρίδας. Εξάλλου έχουμε και μια υποχρέωση να έχουμε στις πρώτες 3 θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας έναν εκπρόσωπο της ομογένειας, άρα για τα μεγάλα κόμματα κάποιον ο οποίος σίγουρα θα εκλεγεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε λοιπόν την ομογένεια παρούσα. Η σχετική πλατφόρμα έχει ανοίξει ήδη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα υπάρχει μια εκστρατεία ενημέρωσης και πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας που είναι στο εξωτερικό θα εκμεταλλευτεί αυτή τη πολύ σημαντική διευκόλυνση. Δεν είναι κάτι για την. Δεν προσδοκούμε εμείς σε ένα ιδιαίτερο εκλογικό όφελος, αλλά μου φαίνεται στοιχειωδώς αυτονόητο και δημοκρατικό να μπορεί κάποιος να ψηφίζει και από τον τόπο διαμονής τους και να τον διευκολύνουμε στην άσκηση αυτού του πολιτικού του δικαιώματος.
1: Στο σημείο αυτό, μετά από 2 ώρες και 50 λεπτά, ολοκληρώνει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Είμαστε 48 λεπτά μετά τις 2 και ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός απάντησε σε 44 ερωτήσεις συναδέλφων δημοσιογράφων από όλη την χώρα αλλά και από την Ομογένεια. Σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την οικονομία και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών έως τις επόμενες εκλογές, τα ελληνοτουρκικά, την αμυντική θωράκιση της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο ξεκίνημα της συνέντευξης τύπου, ο Πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν πιστεύει ότι τα μέτρα που εξήγηλε αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες πολλών κοινωνικών ομάδων ή ήταν στο πλαίσιο ενός προεκλογικού πακέτου. Η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες πρόγραμμα στήριξης και μέρισμα ανάπτυξης επειδή η απόδοση της οικονομίας τα τελευταία χρόνια το επιτρέπει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική συνέπεια, αντιμετωπίσαμε τη φοροδιαφυγή. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει αυταπάτες, ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκληρία την ακρίβεια που βασανίζει πολλά νοικοκυριά, αλλά είναι ένα πρόγραμμα αυστηρά κοστολογημένο και υλοποιήσιμο σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο στόχος της αυτοδυναμίας, είπε, είναι εφικτός. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες και δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια. Κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο κ. Μητσοτάκης. «Μου ζητάτε να απαντήσω σε 3 υποθετικά ερωτήματα», είπε. «Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, αν μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, ανέφερε χαρακτηριστικά». Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. «Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ερώτηση για συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά. Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει ένα βήμα πίσω υπό το βάρος των παρεμβάσεων του Αντώνη Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός απέρριψε τη συζήτηση επί υποθετικών σεναρίων. Τα τελευταία χρόνια, ανέφερε, η Ελλάδα ενισχύθηκε ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και ανασχηματισμού, ο κ. Μητσοτάκης είπε «Όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027». Ο μόνος λόγος για να κάνει κάποιος πρόωρες εκλογές είναι ότι το θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε με αρκετή δουλειά και κυβερνητικό σχήμα που έχει βρει το ρυθμό του. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε μπροστά μας. Αναφέρθηκε σε μία σειρά από μέτρα που εξήγηλε χθες. Αύριο θα γίνει εξειδίκευση από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στα θέματα τα οικονομικά. Και την επόμενη μέρα, την Τρίτη, το Υπουργείο Ενέργειας θα προχωρήσει στην εξειδίκευση μέτρων που αφορούν το Υπουργείο. Σε ερώτηση για τις υποδομές στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι είναι σημαντικό για την πόλη ότι απέκτησε τη βασική γραμμή του μετρό και η επέκταση στην Καλαμαριά έχει βοηθήσει πολύ. Θα χρειαστούμε 18 έως 24 μήνες για να ολοκληρώσουμε όλες τις μελέτες. Σήμερα δεν έχω εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση προς δυτικά, αλλά θα βρούμε τα χρήματα. Είναι σχέδιο που δεν θα υλοποιηθεί την επόμενη μέρα. Για τις αθλητικές υποδομές και ερωτώμενος για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, είπε ότι αυτό που είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι καινούριο. Πρέπει, αν υπάρχει συγχρηματοδότηση με τον ιδιώτη επενδυτή, θα είναι μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης. Αναφέρθηκε βέβαια και στην παρέμβαση στο Μέλαθρο για τον Άρη, το προπονητήριο Πέριξ της ΔΕΘ, και για τον Ηρακλή είπε ότι την πλήρη ανακατασκευή του Καφτατζογλίου μπορούμε να την, μακάρι να μπορέσουμε και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε σχέδιο μετεγκατάστασης σε άλλο χώρο όπως το κάναμε με τον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία από την συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης και κάπως έτσι ολοκλήρωσε την παρουσία του το τριήμερο της Διεθνούς Εκθέσεως εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εσείς μείνετε στον FM 100 στις 3 ακριβώς το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την οικονομία και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών έως τις επόμενες εκλογές, τα ελληνοτουρκικά, την αμυντική θωράκιση της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει αυταπάτες, ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκληρία την ακρίβεια που βασανίζει πολλά νοικοκυριά, αλλά είναι ένα πρόγραμμα αυστηρά κοστολογημένο και υλοποιήσιμο σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει ξεκάθαρη, σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ενισχύθηκε ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται. Ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης της TV 100 και του Βαγγέλη Πλάκα για τις υποδομές στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι είναι σημαντικό για την πόλη, ότι απέκτησε τη βασική γραμμή του μετρό και η επέκταση στην Καλαμαριά έχει βοηθήσει πολύ. Θα χρειαστούμε 18 έως 24 μήνες για να ολοκληρώσουμε όλες τις μελέτες. Σήμερα δεν έχω εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση, αλλά θα βρούμε χρήματα. Είναι σχέδιο που δεν θα υλοποιηθεί την επόμενη μέρα. Αύριο το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης σε συνέντευξη τύπου θα εξειδικεύσει τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ενώ αντίστοιχα την Τρίτη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε διευκρινήσεις για τα μέτρα που αφορούν την ενέργεια. Για έλλειψη οράματος, αναξιοπιστία και αντιγραφή προτάσεων της Χαριλάου Τρικούπ έκανε λόγο το Πασόκ αναφορικά με τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Η πολιτεία θα στηρίξει την κατασκευή της νέας τούμπας, όπως έκανε και με άλλες αθλητικές υποδομές στη χώρα, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ μαζί με μια ολοκληρωμένη αναβαθμισμένη περιοχή, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως θα κάνει και με τις άλλες δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις κήρυξε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και τον σμηναγό Δημήτριο Πέτρου, 37 ετών, που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους Phantom. Θερμά συλληπιτήρια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια για την απώλεια των δύο πιλότων. Σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Αριστοτέλη, Σιθωνίας και Κασάνδρας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, χίλιοι και πλέον εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες, έκθεση αφιέρωμα για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Άνοιξε και επισήμως τις πύλες της η επετειακή 90η Διεθνής Έκθεση. Μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα ανοιχτή, από αύριο μέχρι και την Παρασκευή, από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί η Dolce Vita με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Μια αλυθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
8: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση.
6: θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
8: Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου εδώ στον FM 100. Είναι η Dolce Vita. Dolce Vita για σας από τις 3 μέχρι και τις 5 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ξεκινήσαμε χθες Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη και σήμερα δεύτερη μας εκπομπή. Την αγάπη μου να στείλω σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, είτε με τον κλασικό τρόπο είτε διαδικτυακά. Με tv100.gr συνδέεστε FM100 Live, γνωστός και αγαπημένος ο τρόπος. Καλό μεσημέρι και καλή Κυριακή να ευχηθώ εδώ στην ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου που μας βρίσκει η παρεούλα. Με διάθεση ακόμα καλοκαιρινή.

Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με τη μαγική πραγματικά φωνή της Μέρις Λίντα. Μέρι Λίντα που έφυγε και αυτή για τα ουράνια για να συναντήσει, να συναντήσει όλους αυτούς τους μεγάλους, τους σπουδαίους εκείνων των εποχών που άφησαν έτσι το δικό τους στίγμα στην ιστορία της Ελλάδας. Αυτές οι αθάνατες φωνές, η απαγωγή του Μίκη Θεοδωράκη με τη φωνή της Μέρις Λίντα, πειραγμένο λιγάκι από τους μικρούς.

με νοσταλγικό άρωμα. Φίλες και φίλοι, ταξιδεύουμε πίσω στα χρόνια και αυτό ήταν το αθηναϊκό τρίο, Athenian Trio, οι άσπρες κορδέλες. Παρμένο από τόσες ελληνικές ταινίες, αυτά τα αθάνατα τραγούδια, με άρωμα κινηματογραφικό πάντα μέσα από την εκπομπή, καλοκαιρινό και ταξιδιάρικο, όπως και οι μουσικές που πότε μας γυρίζουν στο παρελθόν, πολλά χρόνια πίσω και πολλές δεκαετίες, και πότε στο σήμερα, πότε ελληνικό και πότε με ξένο στίχο. Athenian Trio, μένω σε κάποια γειτονιά, οι άσπρες κορδέλες, τότε αυτά που μας γυρνούσαν τα τραγούδια στις παλιές γειτονιές. Ακριβώς όπως και η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να κάνει του Δήμου Θεσσαλονίκης με το υπέροχο πραγματικά σινεμά στις γειτονιές. Τα είπαμε και χθες, σήμερα θα πούμε αναλυτικά το πρόγραμμα που πλησιάζει έτσι η ημερομηνία. Είναι μεθαύριο 3η 8 του Σεπτέμβρη και σίγουρα όλο και σε κάποια κοντινή γειτονιά θα βρίσκεστε για να απολαύσετε θερινό σινεμά με ελεύθερη είσοδο, επιλεγμένες ταινίες που να φιλοδοξούν να συγκεντρώσουν κοντά όλο τον κόσμο, πολύ κόσμο που θα βρεθεί μαζί κάτω από τα αστέρια, στο καλοκαιρινό ακόμα ουρανό της Θεσσαλονίκης, για να απολαύσει ταινίες από το παρελθόν που έγραψαν τη δική τους ιστορία. Σινεμά στις γειτονιές, λοιπόν, η νέα κινηματογραφική δράση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης που μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε ένα μεγάλο θερινό σινεμά, φέρνοντας δωρεάν προβολές σε πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Είναι το πρώτο Θεσσαλονίκη Open Air Festival και ανοίγει τα φτερά του. Έγινε η ανεπίσημη πρώτη στην Καζαμπιάνκα την Τετάρτη που μας πέρασε και το πρόγραμμα ξεκινάει σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα, αφού πήραμε έτσι την γεύση στην Καζαμπιάνκα με την ταινία του Πέδρου Αλμοδόβαρ «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης». Μεθαύριο λοιπόν 3η 8 του Σεπτέμβρη ξεκινά. Πρώτο Θεσσαλονίκη Open Air Festival, ανοίγει τα φτερά του και απλώνεται σε όλο το χάρτη της πόλης. Από μεθαύριο 3η 8 του Σεπτέμβρη ως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Είστε προσκεκλημένοι όλοι, κάτοικοι και επισκέπτες, σε ένα γοητευτικό ταξίδι δωρεάν προβολών στον κόσμο της 7ης τέχνης. 11 προβολές σε 11 διαφορετικούς χώρους.

τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέσεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε

Dolce Vita στον FM 100. Από τις 3 μέχρι και τις 5 φίλες και φίλοι, Αφροδίτη Αργυροπούλ κοντά σας. Και να σας ευχηθώ μια υπέροχη Κυριακή από εδώ και μπρος. Μεσημεράκι είναι, προλαβαίνετε να επιλέξετε ό,τι σας ενδιαφέρει και να προγραμματίσετε την έξοδό σας χωρίς έτσι ταλαιπωρία. Γνωρίζετε ότι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης χθες ήταν βέβαια η πιο δύσκολη κατάσταση λόγω των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα, έχετε το αυτό στο μυαλό σας και κινηθείτε, επιλέξτε τις προτάσεις που εσείς αγαπάτε. Χαλαρά και όμορφα, όπως επιβάλλει το Σαββατοκύριακο. Εμείς είμαστε εδώ, συντροφιά στον FM 100 και θα είμαστε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 3 μέχρι και τις 5 και από τις 5 μέχρι και τις 6. Τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ έχουν αλλάξει ώρα. Πήγαμε μία ώρα νωρίτερα. 5 με 6 λοιπόν. Κλασικά και αγαπημένα τα κινηματογραφικά μας ταξίδια πίσω στα χρόνια. Σάββατο με ελληνικό κινηματογράφο και Κυριακή με παγκόσμιο σινεμά, όπως και σήμερα. Πάμε σε λιγάκι να δούμε το πρόγραμμα με το σινεμά στις γειτονιές.

Πάμε φίλες και φίλοι να δούμε το πρόγραμμα που μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε ένα μεγάλο θερινό κινηματογράφο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, μια πάρα πολύ μεγάλη δράση. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο πρώτο Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival από την 3η-8η του μηνός, μεθαύριο μέχρι και την 4η-30 Σεπτεμβρίου. Σινεμά στις γειτονιές. Λοιπόν, Τρίτη, μεθαύριο 8 του Σεπτέμβρη, όσοι βρεθούν στον Αστικό Αντελών, έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο της Θεσσαλονίκης, προβάλλεται η

υπέροχη πραγματικά ταινία, πάρα πολύ συγκινητική ταινία της δεκαετίας του 80, που μας μεταφέρει βέβαια αρκετά πίσω στα χρόνια. Stand by me, στάσου πλάι μου. 8.30 είναι οι προβολές. 8.30 για κάθε προβολή, 11 χώροι της Θεσσαλονίκης, 11 διαφορετικές προβολές με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Και την 5η 10 του Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ αγαπημένος, πολύ λατρεμένος, ήτιο εξωγήινος, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, στην Ακάτο Τούμπα. 5η λοιπόν, 10 του Σεπτέμβρη, στις 8.30, ο ήτιο εξωγήινος στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, στην Ακάτο Τούμπα. 8.30 προβολές. Και την άλλη Κυριακή, σε μία εβδομάδα, έτσι για να προγραμματίσετε τις εξόδους σας, στις 8.30 στο παλαιό πρώτο δημοτικό σχολείο της Τριανδρίας και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα. Παρακαλώ, γυναίκες, μην κλαίτε. Είναι η ταινία του Σταύρου Τσιόλη και είναι ελληνικό σινεμά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Ιταλικό ξεκίνημα εδώ στην Dolce Vita μας. Είναι Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Είμαστε στο πιο καυτό Σαββατοκύριακο για την πόλη με έναν 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε πλήρη λειτουργία από χθες. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Εδώ παρεούλα Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη σε FM 100. Αυτός είναι ο Φάμπιο Βόλο και το ΙΜΕΤΕ από τη δεκαετία του 90, συνέχεια μαζί μέχρι και τις 5 με 6 μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ ακολουθούν.

εδώ στο ολοκένουργιο πρόγραμμα του FM 100, φίλες και φίλοι, σας στέλνω τα χαιρετίσματά μου όπου και αν σας βρίσκω, είτε είστε έτσι χαλαρά, όμορφα και ξεκούραστα στο σπίτι σας αυτό το κυριακάτικο μεσημέρι, σε αυτό το μικρό καλοκαιράκι της Θεσσαλονίκης, το μικρό καλοκαιράκι του Σεπτέμβρη που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι μια τόσο όμορφη εποχή αυτή, μετά τις διακοπές, μετά την χαλάρωση του καλοκαιριού. Ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας μοναδικός για την Θεσσαλονίκη, με υπέροχο καιρό, με θερινούς κινηματογράφους ανοιχτούς, με άπειρες πολιτιστικές και όχι μόνο εκδηλώσεις που συμβαίνουν σε όλες τις γωνιές εντός και εκτός της πόλης, με τον καιρό σύμμαχό μας, με μια επιστροφή που σημαίνει μια πληθώρα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, μαζί με όλα αυτά τα ξεκινήματα, με χαρούμενη διάθεση. Ακόμα και να μην είναι, ακόμα και αν νοσταλγείτε έτσι αυτές τις μέρες της ξεκούρασης, εμείς εδώ είμαστε για να δώσουμε την απαραίτητη ενέργεια και αισιοδοξία, συντροφιά σε αυτές τις μοναδικές στιγμές του Σαββατοκύριακου που μας ανήκουν. Μας ανήκουν και τις απολαμβάνουμε ακριβώς όπως τις ονειρευόμαστε. Προτάσεις κυρίως από την φετινή διεθνή έκθεση που έχει τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία. Πήραμε έτσι ιαπωνικό άρωμα χθες στην εκπομπή και σήμερα παίρνουμε γεύσεις από Ελλάδα. Είναι η εκθεσιακή ενότητα γεύσης από Ελλάδα που μετατρέπει την ελληνική γαστρονομική κληρονομιά σε ισχυρό εργαλείο προβολής και εμπορικής ανάπτυξης. Άπειρες ελληνικές γεύσεις και εκθέτες σας περιμένουν να απολαύσετε, να δείτε, να γευτείτε τα προϊόντα που βγάζει η ελληνική γη στη φετινή έκθεση όπως πάντα, και συγκεκριμένα στα περίπτερα 2, 3, 4 και 5. Ενώ το ιαπωνικό περίπτερο βρίσκεται τον αριθμό 13, περίπτερο 13, με την Ιαπωνία τιμόμενη χώρα και με εκδηλώσεις που ξεκινούν από το πρωί μέχρι το βράδυ σε συνεχόμενη ροή.

Είπαμε για τις εκδηλώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο αγαπημένο Μόμους, θα βρείτε μια ιδιαίτερη έκθεση που έχει να κάνει με τα 100 χρόνια που συμπληρώνει η έκθεση φέτος. 90 βέβαια έκθεση. Έχει να κάνει με τις διακοπές που παρουσιάστηκαν στην λειτουργία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια όλων αυτών των τεράστιων γεγονότων του 20ου αιώνα. Οπότε 90, αν και 100 τα χρόνια από το 1926, φίλες και φίλοι, μέχρι και το 2026, μια επαιτειακή χρονιά και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή έκθεση που παρουσιάζεται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εντός του χώρου της ΔΕΘΟ, γνωστός και αγαπημένος χώρος. Για εσάς που τους αρέσει η μουσική, φυσικά υπάρχουν όλα αυτά τα τεράστια ονόματα, οι μουσικές εκδηλώσεις, οι συναυλίες που ξεκινούν κάθε βράδυ από σήμερα με Λευτέρη Φανταζή, αγαπημένο Σέλεπα και Άντζελα Δημητρίου. Στο τόξο της έκθεσης στο νότιο τμήμα. Ιδιαίτερο όμως άρωμα και χρώμα και πάνω απ' όλα μελωδίες και μουσική δίνουν οι φιλαρμονικές ορχήστρες που παιανίζουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από σήμερα. Τη συναντάτε μέχρι και την άλλη Κυριακή που ρίχνει αυλαία η Διεθνής Έκθεση στις 13 Σεπτεμβρίου. Είναι 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γεμίζει μουσικές χρώματα και γιορτινή ατμόσφαιρα μέσα από το μουσικό περίπατο στη ΔΕΘ. Δημοτικές φιλαρμονικές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας συμμετέχουν στις επαιτειακές εκδηλώσεις της φετινής έκθεσης, μετατρέποντας καθημερινά τους υπαίθριους χώρους της έκθεσης σε μια ανοιχτή μουσική σκηνή για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Έχουν ξεκινήσει σήμερα με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Δράμας και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ξηροποτάμου Δράμας. Στις 6 σε λίγη ώρα παρουσιάζεται μέσα στους χώρους της ΔΕΘ και σίγουρα θα τη συναντήσετε όσοι βρεθείτε στους χώρους, και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Τρικαίων. Μελωδίες, ρυθμοί και αγαπημένα μουσικά ακούσματα συνοδεύουν όλους τους επισκέπτες στην περιήγησή τους. Μεγάλη μουσική σκηνή, δημοτικές φιλαρμονικές από κάθε γωνιά της Ελλάδας που δίνουν το δικό τους χρώμα μέσα στους χώρους της φετινής ΔΕΘ. 6 ώρα σήμερα, η Φιλαρμονική του Δήμου Τρικαίων, για όσους και όσες παρευρεθείτε εκεί.

Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης μας ώρας. Dolce Vita στον FM 100. Από χθες ξεκινήσαμε μεγάλη συντροφιά εδώ στο νέο πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Την καλησπέρα μου σας στέλνω. Από όπου και αν μας ακούτε, να μου περνάτε πολύ πολύ όμορφα αυτές τις μοναδικές στιγμές της ξεκούρασης της Κυριακής, που μας επαναφέρει στην αγαπημένη μας πόλη. Και σιγά σιγά να ευχηθώ σταδιακά, γλυκά γλυκά να είναι αυτή η επαναφορά. Σε αυτούς τους ρυθμούς που μας κουράζουν αλλά και που αγαπάμε, σε αυτή την πόλη που ζούμε σε όλη της την καθημερινότητα. Σαββατοκύριακο που μας ανήκει, μας αξίζει να περνάμε τόσο όμορφα με τη στιγμή του Μεσχέ Μινιμάλ, με τη φωνή, τη βελούδινη φωνή του Δάκη. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων εδώ στον FM 100, Dolce Vita μέχρι και τις 5 συνεχίζουμε σε λιγάκι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, ζητώντας καθαρές λύσεις και αυτοδυναμία, ενώ προειδοποίησε για το γενικό κίνδυνο ακυβερνησίας. Απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του αμφισβητούν τον πυρήνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός μίλησε ακόμη για διατήρηση του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατας στα 12 μίλια και μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε 3 χρόνια. Υπεραμείνθηκε των οικονομικών μέτρων, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης και παραδέχθηκε ότι στο στεγαστικό πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Παράλληλα, έθεσε ως μεγάλο στοίχημα της επόμενης τετραετίας τις ιδιωτικές επενδύσεις. Για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18-24 μήνες προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες σε πρώτη φάση. Όπως είπε, δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, πλην όμως δήλωσε αισιόδοξος ότι θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι και από την Ευρώπη. Για το γήπεδο της Τούμπας, τόνισε ότι πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της πολιτείας με συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση, το τρίπτυχο της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και κάνει λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ που πτώχευσε την Ελλάδα σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στις αιχμές του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτό τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη φετινή έκθεση θα παρουσιάσει αύριο στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Την Τρίτη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε διευκρινήσεις για τα μέτρα που αφορούν στην ενέργεια. Βαρύ το πένθος στην πολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των 2 χειριστών του Φάντομ που συνετρίβει κοντά στην Τανάγρα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 έμπειροι αξιωματικοί. Στο πλαίσιο της έρευνας που είναι σε εξέλιξη, εξετάζονται μεταξύ άλλων το καθεστώς της διοργάνωσης Athens Flying Week, οι διαδικασίες ελέγχου του αεροσκάφους και ο ρόλος του στη φετινή αεροπορική επίδειξη. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι ακριβώς προκάλεσε την απώλεια ύψους του Phantom και γιατί οι 2 έμπειροι χειριστές δεν κατάφεραν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως. Σε πορτοκαλί συναγερμό, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4, βρίσκονται αύριο 10 περιφέρειες σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου φωτιάς της πυροσβεστικής, μεταξύ αυτών Χαλκιδική και Θάσος. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Αριστοτέλης, Ιδονίας και Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος αύριο και για τη Θεσσαλονίκη. 4 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες μέρες σε Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο. 301 συλλήψεις από αμέλεια από την αρχή της χρονιάς. Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί στο Παπαγεωργείο ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου μετά από καυγά σε κατάστημα διασκέδασης στα Γιάννητσά. Ο 26χρονος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό έχει ήδη κρυθεί προφυλακής θέως, ενώ η κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αναμένεται να αναβαθμιστεί. Με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, 1.000 και πλέον εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες, έκθεση αφιέρωμα για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων άνοιξε και επίσημα τις πύλες της η 90η έκθεση. Τεχνολογία, καινοτομία, παράδοση και γαστρονομία θα έχουν την τιμητική τους ως και την ερχόμενη Κυριακή στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες. Επόμενο δελτίο σε 1 ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λαμπ, λαμπ, λαμπ.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
10: Εδώ είμαστε και πάλι Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100 στον αέρα καθημερινά αλλά και τα Σαββατοκύριακο, που βρισκόμαστε παρέα από τις 3 μέχρι και τις 5. Καλώς ήρθατε σε όσες και όσους προσθέθηκαν στην παρέα μας. Είναι ο FM 100, FM 100 για πάντα. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Ναι, Dolce Vita τα λέμε φέτος. Και μετά τις 5, γνωστά και αγαπημένα, κλασικά και λατρεμένα, τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ σας κάνουν παρέα στις πιο όμορφες στιγμές σας. Από τις 5 μέχρι και τις 6, όπως και σήμερα, Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη.

ταξιδεύουμε με ελληνικό και ξένο σε αυτήν την ώρα μας τραγούδι, μελωδίες και μουσική, με πολύ Ιταλία στο ρεπερτόριό μας, έτσι για να ταξιδεύουμε με γλυκιά ζωή, όμορφη ζωή και ειδήσεις, προτάσεις που μας κάνουν πιο χαρούμενους, πιο ανάλαφρους, πιο ανέμελους. Πολύ διεθνής έκθεση. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχει το μενού. Θα δούμε τις συναυλίες, αλλά θα δούμε και μουσικές και καλλιτεχνικές πολιτιστικές προτάσεις που μπορείτε να επιλέξετε σήμερα και από σήμερα. Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, ξεκίνημα με Μάγκο και Κόμε Μοναλίζα.

Αυτές είναι οι τεράστιες επιτυχίες της ιταλικής μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 90. Come Mona Lisa, όπως η Mona Lisa, και το χαμόγελό της, το μυστηριώδες ατμοσφαιρικό χαμόγελό της. Στον Έρος Ραματσότη, αγαπημένος Έρος Ραματσότη, φουόκο νελ φουόκο, φωτιά στη φωτιά, υπέροχο.

Γαλλία. Και αυτή είναι η Dolce Vita στον FM 100 από τις 3 μέχρι και τις 5 τα Σαββατοκύριακα. Μαζί σας είμαι η Αφροδίτη Αργυροπούλου, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στο ολοκένουργιο πρόγραμμα του FM 100. Από τις 5 μέχρι και τις 6 κοντά σας με μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ. Αυτή ήταν η μαγική Bon Entender. Αν το προφέρω έτσι σωστά και ωραία, σύμπραξη με τη φωνή της Ιζαμπέλ Πιέ στο τραγούδι της Le Tempe Bon. Συνεχίζουμε με Γαλλία, κλασική Βοιάς Βοιάς, Desireless από τη δεκαετία του 80. Και η Θεσσαλονίκη χορεύει στους ρυθμούς της 90's Death με το πρόγραμμα συναυλιών. Μεθέρης Φανταζής και Άντζελα Δημητρίου, μην ξεχνάτε σήμερα για τους φανς στο νότιο τμήμα της Death. Συνυπαίθρια σκηνή που στείνεται πάντα στο τόξο της Χαμ. 9.30 το βράδυ απόψε, ο Λεπά, αγαπημένος Λεπά με Άντζελα Δημητρίου. Αύριο στις 9.30, αύριο Δευτέρα, 7 του μηνός, στα Βέντο, με Ντάφνη Λόρενς και Μαρσό. Την Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη, στις 9.30, αγαπημένο ντουέτο, εννοείται, Παν Μαζί, Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας. Την Τετάρτη στις 9.30 και πάλι πάντα στις 9.30 συναυλίες Ελικοκίνου και Ανδρομάχη. Υπέροχη Ελεονόρα Ζουγανέλη. 9.30 την Πέμπτη στην υπαίθρια μουσική σκηνή της ΔΕΘ. Την Παρασκευή Ακύλας στις 9.30. Και την Κυριακή 13 του μηνός, στην λήξη της φετινής έκθεσης, έχουμε ακόμα εννοείται μια ολόκληρη εβδομάδα, είναι η Ρία Ελληνίδου. Θα μου πείτε γιατί το Σάββατο δεν γίνεται συναυλία, γιατί το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη δεν υπάρχει κάτι στο πρόγραμμα. Γιατί είναι ο Αντώνης Ρέμος που συμπληρώνει 30 ολόκληρα χρόνια μουσικής παρουσίας με τα ανεπανάληπτα τραγούδια του. Αντώνης Ρέμος, η δωρεάν συναυλία, τεράστιο γεγονός στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, το Σάββατο που μας έρχεται 12 του Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ, με σύνθημα «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30». Ο αγαπημένος ερμηνευτής Αντώνης Ρέμος, λοιπόν, το Σάββατο που μας έρχεται στις 9 το βράδυ επιστρέφει στην πόλη που μεγάλωσε για τη μεγαλύτερη συναυλία της πορείας του με φίλους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σκηνοθετική επιμέλεια του Γιώργου Νανούρη, ενδιαφέρον και μια μεγάλη παραγωγή ήχου και φωτός στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Δωρεάν επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου με αφορμή τα 30 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Έρωτες, χωρισμοί, χαρές, μοναξιές και προσωπικές στιγμές που έγιναν τραγούδια. Τα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια θα βρεθούν στο κέντρο μιας βραδιάς αφιερωμένη στη σχέση του Αντώνη Ρέμου με το κοινό του. Τώρα τι να πούμε, ένα υπέροχο γεγονός, οπότε γι' αυτό το Σάββατο δεν υπάρχει συναυλία στην ΔΕΘ, είναι ο Αντώνης Ρέμος λίγο πιο κάτω, λίγα βήματα πιο κάτω, Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη στις 9 με είσοδο ελεύθερη στο άγνωμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Stevie Wonder στην παρέα μας. Λίγο πριν η Dolce Vita δώσει τη θέση της σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. I just called to say I love you. Και μπορεί έτσι νοερά ή και κανονικά να βρίσκεστε στο κέντρο της πόλης μας, αλλά έχοντας έτσι όλα αυτά στο μυαλό, με τις εκδηλώσεις της Διεθνούς Έκθεσης και την επερχόμενη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, παρακαλώ μην ξεχνάτε τις υπέροχες εκδηλώσεις που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το Φεστιβάλ Καλοκαιριού 2026, το οποίο ονομάζεται Φεστιβάλ Καλοκαιριού, αλλά διαρκεί μέχρι και το τέλος του Σεπτέμβρη. Αυτό είναι που σας λέω, το μικρό καλοκαιράκι της πόλης που κρύβει όλους αυτούς τους θησαυρούς, τόσους πολλούς όσους δεν κρύβει ολόκληρο το καλοκαίρι. Φεστιβάλ Καλοκαιριού 2026 στο Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης συνεχίζεται κανονικότατα το πρόγραμμα που μας κράτησε παρέα όλο το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, με συναυλίες, με stand-up comedy, με υπέροχες θεατρικές παραστάσεις, με θεατρικές παραστάσεις για τους μικρούς φίλους και με όλα αυτά τα πολύ μεγάλα ονόματα. Συνεχίζεται λοιπόν το Φεστιβάλ Καλοκαιριού στο Θέατρο Κήπου, στο κέντρο της πόλης μας, και ολοκληρώνεται στις 23 Σεπτεμβρίου με μια πολύ πολύ ωραία θεατρική παράσταση, το κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Σήμερα Κυριακή στο Θέατρο Κήπου από τις 5.30 μέχρι και τις 11.30, Street Outdoors 2026 στην Θεσσαλονίκη και στο Θέατρο Κήπου. Street Outdoors και το Hologram ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στη συνάντηση της Θεσσαλονίκης με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική και υποδέχονται σε πολύ λίγο τον Marcel Detman στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου, μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της διεθνούς τέκνοσκηνής. Από τις 5.30 μέχρι και τις 11.30 χορταστικότατο open air εμφάνιση στο Θέατρο Κήπου, Marcel Detman, σήμερα Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη. Πάρα πολύ ιδιαίτερο, τέκνο ηλεκτρονική μουσική για τους λατρείς. Και θα δούμε σε λιγάκι και τι άλλο μπορείτε να ακολουθήσετε, να παρακολουθήσετε σήμερα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all time classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All time classics.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
4: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 3 μέχρι και τις 5. Ακολουθούν σε πολύ πολύ λίγο τα καθιερωμένα κλασικά ραντεβού στον FM 100 με τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ από τις 5 μέχρι και τις 6. Επίσης κάθε Σάββατο και Κυριακή επιστρέψαμε. Σάββατο ελληνικό σινεμά και Κυριακή παγκόσμιος κινηματογράφος.

Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Αφροδίτη Αργυρόπουλου κοντά σας. Αυτή είναι η Alphaville, Forever Young. Μεγαλύτερη επιτυχία τους. Συνεχίζουμε εμείς με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που μπορείτε σήμερα ή από σήμερα να επιλέξετε για την βόλτα σας, για την έξοδό σας. Και όπως είπαμε πριν, έτσι λίγο μέσα από την εκπομπή, ότι συνεχίζουν τις εκδηλώσεις τους οι πολιτιστικές έτσι δραστηριότητες και εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικά σχήματα, stand-up comedy μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη, το φεστιβάλ καλοκαιριού του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Θέατρο Κήπου. Έχουμε, μην ξεχνάτε, για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, εκεί κοντά στη θαλασσίτσα Πλάζα Ρετσού στην Καλαμαριά, γνωστό και αγαπημένο παραθύναλος, δίπλα στη θάλασσα δηλαδή, το γνωστό σύνθημα που μας κρατάει συντροφιά κάθε καλοκαίρι και κάθε τέτοιο μήνα, 2026. Τέλη του καλοκαιριού, ακριβώς την Δευτέρα, 31 Οκτώβρου, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του Παραθυναλός 2026 στην ακτή της Αρετσούς. Συνέχισαν με Λόκο Μόντο και σήμερα, φίλες και φίλοι, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, η συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία. Στις 9 το βράδυ, στην Πλάζα Ρετσούς, του Δήμου Καλαμαριάς. Ο ποιητικός κόσμος του Νίκου Καβαδία ζωντανεύει μέσα από τη συναυλία αφιέρωμα μουσικής και ποίησης «Τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά». Δημήτρης Ζερβουδάκης και Κώστας Πρατσινάκης ερμηνεύουν τις αγαπημένες μελοποίησεις του μεγάλου ποιητή.

Παραθυναλός 2026, στις 9 το βράδυ απόψε λοιπόν στην Πλάζα Ρετσού, του Δήμου Καλαμαριάς, γνωστό και αγαπημένο το σημείο. Ζωντανεύει ο ποιητικός κόσμος του Νίκου Καβαδία, τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά. Δημήτρης Ερβουδάκης, όπως είπαμε, και Κώστας Πρατσινάκης ερμηνεύουν τις αγαπημένες μελοποίησεις των στίχων του Καβαδία, ενώ ο Κωνσταντίνος Καζάκος αναλαμβάνει την αφήγηση σε μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη θάλασσα, την νοσταλγία, την αναχώρηση και την επιστροφή. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και για όσους δεν προλαβαίνετε απόψε, την Πέμπτη επαναλαμβάνεται η παράσταση. Έχει άλλες τρεις παραστάσεις, η συγκεκριμένη εκδήλωση για τον Καβαδία. Την Πέμπτη ταξιδεύει στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Κουφαλίων του Δήμου Χαλκιδόνας στις 8 το βράδυ. Την Κυριακή που μας έρχεται στις 8 το βράδυ στην αυλή του πρώτου και του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Σβεστοχωρίου. Και την άλλη Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη στις 8 το βράδυ, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου με Νίκο Καβαδία. Θα λέμε για τις εκδηλώσεις του Παραθυναλός. Είναι υπέροχες εκδηλώσεις δίπλα στη θάλασσα, ακριβώς όπως λέει και ο τίτλος, Παραθυναλός, ολοκληρώνονται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Take On Me από τους φοβερούς και τρομερούς Αχά, η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Αλλά εδώ διαχειρός Kygo, του υπέροχου Kygo, αυτή η διασκευή tropical, έτσι το κλίμα και η ατμόσφαιρα μέσα από το τραγούδι σε αυτή του την συγκεκριμένη εκδοχή. Και έτσι συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, καλά να περνάτε από όπου και αν μας ακούτε. Είτε βρίσκεστε εδώ στην πόλη, είτε έχετε επιλέξει να κάνετε μια μικρή διήμερη, μονοήμερη απόδραση. Όποτε μας ακούτε από κάπου αλλού, αυτό το μεσημέρο απόγευμα της Κυριακής 6 του Σεπτέμβρη. Έτσι αυτές οι ανάσες δροσιάς, χαράς και ξενιασιάς πριν την εργάσιμη εβδομάδα που ξεκινά από αύριο και ενδέχεται να είναι δύσκολη σε εισαγωγικά. Όχι, δεν τρομάζουμε, αν είναι δυνατόν. Απλά αυτή είναι η πραγματικότητα από την Παρασκευή που μας φέρασε. Ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ΔΕΘ και φυσικά από αύριο η κίνηση θα είναι αρκετή, οπότε προσοχή, λίγο πιο νωρίς έτσι για να μην ταλαιπωρούμαστε και χαλάει η διάθεσή μας όπου και αν έχουμε να πάμε. Είναι η γνωστή και αγαπημένη περίοδος που οι Θεσσαλονικοί γνωρίζουν πολύ καλά. Κίνηση πολύ στους δρόμους, πολλοίς κόσμος, ρυθμίσεις που αφορούν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ολοκληρώνεται την Κυριακή που μας έρχεται, 13 του Σεπτέμβρη, και φυσικά είναι σε πλήρη δράση στην δεύτερη μέρα λειτουργία.

Πάντσε Βίτα στον FM 100, φίλες και φίλοι. Σαββατοκύριακα από τις 3 μέχρι και τις 5. Με χαλαρή διάθεση. Kingston Town από τους UB40. Να μου περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Ό,τι και αν έχετε επιλέξει να κάνετε αυτή την όμορφη Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη σήμερα. Συνεχίζουμε σε λιγάκι από τις 5 μέχρι και τις 6. Τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ σε νέα ραδιοφωνική σεζόν. Παρεούλα εδώ ένα τριώρο. Φιλιά, αγάπη, χαιρετίσματα θερμά και ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλες τις φίλες και τους φίλους του

Και φίλοι, πάμε προς το τέλος της σημερινής Dolce Vita και να πούμε και για όσους μένουν στα δυτικά ή τους επισκέπτες που επισκέπτονται τον υπέροχο χώρο, τον ανεπανάληπτο χώρο της Μονής Λαζαριστών με φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2026, το οποίο οδεύει προς το τέλος του, αλλά έχει ακόμα σημαντικές εκδηλώσεις. Έχει ξεκινήσει από το Μάιο. Πάμε να δούμε σήμερα, Κυριακή.

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, φίλες και φίλοι, στον γνωστό χώρο της Σταυρούπολης, αυτός ο υπέροχος ατμοσφαιρικός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε. Είναι τόσο κοντά και είναι τόσο μοναδικός αυτός ο ιστορικός χώρος της Θεσσαλονίκης. K-pop Fever στη Μονή Λαζαριστών, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, απόψε στις 9 για ένα εκρηκτικό K-pop tribute live απευθείας από το Λονδίνο, με 12 τραγουδιστές και χορευτές επισκηνής, δυναμικές χορογραφίες, εντυπωσιακά visuals και hits από Blackpink, Rose, Twice, Stray Kids και Atiz. Το show υπόσχεται να μεταφέρει το παλμό της K-pop κουλτούρας στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών απευθείας από το Λονδίνο. Αυτό πρέπει να είναι έτσι πολύ έτσι μοναδικό. Για μία βραδιά στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών απόψε στις 9. Ένα εντυπωσιακό τίμα από 12 τραγουδιστές και χορευτές επισκηνής. Το K-pop Fever υπόσχεται ένας υψηλής ενέργειας show, γεμάτο δυναμικές χορογραφίες, φαντασμαγορικά visuals και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της K-pop σκηνής. Στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών, στη Σταυρούπολη. Φίλες και φίλοι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ σε λιγάκι κοντά σας, μέχρι και τις 6.

0: Αγροτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της 90ης έκθεσης, ζητώντας καθαρές λύσεις και αυτοδυναμία, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο ακυβερνησίας. Απέκλεισε κατηγορηματικά ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του αμφισβητούν τον πυρήνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός μίλησε ακόμη για διατήρηση του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια και μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε 3 χρόνια. Υπεραμύθηκε των οικονομικών μέτρων, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης και παραδέχθηκε ότι στο στεγαστικό πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Παράλληλα, έθεσε ως μεγάλο στοίχημα της επόμενης τετραετίας τις ιδιωτικές επενδύσεις. Για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18-24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες σε πρώτη φάση. Είπε ότι δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, πλην όμως δήλωσε αισιόδοξος ότι θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι και από την Ευρώπη. Για το νέο γήπεδο της Τούμπας, τόνισε ότι πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της πολιτείας με συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση το τρίπτυχο της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και κάνει λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ που πτώχευσε την Ελλάδα σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράδεξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράδεξης. Ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στις αιχμές του Πρωθυπουργού. Την εξεδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη φετινή έκθεση θα παρουσιάσει αύριο το μεσημέρι στις 12 η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Την Τρίτη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε διευκρινήσεις για τα μέτρα που αφορούν στην ενέργεια. Βαρύ το πένθος για την πολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των 2 χειριστών του Φάντομ που συνετρίβει κοντά στην Τανάγρα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 έμπειροι αξιωματικοί. Στο πλαίσιο της έρευνας που είναι σε εξέλιξη, εξετάζονται μεταξύ άλλων το καθεστώς της διοργάνωσης Athens Flying Week, οι διαδικασίες ελέγχου του αεροσκάφους και ο ρόλος του στη φετινή αεροπορική επίδειξη. Σε πορτοκαλί συναγερμό, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4, βρίσκονται αύριο 10 περιφέρειες σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου φωτιάς της πυροσβεστικής, μεταξύ αυτών Χαλκιδική και Θάσος. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Αριστοτέλης, Ιθονίας και Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος και για τη Θεσσαλονίκη. 4 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες μέρες σε Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο. 301 συλλήψεις από αμέλεια από την αρχή της χρονιάς. Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί στο Παπαγεωργίου ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου μετά από καυγά σε κατάστημα διασκέδασης στα Γενιτσά. Ο 26χρονος κατηγορούμενος για το ξυλοδαρμό έχει ήδη κρυθεί προφυλακιστέας, ενώ η κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αναμένεται να αναβαθμιστεί. Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει. Τονίζει σε ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος για το ζήτημα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη εικόνα της πόλης μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της, καταλήγει ο ίδιος. Με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, 1000 και πλέον εκθέτες, 25 συμμετοχές χωρών. 11 θεματικές ενότητες, έκθεση αφιέρωμα για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων άνοιξε και επίσημα τις πύλες της η επαιδειακή 90η Διεθνής Έκθεση. Τεχνολογία, καινοτομία, παράδοση και γαστρονομία θα έχουν την τιμητική τους ως και την ερχόμενη Κυριακή στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή «Μουσικά ταξίδια» για επίμονους συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: «100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις». 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
7: Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100, που έτσι κι αλλιώς φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, μας βρίσκουν παρέα. Παρέα από τις 3 μέχρι και τις 5 με την όλο καινούργια εκπομπή μας Dolce Vita στον FM 100. Και αμέσως μετά ακολουθούν τα δικά σας, τα δικά μας μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ, η κινηματογραφική μαγεία στον FM 100 από τις 5 μέχρι και τις 6. Τα απογεύματα του Σαββάτου ανήκουν στον ελληνικό κινηματογράφο και τα απογεύματα κάθε Κυριακής, όπως και σήμερα, ανήκουν στο ξένο σινεμά και τις μεγάλες επιτυχίες του. Γνωστές αλλά και άγνωστες. Τις γνωρίζουμε ή τις ξαναθυμόμαστε με πολύ αγάπη μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια τους, σε αυτά τα ταξίδια που μας ενώνουν. Επιστρέψαμε. Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη. Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι στη Λατινική Αμερική.

Με τη φαντασία μας και φυσικά με τη μουσική ταξιδεύουμε σήμερα σε εξωτικούς μακρινούς προορισμούς, πάντα μέσα από τις ταινίες. Ταινίες πολύ πίσω στα χρόνια αλλά και πιο πρόσφατες, και επιλέγουμε να πετάξουμε για Βραζιλία και μετά ανηφορίζουμε για Μεξικό και Λατινοαμερικάνικα τα ακούσματα μέσα από χολιγουδιανές ταινίες από τα παλιά και θρυλικά musical του 30 μέχρι τη δεκαετία του 90 και του 2000. Ταινίες με σκηνικό εξωτικό και τον έρωτα έτσι να πρωταγωνιστεί, και φυσικά αυτή την ωραιοποιημένη εικόνα που μόνο το Hollywood ξέρει να κατασκευάζει. Και φυσικά εξαιρετικές ερμηνείες και φιλικά τραγούδια. Μπραζίλ από τον Άμι Μπαρόζο, από την pop ορχήστρα του Cincinnati, σε μια ηχογράφηση του 1958. Ακούσαμε και αυτό είναι ο Fred Astaire, Flying Down to Rio. Πετώντας για το Ρίο μέσα από μια πολύ παλιά ταινία, ένα υπέροχο musical με τον ίδιο τίτλο, Flying Down to Rio, 1933 παρακαλώ.

Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας εδώ πάντα στον FM 100. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης για σήμερα Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη και πετάμε ήδη μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια και ταινίες αγαπημένες. Για μακρινούς εξωτικούς προορισμούς Μπραζίλ, όπως λέει και ο πολύ αγαπημένος Φρανκ Σινάτρα. Είναι τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφείς και σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε με παλιό καλό Hollywood. Πολύ παλιό. Πετάξαμε για Ρίο, Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ακριβώς όπως ήταν και ο τίτλος της ταινίας που πρωταγωνιστούσε ο Φρέντ Αστέρ μαζί με την Τζίντζερ Ρότζερς στο Flying Down του Ρίο, πετώντας για το Ρίο το 1933. Μεγάλα ονόματα της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής και μεγάλα τραγούδια όπως το Φάλσα Μπαϊάνα που ακούμε τώρα, παρμένα μέσα από μια ταινία πολλά πολλά χρόνια μετά. 1999-2000 προβλήθηκε στην Ελλάδα. Woman on Top, με πρωταγωνίστρια μια πανέμορφη, υπέροχη Πενέλοπε Κρούς στο ρόλο μιας βραζιλιάνας μαγείρισας, τηλεοπτικής μαγείρισας που αναστατώνει όχι μόνο τον ανδρικό πληθυσμό αλλά τους πάντες με τις υπέροχες λιχουδιές και τον τρόπο που παρουσίαζε αυτές τις λιχουδιές στην τηλεόραση.

φυσικά, και τραγούδια σε διάφορες ερμηνείες παρμένα μέσα από την ταινία του 2000 Woman on Top, γυναίκα από πάνω. Ακούσαμε Παουλίνο Μόσκα στο Φάλσα Μπαγιάνα, ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο τεράστιος συνθέτης της Bossa Nova, Ζωά Ζιλμπέρτο, στις αρχές της δεκαετίας του 60. Και το Ονταβοσέ από τη Μαρία Κρέουζα, τον τραγούδι του 1976. Η ξυπόλυτη ντίβα Σεζάρια Εβόρα μας τραγουδάει το «Εντός εμου

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ, μέρος δεύτερο. Εμείς βέβαια είμαστε ήδη μαζί κοντά στη μεγάλη παρέα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή τα λέμε παρεούλα με την ολοκένουργια εκπομπή μας Dolce Vita στον FM 100. Και αμέσως μετά σε 9 ώρα τα μουσικά ταξίδια ακολουθούν από τις 5 μέχρι και τις 6, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στα ταξίδια μας και πάλι. Τα φιλιά μου και χαιρετίσματα και την αγάπη μου σας στέλνω. Το δεύτερο πιο διάσημο τραγούδι από τη Βραζιλία. Μας και Νάντα, Σέρτζιο Μέντες και η Brazil 66. Χωρίζουμε σε λιγάκι από τη Βραζιλία και την ταινία Woman on Top με πρωταγωνίστρια την Πενέλοπε Κρούζ πιο πάνω.

Ανηφορίζουμε λοιπόν για Μεξικό. Elvis Presley που ακούσατε με το θρυλικό Jailhouse Rock από τη δεκαετία του 50. Το τραγούδι όπως και όλα αυτά που ακολουθούν μέσα από το δεύτερο μέρος των μουσικών μας ταξιδιών ήταν, ακούστηκαν μέσα από μια γλυκύτατη ρομαντική κομεντή, αυτή τη φορά με πρωταγωνίστρια μια Βέρα Μεξικάνα, Λατινοαμερικάνα, την Σάλμα Χάγεκ, και δίπλα της τον τόσο άδικα χαμένο Μάθιου Πέρι. Full Jazz in 1997, και μετά ήρθε ο έρωτας, έτσι μας ήρθε η ταινία αυτή, έτσι την αναζητάτε και στο internet. Μαριάτσι, Μαριάτσι από το Μεξικό, Μαριάτσι Βάργκας Δε Τε Καλιφλάνι, σε ένα τραγούδι του 65, Las Abajeñas.

Πούλσε ας 1997 και μετά ήρθε ο έρωτας. Ο Μάθιου Πέρι ερμήνευε το ρόλο του Άλεξ Βίτμαν, ενός κλασικού τύπου επιχειρηματή από το Μανχάταν. Η Σάλμα Χάγιετ ήταν η Ιζαμπέλ Φουέντες, μια φλογερή Αμερικανο-Μεξικάνα που πιστεύει στη δύναμη του πεπρωμένου. Ούτω ένας, αγροτικοί οι άλλοι σκέφτηκαν που θα οδηγούσε μια νύχτα πάθους στο Las Vegas. Όμως οι ιδιοτροπίες της τύχης και της μοίρας άλλα αποφάσισαν. Αντιτέναντι σκηνοθεσία, γλυκύτατη κομεντή, γεμάτη από το χρώμα του Μεξικό, τις παραδόσεις, τα έθιμά του, την κουλτούρα, τις μουσικές του πάνω απ' όλα.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Gloria Estefan, πασίγνωστη Gloria Estefan, αγαπημένη και εδώ στη χώρα μας, με το τραγούδι «Mi Tierra», «Η γη μου, η πατρίδα μου», αφιερωμένο φυσικά στην πρωταγωνιστήρια της ταινίας Σάλμα Χάγιακ, και ένα soundtrack πάρα πολύ όμορφο, μια μίξη αμερικάνικων έτσι τραγουδιών και μουσικής και παραδοσιακών και όχι μόνο μεξικάνικων φωνών και τραγουδιών μέσα από την ταινία. Πάμε, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να δούμε κάποιες προτάσεις όσον αφορά στην εβδομάδα που ξεκινάει με το καλό από αύριο Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Έχει πάρα πολλά έτσι κινηματογραφικά γεγονότα που είτε ήδη έχουν ξεκινήσει είτε ξεκινάνε τα περισσότερα από τώρα. Δεν το συζητάω, οι θερινοί κινηματογράφοι είναι όλα τα λεφτά που λέμε. Δηλαδή έχουν μέσα στο καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει, εκτός των ταινιών πρώτης προβολής, και πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά αφιερώματα σε τεράστιους δημιουργούς. Αφιέρωμα στον Ingmar Bergman, στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα. Υπήρχε και φυσικά στον Ταρκόφσκι. Τρίτο αφιέρωμα στη σειρά σε μεγάλο δημιουργό, στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα. Είναι αφιέρωμα με ταινίες του Ιάπωνα Ακίρα Κουροσάβα. Με αφορμή την Ιαπωνία, την τιμόμενη χώρα φέτος στην 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεγάλο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Ακίρα Κουροσάβα παρουσιάζεται στο θερινό σινεμά Απόλλων στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας ξανά στη μεγάλη οθόνη, φίλες και φίλοι, 11 από τις σημαντικότερες ταινίες του θρυλικού Ιάπωνα δημιουργού. Το αφιέρωμα προσφέρει στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να ανακαλύψει ή να παρακολουθήσει ξανά, στη μεγάλη οθόνη εννοείται, ό,τι καλύτερο, αριστουργήματα όπως ταινιάρες, σημειώστε, 7 Σαμουράι, Ρασομόν, το Ραν, το Γιοζίμπο και το Ικίρου. Η πιο σπάνια ταινία σε μια διοργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Λοιπόν, το αφιέρωμα στον τεράστιο Ακίρα Κουροσάβα, στον θερινό κινηματογράφο Απόλλων, ξεκινάει αυτήν την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου στις 9.30, με την διάσημη ταινία «Οι 7 Σαμουράι», και την Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη, την άλλη Κυριακή δηλαδή, στις 10 παρατέταρτο, πάντα στο θερινό κινηματογράφο Απόλλων, «Ο δολοφόνος του Τόκιο». Εδώ θα είμαστε να τα λέμε για τα αφιερώματα. Αφιέρωμα λοιπόν στον Ακίρα Κουροσάβα, θερινό σινεμά Απόλλων, από αυτήν την Τρίτη στις 9.30 με τους 7 Σαμουράι.

Elvis Presley, μελούδινος υπέροχος, αιώνιος Elvis Presley, It's Now or Never, Full Session, και μετά ήρθε ο έρωτας 1997, τραγούδια και μουσική. Να πούμε ότι στον θερινό κινηματογράφο Απόλλων συνεχίζεται το αφιέρωμα που υπάρχει ήδη όλο το καλοκαίρι για τον Αντρέι Ταρκόφσκι με σπουδαιότερες αριστουργηματικές ταινίες του. Επίσης συνεχίζεται το αφιέρωμα Cine Dogs, αφιέρωμα στις ταινίες της δεκαετίας του 90. Και μην ξεχνάτε, αυτήν την 3η 8 του Σεπτέμβρη ξεκινάει η πολύ πολύ μεγάλη πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, που προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να συναντηθούν στις γειτονιές της και να μοιραστούν τη μοναδική εμπειρία του υπαίθριου σινεμά. Τίτλος: σινεμά στις γειτονιές ή αλλιώς πρώτο Θεσσαλονίκη Open Air Festival. Αυτή η πρωτοβουλία που εντάσσει μέσα της το σινεμά στις γειτονιές. Υπαίθριο σινεμά σε πλατείες, δημοτικά σχολεία, χώρους της Θεσσαλονίκης γνωστούς, με δωρεάν προβολές. Αυτή την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στον Αστικό Αμπελώνα προβάλλεται η αριστουργηματική ταινία της δεκαετίας του 80, River Phoenix, και υπέροχοι μπόμπιρες που πρωταγωνίστησαν σε αυτή την ταινία ενηλικίωσης που συγκίνησε όλο το κοινό. Το Στάσου πλάι μου, Stand By Me, 8.30 αυτή την Τρίτη μεθαύριο στον Αστικό Αμπελώνα. 5η 10 του Σεπτέμβρη, Λατρεμένο Σιτίο Εξωγήινος, στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στην Κάτω Τούμπα. Και την άλλη Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη, στις 8.30 η ταινία του Σταύρου Τσιόλη, Παρακαλώ Γυναίκες Μην Κλαίτε, φοβερή κωμωδία, στο παλό πρώτο δημοτικό σχολείο Τριανδρίας, πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα. Δείτε την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, φίλες και φίλοι. Προβάλλεται, φυσικά προβάλλεται σε θερινούς κινηματογράφους και στον κινηματογράφο Βακούρα, που ξεκίνησε τις προβολές του για την κινηματογραφική σεζόν 2026-2027. Δείτε την ταινία «Η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο», μπήκε τώρα. Ταινία με την Ιζαμπέλ Υπέρ σε μια πραγματική ιστορία που ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη. Δείτε την υπέροχη ταινία του Κριστιάν Μουντζίου που βραβεύτηκε στις Κάνες, το Φιόρδ, μια εξαιρετική δραματική ταινία. Δείτε τον Παραχαράκτη. Προτιμήστε επίσης την Πατρίδα του Πάβελ Παυλικόφσκι, αλλά και για τους λάτρεις των γαλλικών κωμωδιών και του πολύ αγαπημένου πασίγνωστου γάλλου κωμικού Κριστιάν Κλαβιέ, προβάλλεται η ταινία «Συμπέθερη από Σόι νούμερο 2 στο Σινέ Πανόραμα, στο θερινό κινηματογράφο του Πανοράματος. Φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετώ με Ενρίκε Ιγκλέσιας και Dean Martin. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Στην παρέα σας 10 λεπτάκια πριν τις 10 την Παρασκευή που μας έρχεται, στην εκπομπή του Βαγγέλη Στολάκη, 10 λεπτά πριν τις 10. FM 100, 100% στον FM 100 με όλη την κινηματογραφική επικαιρότητα. Και το Σάββατο 3 με 5 παρέα με την ολοκένουργια Dolce Vita στον FM 100, και 5 με 6 με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της 90ης έκθεσης, ζητώντας καθαρές λύσεις και αυτοδυναμία, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο ακυβερνησίας. Απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του αμφισβητούν τον πυρήνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός μίλησε ακόμη για διατήρηση του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια και μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε 3 χρόνια. Υπεραμείνθηκε των οικονομικών μέτρων, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης και παραδέχθηκε ότι στο στεγαστικό πρέπει να κινηθούμε γρηγορότερα. Παράλληλα, έθεσε ως μεγάλο στοίχημα της επόμενης τετραετίας τις ιδιωτικές επενδύσεις. Για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18-24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες σε πρώτη φάση. Είπε πως δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, πλην όμως δήλωσε αισιόδοξος ότι θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι και από την Ευρώπη. Για το νέο γήπεδο της Τούμπας, τόνισε ότι πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της πολιτείας με συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, το τρίπτυχο της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και κάνει λόγο για μια τετραετία χαμένων ευκαιριών. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ που πτώχευσε την Ελλάδα σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράδοξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράδοξης, ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στις αιχμές του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανταπάντησε: «Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση». Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση θα παρουσιάσει αύριο στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Την Τρίτη, εξάλλου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε διευκρινήσεις για τα μέτρα που αφορούν στην ενέργεια. Σωρός άνδρα άγνωστης ταυτότητας εντοπίστηκε στην περιοχή Κασλά της Κοζάνης, κοντά στην παλαιοημερολογική μονή αναλήψεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένο, ισορρός το οποίο βρισκόταν σε προχωρημένη σύψη. Πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατος του ενδέχεται να έχει επέλθει 1 μήνα νωρίτερα. Σε πορτοκαλί συναγερμό, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, βρίσκονται αύριο 10 περιφέρειες, σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου της πολιτικής προστασίας. Μεταξύ αυτών Χαλκιδική και Θάσος. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Αριστοτέλης, Ιθονίας και Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος και για τη Θεσσαλονίκη. Βαρύ το πένθος για την πολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των 2 χειριστών του Φάντομ που συνετρίβει κοντά στην Τανάγρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 έμπειροι αξιωματικοί. Στο πλαίσιο της έρευνας που είναι σε εξέλιξη, εξετάζονται μεταξύ άλλων το καθεστώς της διοργάνωσης Athens Flying Week, οι διαδικασίες ελέγχου του αεροσκάφους και ο ρόλος του στη φετινή αεροπορική επίδειξη. Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιούργησε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, για το θέμα με την συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη εικόνα της πόλης μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της, κατέληξε ο ίδιος. Με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, χίλιους και πλέον εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες σε 11 θεματικές ενότητες, έκθεση αφιέρωμα για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων άνοιξε και επίσημα τις πύλες της η φετινή επετειακή 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί η εκπομπή «Πλανήτης Εύα» με τη Μέρη Λεριά.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
4: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, FM 100, Πλανήτης Εύα. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας αυτό το απόγευμα της Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Είμαι η Μέρη Λεριά, μαζί συντονισμένη έως και τις 7 αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή κάθε απόγευμα Κυριακής στον FM 100, όπου δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε αυτή τη ραδιοφωνική μας διαδρομή, προκειμένου να ενημερωθούμε για θέματα που αφορούν στα της διατροφής, στη μόδα, σε well-being ιστορίες, σε θέματα που αφορούν σε διακόσμηση ενίοτε, αλλά και σε θέματα που μπορεί να αφορούν στα της άσκησης. Γενικότερα, ό,τι μπορεί πραγματικά να κάνει τη ζωή μας καλύτερη και να μας ενημερώσει για θέματα τα οποία μας απασχολούν κατά καιρούς. Λοιπόν, να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Επίσης, να σου πω ότι μας βρίσκεις στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Τώρα, ως προς τα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή, μαζί θα ενημερώσουμε για τα ωφέλη που έχει το μάγκο στην υγεία μας. Ιδιότητες, θρεπτική αξία, αλλά και πώς μπορούμε να το καταναλώσουμε. Επίσης, do it yourself ιστορίες με χειροποίητες μάσκες ομορφιάς, οι οποίες θα χαρίσουν λάμψη. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο. Φθινόπωρο 2026, είμαστε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Μήνας φθινοπορεινός. Τα λέμε πλέον μαζί στη νέα αυτή σεζόν, μετά από μια μικρή παύση του καλοκαιριού, και νομίζω ότι μπορούμε πλέον να ενημερωθούμε για το τι ακριβώς συμβαίνει σε μερικές από τις κυρίαρχες τάσεις της μόδας για αυτό το φθινόπωρο. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Επίσης, πώς μπορούμε να κοιμόμαστε καλύτερα. 8 συμβουλές λοιπόν για να βελτιώσουμε τον ύπνο μας. Και τέλος, 8 kits τάσεις σου έχω, παλιακές, που επιστρέφουν και δίνουν στη διακόσμηση του σπιτιού ξανά νέο χαρακτήρα. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω περί της θεματολογίας μας για αυτό το απόγευμα της Κυριακής, πάντα εδώ, στον πλανήτη Εύα. Πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι αγαπημένο. Πάντα κινούμαστε στη διεθνή μουσική σκηνή και επιστροφή αμέσως μετά, προκειμένου να ξεκινήσουμε στη θεματολογία μας για αυτή την Κυριακή, στον πλανήτη Εύα και στον FM 100.

είμαστε λοιπόν, FM 100 και μαζί παρέα αυτό το απόγευμα της Κυριακής, συντονισμένοι. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα Κυριακής, δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε έτσι αυτή τη ραδιοφωνική μας διαδρομή. Πάμε λοιπόν σαν της θεματολογίας μας, να ξεκινήσουμε από ένα αγαπημένο φρούτο, το οποίο είναι, θεωρείται νομίζω, στα τροπικά φρούτα, έτσι, το μάγκο. Ίσως και πριν από κάποια χρόνια να αγνοούσαμε και την ύπαρξή του, δεν ξέρω, εγώ ως παιδί πάντως δεν το θυμάμαι το μάγκο. Θυμάμαι έτσι άλλα αγαπημένα φρούτα, κυρίως αυτής της εποχής. Αν και το μάγκο δεν νομίζω ότι απαραίτητα θα πρέπει να το κατηγοριοποιήσουμε ως προς το ότι χειμερινό, φθινοπωρινό, καλοκαιρινό, όχι. Ίσως να είναι και μια κατηγορία από μόνη του. Βέβαια το ότι κατηγοριοποιούμε κάποιες φορές τα φρούτα ανάλογα τους μήνες, αυτό το βρίσκω θετικό, διότι είμαι της άποψης ότι κάθε φρούτο θα πρέπει να τρώγεται όπως και λαχανικό στην εποχή του, και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία του να βάλουμε κάποια αγαπημένα φρούτα ή αγαπημένα λαχανικά στην κατάψυξη. Λοιπόν, μάγκο. Βρίσκομαι στο vita4u.gr, ένα αγαπημένο site, και για να ξεκινήσουμε με τις ιδιότητες, στρεπτική αξία και τρόποι κατανάλωσης. Το μάγκο λοιπόν είναι ζουμερό, με πλούσια γεύση και αποτελεί ένα από τα πιο νόστιμα και αγαπητά τροπικά φρούτα. Okay, είναι τροπικό φρούτο. Μάλιστα σε αρκετές περιοχές το αποκαλούν βασιλιά των φρούτων, καθώς δεν είναι μόνο γευστικό αλλά και εξαιρετικά θρεπτικό. Υπάρχουν εκατοντάδες τύποι μάγκο, με τον κάθε τύπο να διαθέτει μοναδική γεύση, σχήμα, μέγεθος και χρώμα. Το συγκεκριμένο φρούτο είναι εγενές στην Ινδία και την Νοτιοανατολική Ασία και καλλιεργείται για πάνω από 4.000 χρόνια. Η θρεπτική του τώρα αξία περιέχει πλήθος θρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν τη διατήρηση της υγείας του οργανισμού, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην πρόληψη παθολογικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα μελέτες έχουν δείξει πως η τακτική κατανάλωσή του σχετίζεται με ενίσχυση της υγείας, του ανασωπητικού, βελτιωμένη πεπτική υγεία και όραση, υγιή μαλλιά και δέρμα, καθώς και αυξημένη αντιοξειδωτική προστασία. Το μάγκο προσδίδει ελάχιστες θερμίδες, ενώ είναι εξαιρετικά πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, όπως η βιταμίνη C, ο χαλκός και οι βιταμίνες B6, α και ε. Ενδεικτικά, ένα φλιτζάνι μάγκο 165 γραμμαρίων παρέχει σχεδόν το 70% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης για τη βιταμίνη C. Ένα φλιτζάνι επίσης 165 γραμμαρίων έχει περίπου στις 99 θερμίδες. Νομίζω ότι είναι λίγες. Είμαστε καλά. Πρωτεΐνη 1,4 γραμμάρια. Υδατάνθρακες 24,7 γραμμάρια. Λίπος 0,6 γραμμάρια. Διαιτητικές ίνες 2,6 γραμμάρια. Βιταμίνη C, χαλκό, φολικό οξύ. Βιταμίνη B6, βιταμίνη Α, βιταμίνη Ε, βιταμίνη B5, νιασίνη, κάλιο, ριφοβλαβίνη, μαγκάνιο, θιαμίνη και μαγνήσιο. Πώς μπορείς τώρα να το φας το μάγκο? Καταρχάς μπορείς να το προσθέσεις σε σμούθις, να το κόψεις σε κύβους και να το προσθέσεις σε σαλάτες ή σε σάλτσες. Και φυσικά να δημιουργήσεις έτσι μια πραγματικά έξτρα φρουτοσαλάτα τροπικών φρούτων και να συνδυάσεις το μάγκο μαζί και με κάποια άλλα φρούτα. Ιδιότητες του μάγκο: προσφέρει αντιοξειδωτική δράση. Το μάγκο είναι πλούσιο σε πολυφενόλες, φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση. Μεταξύ των διαφόρων ειδών πολυφενολών που περιέχει, τα οποία είναι περισσότερα από 12, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει κερδίσει η μαγκιφερίνη. Η μαγκιφερίνη αποκαλείται από πολλούς υπεραντιοξειδωτικό λόγω της πολύ ισχυρής αντιοξειδωτικής του δράσης. Ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα. Το μάγκο είναι καλή πηγή θρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ανασωπητικού μας συστήματος. Επίσης, το μάγκο υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς, την υγιή λειτουργία της καρδιάς. Περιέχει θρεπτικά συστατικά όπως το μαγνήσιο, το κάλιο και η αντιοξειδωτική μαγιφερίνη, τα οποία όλα υποστηρίζουν την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Βοηθάει την υγεία του πεπτικού συστήματος. Το μάγκο θεωρείται εξαιρετικό τρόφιμο για την υποστήριξη της υγείας του πεπτικού συστήματος, καθώς περιέχει πεπτικά ένζημα, νερό, φυτικές ίνες αλλά και άλλες ενώσεις που έχουν ωφέλιμη δράση. Τα πεπτικά ένζημα που περιέχει ονομάζονται αμυλάσες και διασπούν τους σύνθετους υδατάνθρακες σε απλά σάχαρα. Δεδομένου επίσης ότι το μάγκο περιέχει άφθονο νερό και φυτικές ίνες, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση πεπτικών προβλημάτων.
Το μάγκο τώρα διατηρεί την υγεία των ματιών, διότι περιέχει θρεπτικά συστατικά όπως η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη και η βιταμίνη Α, τα οποία βοηθούν στην υποστήριξη των υγιών ματιών. Προάγει την υγεία των μαλλιών και του δέρματος, διότι είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, η οποία προάγει υγιή μαλλιά και δέρμα. Είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολαγόνου, το οποίο δίνει δομή στο δέρμα και τα μαλλιά και καταπολεμά τη χαλάρωση αλλά και τις ρητίδες. Λοιπόν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, διότι νομίζω θα πρέπει να εντάξουμε το μάγκο στην διατροφή μας και ως ένα ιδιαίτερα αγαπημένο φρούτο.

Πλανήτης Εύα, μαζί παρέα συνέχεια. Απόγευμα Κυριακής, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι. Εύχομαι πραγματικά να έχεις εκμεταλλευτεί σωστά αυτό το Σαββατοκύριακο, να ξεκουράστηκες, να χαλάρωσες, διότι προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. Ό,τι έχουμε αφήσει από την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δεν προλαβαίνουμε τις περισσότερες φορές. Οπότε οι περισσότερες υποχρεώσεις μας μετατοπίζονται για το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια, το Σαββατοκύριακο, το οποίο ουσιαστικά, αν το καλοσκεφτείς, αυτές τις 48 ώρες έχουν πλήσιμο, καθάρισμα, τακτοποίηση πραγμάτων, σπιτιού. Μπορεί να έχεις κάποιες υποχρεώσεις ως γονιός, μπορεί να έχεις κάποιες υποχρεώσεις ως παιδί, μπορεί να έχεις κάποιες υποχρεώσεις ως εργαζόμενη, ίσως. Αν ιδιωτεύεις, μάλιστα, κάτι αφήνεις πάντα και το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια, έχεις του να μαγειρέψεις τα κλασικά, να βάλεις πλυντήριο, να σιδερώσεις, να καθαρίσεις, όλα αυτά, και τελικά φεύγει το Σάββατο. Είχα διαβάσει κάποια στιγμή ένα τέτοιο post, πραγματικά πολύ εύστοχο, just to the point, ότι δηλαδή λέει την Κυριακή πραγματικά προσπαθείς να ξεκουραστείς από το Σάββατο, που ήταν όλο αυτό το πράγμα, βάλε και το σούπερ μάρκετ, βάλε και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Οπότε έρχεται η Δευτέρα, και αν σου έχει τύχει και σένα, κάποιες Δευτέρες ξεκινάνε και είσαι κουρασμένος, είσαι κουρασμένη. Οπότε νομίζω πρέπει πραγματικά να δίνουμε το σωστό χρόνο, προκειμένου να ξεκουραζόμαστε και βασικά να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία του να κάνουμε και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, σαφώς, του να καθαρίσεις, να τακτοποιήσεις, αλλά να μην μένουμε μόνο σε αυτό. Κάποια πράγματα και για μας. Χαλάρωση, μια βόλτα, ένας καφές, να μην κάνεις τίποτα απολύτως, να καθίσεις στον καναπέ και να παρακολουθείς την αγαπημένη σου σειρά. Λέω εγώ τώρα. Οπότε, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε αυτό το απόγευμα της Κυριακής, εύχομαι πραγματικά να ξεκουράζεστε, να χαλαρώνετε και να έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το mood. Λοιπόν, πάμε να χαλαρώσουμε κι εμείς με Do It Yourself μάσκες προσώπου για άμεση λάμψη. Βρισκόμαι στο jerrycherry.gr και είναι γνωστή η αγαπημένη ιστορία εδώ στην εκπομπή. Προσπαθούμε έτσι να εκμεταλλευτούμε τις Κυριακές και να δημιουργήσουμε Do It Yourself μάσκες προσώπου, οι οποίες αυτή τη φορά θα μας προσφέρουν άμεση λάμψη. Απόλαυσε, λέει, και ένα day spa στην άνεση του σπιτιού σου. Γιατί όχι? 4 μάσκες, λοιπόν. Μάσκα αβοκάντο. Το αβοκάντο είναι ένας από τους top συμμάχους της περιποίησης προσώπου. Εποφεληθείτε, λέει, από τις βιταμίνες και πρωτεΐνες του αβοκάντο για να ενυδατώσετε το δέρμα σας. Ένα όριμο αβοκάντο θα χρειαστούμε, έναν κρόκο αυγού σε θερμοκρασία δωματίου και μία κουταλιά της σούπας χυμό. Λοιπόν, ξεβλουδίσουμε το αβοκάντο, πιέσουμε με ένα πιρούνι μέχρι να γίνει πραγματικά, να το έχουμε λιώσει, να γίνει πολύ μαλακό. Ανακατεύουμε τώρα το αβοκάντο με το ασπράδι του αυγού. Εδώ νόμιζα ότι έλεγε έναν κρόκο αυγού. Μάλλον δεν ξέρω, ίσως ένα αυγό ολόκληρο, ένα σπράδι αυγού. Και το χυμό λεμονιού σε όλο το μπολ. Εφαρμόζουμε στο πρόσωπο και αφήνουμε να καθίσει για 30 λεπτά. Εγώ έχω να σου πω ότι έχω ετοιμάσει έτσι μια παρόμοια μάσκα με αβοκάντο και λεμόνι, αλλά είχα προσθέσει λίγο ελαιόλαδο και είχε γίνει έξτρα ενυδατική. Μάσκα προσώπου τώρα με μέλι. Αυτή η μάσκα προσώπου είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για ουλές και πανάδες. Είναι επίσης εξαιρετικά εύκολο να γίνει. 2 κουταλάκια του γλυκού μέλι και μισό κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμόνιου. Πολύ απλά συνδυάζουμε το χυμό από λεμόνι και το μέλι, εφαρμόζουμε το μείγμα στο πρόσωπο και αφήνουμε να δράσει για 20-30 λεπτά. Ξεπλένουμε στη συνέχεια. Ο χυμός λεμονιού είναι ένα σχετικά ισχυρό συστατικό. Είναι καλύτερο να περιορίσετε τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιείτε αυτή τη μάσκα σε 2 φορές την εβδομάδα. Μάσκα προσώπου μπανάνας. Οι μπανάνες έχουν ένα πλήθος θρεπτικών ουσιών που ωφελούν το δέρμα. Γιατί λοιπόν να μην ενυδατώσετε το δέρμα σας με αυτή την απλή μάσκα προσώπου? 3 φέτες μπανάνας, μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι και μισό φλιτζάνι φρέσκο χυμό από λεμόνι. Ξεπλουδίζουμε την όριμη μπανάνα, την πολτοποιούμε όσο καλύτερα μπορούμε και αναμειγνύουμε τα υπόλοιπα συστατικά. Γιαούρτι, λεμόνι. Αφήνουμε να καθίσει στο δέρμα μας για 20-30 λεπτά. Με απαλό μασάζ στο δέρμα για 2-3 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουμε.
Τέλος, αμυγδαλέλαιο και αλόε βέρα. Μάσκα προσώπου. Αυτή η μάσκα είναι ιδανική για την επεξεργασία ξηρού δέρματος, καθώς και για ενυδάτωση, έξτρα ενυδάτωση. Αλόε βέρα τζέλ, λοιπόν. Σίγουρα μπορεί και κάποιοι έχουν στο σπίτι, διότι είναι από τα φυσικά καλλιντικά, τα οποία όμως δεν χρησιμοποιούνται μόνο για καλλιντική χρήση. Δηλαδή, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για τσιμπήματα και για ερεθισμού στο δέρμα, το συγκεκριμένο τζέλ αλόε βέρα. Και θα χρειαστούμε, εκτός από το τζέλ αλόε βέρα, αμυγδαλέλαιο και μπανάνα. Σε ένα μπολ λοιπόν μίξης, πασπαλίζουμε μία μπανάνα με ένα πιρούνι. Προσθέτουμε δύο κουταλιές της σούπας

λένε. Αυτά είχα να σου πω και για do it yourself ιστορίες. Λοιπόν, από τις τέσσερις μάσκες νομίζω ότι άντε με το η μάσκα με aloe vera, ίσως και με το αβοκάντο, αλλά δεν μπορεί να μην έχει στο σπίτι σου γιαούρτι, μέλι και χυμό από λεμόνι. Είναι ευκαιρία λοιπόν αυτό το απόγευμα της Κυριακής έτσι να το αφιερώσεις σε σένα και γιατί όχι μία spa day. Νομίζω και στο σπίτι αυτό πραγματικά μπορεί να έχει όφελος για την επιδερμίδα μας. Κάπως έτσι θα κλείσουμε στο πρώτο μας ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 6 και μισή. Επιστροφή αμέσως μετά, εδώ πάντα, στον FM 100 και στον πλανήτη Εύα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα-λα-λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα-λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο-πο-πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
6: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
8: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης.

0: κοινή της.
1: Εκπέμπει ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
0: Βόλτες, τι βόλτες δηλαδή?
1: Μουσικές και διαδικτυακές.
0: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
1: Πλανήτης Εύα.
0: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
1: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
0: Και πού το συναντάμε?
1: Στον FM 100.
0: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
1: Πλανήτης Εύα, λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, συντονίσω στην παρέα μας και αυτή την Κυριακή με αγαπημένες ιστορίες που αφορούν στη μόδα, που αφορούν στη διακόσμηση, που αφορούν σε well-being ιστορίες. Κάθε Κυριακή απόγευμα, λοιπόν, δίνουμε ραντεβού και ξεκινάμε έτσι τη βόλτα μας σε αγαπημένα sites, προκειμένου να ενημερωθούμε για όλα αυτά τα θέματα. Θέματα που αφορούν στα της άσκησης, γυμναστική, θέματα που αφορούν στη διατροφή ενίοτε, χρήσιμες πληροφορίες, γενικότερα ό,τι μπορεί πραγματικά να κάνει καλύτερη την καθημερινότητά μας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Λοιπόν, συνέχεια στα της θεματολογίας μας, πάντα εδώ στον πλανήτη Εύα όπου βρισκόμαστε, με κάτι που θέλω να πιστεύω ότι αφορά, έχει ενδιαφέρον, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ίσως και μόνο γυναικείο. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο bazaar.gr, φθινόπωρο 2026, βρισκόμαστε στο πρώτο Σαββατοκυριακό του φθινοπόρου, Σεπτέμβριου θα έλεγα ακόμη πιο σωστά, αλλά δεν αισθάνομαι ακόμη ότι έχουμε φθινόπωρο. Δεν ξέρω εσύ σε τι mood βρίσκεσαι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμη νιώθουμε έτσι ότι διανύουμε ένα μικρό καλοκαιράκι. Όπως και να έχει, το φθινόπωρο κοντοζυγώνει γενικότερα, επί του πρακτικού δηλαδή, και για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις 15 τάσεις μόδας που πρέπει να γνωρίζουμε. Από τις oversize floral καρφίτσες μέχρι τα τολμηρά animal prints, τα shows έδειξαν πως η νέα σεζόν ποντάρει στις εντυπωσιακές επιλογές. Συλλογές λοιπόν για το φθινόπωρο 2026, ένα κύμα από τολμηρές ιδέες στη μόδα. Οι σχεδιαστές παρουσίασαν νέες ερμηνείες γνώριμων κλασικών κομματιών. Τα αυστηρά ταγιέρ με φούστα απαλλάχθηκαν από την ακαμψία τους και έγιναν πιο ανάλαφρα και σύγχρονα. Ενώ τα φορέματα με επιρροές από το Art Deco επαναπροσδιορίστηκαν μέσα από περίτυχνα διακοσμητικά στοιχεία και απροσδόκητα υφάσματα. Τι γίνεται λοιπόν με αυτές τις νέες τάσεις? Για να τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ταγιέρ με φούστα. Το Skirt Suite επιστρέφει σε κάθε πιδανή εκδοχή, με ζώνη, σε έντονα χρώματα και έτοιμο να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ροζ και κόκκινο. Το έντονο κόκκινο, το φούξια και οι έντονες αποχρώσεις του ροζ φέρνουν τα χρώματα των κραγιών στις σιλουέτες στη σεζόν. Μοντέρνα ουρά. Δεν προορίζεται πλέον μόνο για το βράδυ. Η ουρά εμφανίζεται τώρα σε σατέν, top, δαντελένιες φούστα και σακάκια smoking, προσθέτοντας δραματικότητα σε κάθε look. Φουτουριστικά υφάσματα. High-tech υφές από twin με επίστρωση σιλικόνης μέχρι κρόσια από fiberglass επαναπροσδιορίζουν τις κλασικές γραμμές. Floral τώρα σε πρώτο πλάνο. Οι floral καρφίτσες λοιπόν μεταφέρουν την έμπνευση από τον κόσμο των λουλουδιών σε σακάκια και φορέματα. Η εκδοχή της Chanel από αγαπημένους οίκους πηγαίνει την ιδέα ένα βήμα πιο πέρα. Η σύγχρονη εκδοχή του βελούδου είναι και αυτή εδώ. Τα cut outs και τα ντραπέ ανανεώνουν το βελούδο, το οποίο εμφανίζεται σε ασύμετρα top, κλασικά παλτό και ντραπέ φορέματα. Vintage αναβίωση. Το βραδινό ντύσιμο αντλεί έμπνευση από τη δεκαετία του 30, με dropped waist, satin, απαλά βολάν και κεντυμένες λεπτομέρειες. Το νέο χρωματικό ντουέτο. Τα layering του λευκού και beige μετατρέπει το μινιμαλισμό σε statement look. Η δύναμη των prints, παλτό με εντυπωσιακά animal prints, προσθέτουν υφή και ένταση στα πανοφόρια. Φιόγκι παντού. Υπερμεγέθης, δελικάτη ή γλυπτική φιόγκι διακοσμούν πρωινά και βραδινά looks, προσφέροντας μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση στη θηλυκότητα. Ασύμετρες πολυεπίπεδες άκρες που πέφτουν διαδοχικά δημιουργούν κίνηση στις νέες γραμμές των παλτό. Έντονα καρό. Καπές, κάπες, παλτό και άλλα πανοφόρια αγροφόρια, τα οποία ανανεώνονται με μεγάλη κλίμακα καρό μοτίβα. Τα καρό είναι πλέον τα αγαπημένα, νομίζω, του χειμώνα, αλλά αυτό το φθινόπωρο ειλικρινά έχουν την τιμητική τους. Βολάν, σακάκια, φούστες και φορέματα αποκτούν νέες διαστάσεις μέσα από γλυπτικά βολάν, θα λέγαμε, σε διαδοχικά επίπεδα. Σκούρα φλωράλ τώρα, σκούρα έντονα φλωράλ μοτίβα, τα οποία προσθέτουν βάθος και δραματικότητα σε βραδινά φορέματα με κρόσια, παλτό, με ασορτή μπότες και φούστες. Και τέλος, αναβαθμισμένα υφάσματα και νέες αναλογίες κάνουν το bomber jacket σακάκι, αυτό δηλαδή το μπουφανάκι το πολύ κοντό, το οποίο έχει ίσως και εντόνες βάτες ή κάπως περίεργα πέτα, είναι και πάλι εδώ την πιο σημαντική ίσως σιλουέτα, θα λέγαμε, η πιο σημαντική σιλουέτα στα πανωφόρια της σεζόν, είναι μόδα. Νομίζω ότι τα bomber jackets τα είχαμε πολύ πολύ έντονα κάπου εκεί στα 90's, ήταν στη μόδα. Τώρα θα μου πεις φυσιολογικό και επόμενο, η μόδα κάνει κύκλους, εμείς πρέπει πάντα να κρατάμε τα καλώς κείμενα, αυτά δηλαδή που μας ταιριάζουν, και να προσαρμόζουμε κυρίως τη μόδα, θα έλεγα, σε εμάς. Να φοράμε τα ρούχα και όχι να μας φοράνε.

Εδώ είμαστε. Πλανήτη Εύα, FM 100. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, στο δεύτερο ημίωρο βρισκόμαστε. Πλανήτη Εύα, απόγευμα Κυριακής. Θα λέμε μαζί κάθε απόγευμα Κυριακής από τις 6 έως και τις 7. Συντονίσου λοιπόν στην παρέα μας κάθε απόγευμα Κυριακής και ενημερώσου για θέματα τα οποία σε αφορούν. Αφορούν στη διατροφή, αφορούν στη μόδα, αφορούν στη διακόσμηση, αφορούν σε well-being ιστορίες, αφορούν στην άσκηση. Το θέμα το οποίο έρχεται για τη συνέχεια νομίζω μας αφορά όλους ή τους περισσότερους ή τουλάχιστον εσένα και εμένα που δεν κοιμόμαστε καλά το βράδυ. Έχουμε θέματα με τον ύπνο, κάτι σκεφτόμαστε παραπάνω, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε σωστά. Να λοιπόν που έχω 8 συμβουλές για να βελτιώσεις τον ύπνο σου, όχι εγώ συγκεκριμένα, αλλά το άρθρο το οποίο εντόπισα και θα μοιραστώ μαζί σου από το healthstat.gr. Πώς να κοιμάστε λοιπόν καλύτερα. 8 συμβουλές για να βελτιώσετε τον ύπνο σας. Η διατροφολόγος Κέρι Τόρενς εξηγεί πως μερικές αλλαγές στη διατροφή μπορούν να συμβάλλουν σε έναν πιο ποιοτικό ύπνο. Ο ύπνος είναι απαραίτητος τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική μας ευεξία. Ο επαρκής ύπνος όχι μόνο βελτιώνει την εστίαση και τη συγκέντρωσή μας, αλλά προστατεύει επίσης από διάφορες παθήσεις υγείας. Για παράδειγμα, μελέτες έχουν δείξει και έχουν βρει μία σχέση μεταξύ της ποσότητας και της ποιότητας του ύπνου μας με προβλήματα υγείας όπως ο διαβήτης τύπου 2, η υψηλή αρτηριακή πίεση, οι καρδιακές παθήσεις και η κατάθλιψη. Επιπλέον, η έλλειψη ύπνου φαίνεται πως καταστέλει το ανασωπητικό σύστημα, αφήνοντάς μας ευάλωτους σε λοιμώξεις, ενώ μπορεί να αυξήσει την όρεξη, συμβάλλοντας δυνητικά στην αύξηση βάρους. Νέα έρευνα λοιπόν δείχνει ότι τα προβλήματα με τον ύπνο μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις αναμνήσεις. Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεστε? Οι 7 ώρες ύπνου συνήθως αναφέρονται ως το ιδανικό όριο, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιος μαγικός αριθμός. Τινούμε να χρειαζόμαστε ελαφρώς λιγότερο ύπνο καθώς μεγαλώνουμε, αλλά αυτό διαφέρει ανάλογα με το κάθε άτομο. Θα συμφωνήσω σε αυτό, διότι εγώ προσωπικά δεν το έχω βιώσει όλο αυτό. Εξακολουθώ να χρειάζομαι πολλές ώρες ύπνο. 8 τρόποι λοιπόν για να βελτιώσετε τον ύπνο σας. Πιείτε ένα ποτήρι ζεστό γάλα πριν από τον ύπνο. Τα γαλακτοκομικά περιέχουν πρωτεΐνες ορού γάλακτος και καζεΐνη που είναι πλούσια στο αμινοξύ τρυπτοφάνη. Αυτό παίζει βασικό ρόλο στην παραγωγή χημικών ουσιών του εγκεφάλου που βοηθούν στον ύπνο, δηλαδή στην παραγωγή σερωτονίνης και μελατονίνης. Αυξήστε την τρυπτοφάνη σας. Άλλα τρόφιμα που περιέχουν χρήσιμες ποσότητες τρυπτοφάνης είναι οι βρώμοι, οι μπανάνες, το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, τα αυγά, τα φιστίκια και ο τόνος. Οπότε προσπαθήστε να τα συμπεριλάβετε στα γεύματά σας. Επιλέξτε ένα σνακ ολικής αλέσεως, πλούσιο σε υδατάνθρακες, πριν από τον ύπνο. Για παράδειγμα, ένα μπολ με δημητριακά χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, μία ώρα πριν από τον ύπνο, διεγείρει την απελευθέρωση ινσουλίνης. Αυτό βοηθά στην απομάκρυνση τυχών αμινοξέων που ανταγωνίζονται την τρυπτοφάνη και επιτρέπει περισσότερη τρυπτοφάνη να εισέλθει στον εγκέφαλο, βοηθώντας έτσι στην παραγωγή ορμονών που προκαλούν ύπνο. Πιείτε ένα τσάι από βότανα, ένα ζεστό καταπραϊδικό, φλιτσάνι χαμομήλι ή το τσάι βαλεριάνας. Μπορεί να έχει ηρεμιστική δράση, να προάγει την αίσθηση χαλάρωσης και ξεκούρασης και φυσικά να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου. Βρείτε χρόνο για άσκηση, αλλά όχι πριν από τον ύπνο. Ναι, για λίγο να το δούμε αυτό, γιατί νομίζω αρκετοί νομίζουμε ότι αν ασκηθούμε πριν από τον ύπνο θα χαλαρώσουμε. Το να βγαίνετε, λέει, έξω ειδικά το πρωί και για αρκετή ώρα μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο ήσυχα. Αυτό συμβαίνει επειδή η άσκηση παράγει ενδορφίνες που ανεβάζουν τη διάθεση και αυξάνουν το μεταβολισμό. Η πρωινή έκθεση λοιπόν σε έντονο φως βοηθά στη ρύθμιση του κυρκάδιου ρολογιού, ενισχύει την εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας και προάγει τον ύπνο τη νύχτα. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφύγετε την άσκηση αργά το βράδυ πριν από τον ύπνο, καθώς είναι διαγερτική και εμποδίζει τον εγκέφαλο να χαλαρώσει. Βεβαιωθείτε ότι η κρεβατοκάμαρά σας δεν είναι ούτε πολύ κρύα ούτε πολύ ζεστή. Η θερμοκρασία του σώματός μας έχει το δικό της ρυθμό. Το βράδυ συνήθως το σώμα κρυώνει για να μας δείξει ότι είναι η ώρα για ύπνο. Εάν λοιπόν είστε σε χώρο με πολύ ζέστη ή πολύ κρύο, το σώμα σας μπορεί να δυσκολευτεί να χαλαρώσει και πιθανότατα ο ύπνος σας θα διαταραχθεί. Προσοχή στην πρόσληψη ζάχαρης. Η κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ζάχαρης μπορεί να προκαλέσει αύξηση και πτώση των επιπέδων ενέργειας
κατά τη διάρκεια της ημέρας και να δυσκολέψει τον ύπνο τη νύχτα. Αυτό λοιπόν οφείλεται στο γεγονός ότι το σώμα χρησιμοποιεί μαγνήσιο, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας και προκαλεί ύπνο για την επεξεργασία της ζάχαρης. Προσπαθήστε λοιπόν να επιλέξετε ένα υγιεινό πρωινό με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλλά και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, αντί για ένα πρωινό πλούσιο σε λιπαρά και σε επεξεργασμένα συστατικά. Μειώστε σταδιακά την καφέινη. Φροντίστε να πίνετε το τελευταίο σας ρόφημα με καφέινη το αργότερο έως το μεσημέρι, επειδή ο χρόνος που χρειάζεται το σώμα για να αποβάλει την καφέινη είναι περίπου 5 έως 6 ώρες. Λοιπόν, δεν λέει εδώ κάτι για δεκαφέινε. Νομίζω ότι θα το ψάξω το θέμα, ίσως σε μία από τις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, σε ένα από τα επόμενα ραδιοφωνικά επεισόδια του Πλανήτη Εύα, να ενημερωθούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είμαι περίεργη και με τον δεκαφέινε, διότι πολλοί είμαστε εμείς οι οποίοι πίνουμε και δεκαφέινε στις 10 το βράδυ. Ισχύει αυτό λοιπόν για την αϊπνία ή όχι?

της ΕΒΑ FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο και προς το τέλος, θα έλεγα, αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Με αγαπημένες μουσικές ιστορίες από τη διεθνή μουσική σκηνή, εδώ μαζί, συντονισμένοι πάντα, FM 100. Και αυτό συμβαίνει κάθε απόγευμα Κυριακής, έτσι. Δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε αυτές τις πολύ όμορφες ιστορίες, προκειμένου να ενημερωθούμε για θέματα που μας αφορούν. Τώρα, το θέμα το οποίο έρχεται αφορά στα της διακόσμησης. Βρίσκομαι στο jenny.gr και σου έχω 8 kits τάσεις που επιστρέφουν και δίνουν στη διακόσμηση του σπιτιού ξανά χαρακτήρα. Μεγάλα λοιπόν floral και greens μοτίβα. Τα μεγάλα λουλουδάτα μοτίβα σε καναπέδες, πολυθρόνες αλλά και υφάσματα μπορεί κάποτε να παρέπεμπαν σε πιο παλιωμοδίτικη διακόσμηση, σήμερα όμως αποκτούν μια ρομαντική και ιδιαίτερα elegant διάθεση. Πώς να το εντάξεις? Διάλεξε ένα μόνο statement κομμάτι, όπως μια πολυθρόνα ή έναν καναπέ, και συνδύασέ το με μονόχρωμα υφάσματα, ρίγες ή καρό. Περίτεχνη χρυσή καθρέφτες. Οι εντυπωσιακοί καθρέφτες με χρυσές διακοσμητικές κορνίζες επιστρέφουν, αλλά με έναν πιο σύγχρονο τρόπο. Ένας τέτοιος καθρέφτης μπορεί να λειτουργήσει σαν πραγματικό έργο τέχνης. Πώς να το εντάξεις? Τοποθέτησε τον πάνω από έναν καναπέ, ένα τζάμι ή μια κονσόλα. Άφησε τον να γίνει το κεντρικό σημείο του χώρου και συνδύασε τον με πιο λιτές γραμμές στα υπόλοιπα έπιπλα. Χρωματιστά φωτάκια και Lava Labs. Λάμπες με χρωματιστό φως και οι Lava Labs θυμίζουν άλλες δεκαετίες, όμως επιστρέφουν με πιο μοντέρνα τεχνολογία και χρησιμοποιούνται κυρίως για να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα. Πώς να το εντάξεις? Προτίμησε θερμές αποχρώσεις όπως και χρυμπάρι, κόκκινο ή απαλόρος, και χρησιμοποίησέ τες ως φωτισμό ατμόσφαιρας και όχι ως βασική πηγή φωτός. Έντονη ταπετσαρία. Ναι, σωστά άκουσες, τα ταπετσαρίες είναι και πάλι εδώ. Οι έντονες ταπετσαρίες με μεγάλα λουλούδια, σχέδια ή ακόμη και ολόκληρες τοιχογραφίες επιστρέφουν, δίνοντας χαρακτήρα ακόμη και στους πιο απλούς χώρους. Πώς να το εντάξεις? Δοκίμασε την ταπετσαρία σε έναν μόνο τοίχο. Μπορείς να την τοποθετήσεις ακόμη και σε μια εσοχή ή στο ταβάνι για ένα πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Η αλότουβλα, τα λατρεύω τα αλότουβλα, από τα μπάνια και τα επαγγελματικά κτίρια μιας άλλης εποχής, τα αλότουβλα περνούν ξανά στους σύγχρονους εσωτερικούς χώρους και όχι άδικα, προσφέρουν φως και ιδιωτικότητα ταυτόχρονα. Πώς να το εντάξεις? Χρησιμοποίησέ τα ως διαχωριστικό ανάμεσα σε δύο χώρους. Είναι ιδανικά για μπάνια αλλά και για ντουζιέρες. Κρυστάλλινη πολυέλη, επίσης σου λατρεύω. Η μεγάλη κρυστάλλινη πολυέλη δεν χρειάζεται πλέον να περιορίζονται σε κλασικά ή υπερβολικά επίσημα σπίτια. Αντίθετα, μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα σε κάτι παλιό, σε κάτι καινούριο, και να δώσουν μια διαφορετική σαφώς αίσθηση μέσα σε ένα μοντέρνο interior. Πώς να το εντάξεις? Βάλε ένα εντυπωσιακό πολυέλαιο σε έναν κατά τα άλλα minimal χώρο και συνδύασέ τον με μοντέρνα έπιπλα και πιο λιτές γραμμές. Πινακίδες νέων. Οι νέων επιγραφές μεταμορφώνονται από διακοσμητικό των 90s σε ένα πιο artistic στοιχείο. Μια σωστά επιλεγμένη λοιπόν νέων πινακίδα μπορεί να προσθέσει χρώμα και προσωπικότητα χωρίς να κάνει το χώρο να μοιάζει θεματικός. Πώς να το εντάξεις? Τοποθέτησε λοιπόν την συγκεκριμένη πινακίδα που έχεις πάνω από μια κονσόλα, ένα μπαρ ή σε έναν άδειο τοίχο. Προτίμησε ένα σχέδιο ή μια φράση που ταιριάζει πραγματικά στην αισθητική σου και μην υπερφωτώσεις τον ίδιο χώρο με πολλά statement στοιχεία. Τέλος, ασημή λεπτομέρειες. Νομίζω είναι το τελευταίο, ναι, ασημή λεπτομέρειες. Μετά την πολυετή κυριαρχία των χρυσών και μπροζέ μεταλλικών επιφανειών, τα χρώμ και το ασημή κάνουν δυναμικά comeback. Το αποτέλεσμα είναι πιο ψυχρό, μοντέρνο και ιδιαίτερα κομψό. Πώς να το εντάξεις? Δοκίμασέ το σε φωτιστικά, πόμολα, αλλά και μικρά-μικρά διακοσμητικά. Συνδύασέ το με ξύλο, μάρμαρο ή κάποια φυσικά υφάσματα για ισορροπία. Εννοείται βέβαια ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ υποκειμενικά. Εμείς κρατάμε ότι πραγματικά μας αρέσει και μπορούμε να το εντάξουμε στο χώρο μας, ταιριάζει σε εμάς. Εξάλλου και το θέμα της διακόσμησης είναι υποκειμενικό. Σαφώς είναι ωραία να υπάρχει μια συνοχή σε όλα αυτά, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ύφος και να σεβόμαστε γενικότερα τα στυλ της διακόσμησης. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλο αυτό το κομμάτι είναι πραγματικά
τελείως υποκειμενικό. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, θα σας αποχαιρετήσω και αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, μέχρι την επόμενη Κυριακή που θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Μένεις εδώ, FM100 πάντα. Μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Να είσαι καλά, όπου και αν είσαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της φετινής έκθεσης, ζητώντας καθαρές λύσεις και αυτοδυναμία, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο ακυβερνησίας. Απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του αμφισβητούν τον πυρήνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός μίλησε ακόμη για διατήρηση του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατας στα 12 μίλια και μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε 3 χρόνια. Υπεραμείνθηκε των οικονομικών μέτρων, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης και παραδέχθηκε ότι στο στεγαστικό πρέπει να κινηθούμε γρηγορότερα. Παράλληλα, έθεσε ως μεγάλο στοίχημα της επόμενης τετραετίας τις ιδιωτικές επενδύσεις. Για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18-24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες σε πρώτη φάση. Είπε ότι δεν υπάρχει αυτή την ώρα εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, πλην όμως δήλωσε αισιόδοξος ότι θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι και από την Ευρώπη. Για το νέο γήπεδο της Τούμπας, τόνισε ότι πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της πολιτείας, με συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση, το τρίπτυχο της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και κάνει λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ που πτώχευσε την Ελλάδα σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουζίων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στις αιχμές του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανταπάντησε «Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση». Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη φετινή έκθεση θα παρουσιάσει αύριο στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Την Τρίτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε διευκρινήσεις για τα μέτρα που αφορούν την ενέργεια. Σωρός άνδρα άγνωστης ταυτότητας εντοπίστηκε στην περιοχή Κασλά της Κοζάνης, κοντά στην παλαιοημερολογική μονή Αναλήψεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένο, η σωρός του οποίου βρισκόταν σε προχωρημένη σύψη. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αύριο 10 περιφέρειες, σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου φωτιάς της πυροσβεστικής, μεταξύ αυτών Χαλκιδική και Θάσος. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Αριστοτέλης, Ιθονίας και Κασάνδρας. Βαρύ το πένθος στην πολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των 2 χειριστών του Φάντομ που συνετρίβει χθες κοντά στην Τανάγρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 έμπειροι αξιωματικοί. Στο πλαίσιο της έρευνας που είναι σε εξέλιξη, εξετάζονται μεταξύ άλλων και το καθεστώς της διοργάνωσης Athens Flying Week, αλλά και οι διαδικασίες ελέγχου του αεροσκάφους. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς στις 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Αγιασμός, διανομή βιβλίων και πρώτες οδηγίες για τα ωράρια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της ερχόμενης Παρασκευής, με τα μαθήματα να ξεκινούν τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, 1.000 και πλέον εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες, έκθεση αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, άνοιξε και επίσημα τις πύλες της η επαιδειακή 90η Διεθνής Έκθεση. Εντυπωσιακή αύξηση καταγράφεται στην εκλογική διαδικασία της Σαξονίας στη Γερμανία, καθώς ως τις 2 το μεσημέρι η συμμετοχή ήταν στο 54,4% από 27,1% που ήταν στην προηγούμενη αναμέτρηση. Η κάλπη θεωρείται ιστορική και βαρόμετρο για την κυβέρνηση Μέρτς, καθώς η εναλλακτική για τη Γερμανία με επικεφαλής τον 35χρονο Ζίγκμουντ διεκδικεί την πρωτιά με ποσοστά που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 40% στις δημοσκοπήσεις. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές ως τις 7 ώρα Ελλάδος. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή All Time Classics σε μουσική επιμέλεια του Γιώργου Γερονικολάου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.

Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου στην 90η Διεθνή Έκθεση, ζητώντας καθαρές λύσεις και αυτοδυναμία, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο ακυβερνησίας. Απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του αμφισβητούν τον πυρήνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός μίλησε ακόμη για διατήρηση του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια και μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε 3 χρόνια. Υπεραμείνθηκε των οικονομικών μέτρων, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης και παραδέχθηκε ότι στο στεγαστικό πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Παράλληλα, έθεσε ως μεγάλο στοίχημα της επόμενης τετραετίας τις ιδιωτικές επενδύσεις. Για την επέκταση του μετρό στα δυτικά, υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18-24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες σε πρώτη φάση. Είπε ότι δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, πλην όμως δήλωσε αισιόδοξος ότι θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι και από την Ευρώπη. Για το νέο γήπεδο της Τούμπας, τόνισε ότι πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της πολιτείας, με συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, το τρίπτυχο της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και κάνει λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ που πτώχευσε την Ελλάδα σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, αφού στη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στις αιχμές του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανταπάντησε: «Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%, ωραία απόδοση». Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη φετινή έκθεση θα παρουσιάσει αύριο το μεσημέρι στις 12 η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Την Τρίτη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε διευκρινήσεις για τα μέτρα που αφορούν στην ενέργεια. Σωρός άνδρα άγνωστης ταυτότητας εντοπίστηκε στην περιοχή Κασλά της Κοζάνης κοντά στην παλαιοημερολογική Μονή Αναλήψεως. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ηλικιωμένο, ισηρός του οποίου βρισκόταν σε προχωρημένη σύψη. Σε πορτοκαλί συναγερμό, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4, βρίσκονται αύριο 10 περιφέρειες σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου φωτιάς της πυροσβεστικής, μεταξύ αυτών η Χαλκιδική και η Θάσος. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Αριστοτέλης, Ιθονίας και Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος αύριο και για τη Θεσσαλονίκη. Βαρύ το πένθος για την πολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των 2 χειριστών του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 έμπειροι αξιωματικοί. Στο πλαίσιο της έρευνας που είναι σε εξέλιξη, εξετάζονται μεταξύ άλλων το καθεστώς της διοργάνωσης Athens Flying Week και διαδικασίες ελέγχου του αεροσκάφους. Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο και διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που το αρμόζει, τονίζει ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, για το ζήτημα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για την Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη εικόνα της μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της, καταλήγει ο ίδιος. Με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, χίλιοι και πλέον εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες, έκθεση αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, άνοιξε και επίσημα τις πύλες της η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σαρωτική νίκη με 44,5% για το ακροδεξιό AFD δείχνουν τα exit poll στη Σαξονία. Σύμφωνα με τα exit poll για τις εκλογές στο κρατήδιο της Γερμανίας, τις οποίες παρακολουθεί όλη η Ευρώπη. Το CDU ακολουθεί με μόλις 18,5% έχοντας χάσει τη μισή του δύναμη σε σχέση με τις εκλογές του 2021. Κάτω από το 10% η αριστερά με 9,5%, η πράσινη με 9% και το S5 με 8%. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

I do like, I love

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, ζητώντας καθαρές λύσεις και αυτοδυναμία, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο ακυβερνησίας. Απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του αμφισβητούν τον πυρήνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός μίλησε ακόμη για διατήρηση του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια και για μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε 3 χρόνια. Υπεραμείνθηκε των οικονομικών μέτρων, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης και παραδέχθηκε ότι στο στεγαστικό πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Παράλληλα, έθεσε ως μεγάλο στοίχημα της επόμενης τετραετίας τις ιδιωτικές επενδύσεις. Για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 ως 24 μήνες προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες σε πρώτη φάση. Είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, πλην όμως δήλωσε αισιόδοξος ότι θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι και από την Ευρώπη. Για το νέο γήπεδο της Τούμπας, τόνισε ότι πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της πολιτείας με συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση, το τρίπτυχο της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και κάνει λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ που πτώχευσε την Ελλάδα σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, αφού στη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στις αιχμές του Πρωθυπουργού, ο οποίος ωστόσο ανταπάντησε «Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση». Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση θα παρουσιάσει αύριο το μεσημέρι στις 12 η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Την Τρίτη, εξάλλου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε διευκρινήσεις για τα μέτρα που αφορούν στην ενέργεια. Σε πορτοκαλί συναγερμό, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 βρίσκονται αύριο 10 περιφέρειες σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου φωτιάς της πυροσβεστικής, μεταξύ αυτών Χαλκιδική και Θάσος. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Αριστοτέλης, Ιθονίας και Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος και για τη Θεσσαλονίκη. Βαρύ το πένθος για την πολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των 2 χειριστών του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 έμπειροι αξιωματικοί. Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται μεταξύ άλλων το καθεστώς της διοργάνωσης Athens Flying Week, οι διαδικασίες ελέγχου του αεροσκάφους αλλά και ο ρόλος τους στη φετινή αεροπορική επίδειξη. Σωρός άνδρα άγνωστης ταυτότητας εντοπίστηκε στην περιοχή Κασλά της Κοζάνης κοντά στην παλαιοημερολογήτικη μονή της Ανάληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ηλικιωμένο, ισορρός το οποίο βρισκόταν σε προχωρημένη σύψη. Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει εργασίες για την εξέδρα που στείνεται στη Νέα Παραλία για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, καθώς καλωσιές έχουν καλύψει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Νωρίτερα σήμερα ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων, Γιώργος Δημαρέλος, ανέφερε ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με νέα διαμόρφωση, ενώ η εταιρεία παραγωγής επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση των εργασιών συνεχίζεται και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αγάλματος και την ανάδειξή του. Με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, χίλιοι και πλέον εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες, αφιέρωμα για την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, άνοιξε επίσημα τις πύλες της η επαιτειακή 90η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τεχνολογία, καινοτομία, παράδοση και γαστρονομία θα έχουν την τιμητική τους ως και την ερχόμενη Κυριακή στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες. Ένα πενταόροφο κτίριο κατέρευσε σήμερα στο Νέο Δελχή της Ινδίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 3 άνθρωποι και να παγιδευτούν δεκάδες ακόμη, σύμφωνα με αξιωματούχους της περιοχής. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
8: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
9: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία το αποτέλεσμα του exit poll στη Σαξονία με την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44,5%, υπερδιπλάσιο ποσοστό από το CDU του καγκελάριου Merz που περιορίζεται στο 18,5%. Ανεκτό παραμένει ωστόσο αν η ADF θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών που θα της επιτρέψει να κυβερνήσει μόνη της. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της έκθεσης, ζητώντας καθαρές λύσεις και αυτοδυναμία, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο ακυβερνησίας. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του αμφισβητούν τον πυρήνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 έως 24 μήνες, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες σε πρώτη φάση. Είπε πως δεν υπάρχει αυτή την ώρα εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, όμως δήλωσε αισιόδοξος ότι θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι και από την Ευρώπη. Για το νέο γήπεδο της Τούμπας, τόνισε ότι πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της πολιτείας με συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, το τρίπτυχο της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και κάνει λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στις αιχμές του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανταπάντησε «Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη». Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση θα παρουσιάσει αύριο το μεσημέρι στις 12 η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Την Τρίτη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα παραχωρήσει διευκρινήσεις για τα μέτρα που αφορούν στην ενέργεια. Σε πορτοκαλί συναγερμό, κατηγορία κινδύνου 4, αύριο 10 περιφέρειες της χώρας για κίνδυνο φωτιά, σύμφωνα με το χάρτη της πυροσβεστικής, μεταξύ αυτών Χαλκιδική και Θάσος. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Αριστοτέλης, Ιθονίας και Κασάνδρας. Βαρύ πένθος για την πολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των δύο χειριστών του Φάντουμ που συνετρίβει στην Τανάγρα. Στο πλαίσιο της έρευνας που είναι σε εξέλιξη, εξετάζονται μεταξύ άλλων το καθεστώς της διοργάνωσης της Athens Flying Week, η διαδικασία ελέγχου του αεροσκάφους και ο ρόλος του στη φετινή αεροπορική επίδειξη. Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει εργασίες για την εξέδρα που στείνεται στη Νέα Παραλία για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, καθώς καλωσιές έχουν καλύψει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Νωρίτερα σήμερα, ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χώρων, Γιώργος Δημαρέλος, ανέφερε ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με νέα διαμόρφωση, ενώ η εταιρεία παραγωγής επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση των εργασιών συνεχίζεται και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αγάλματος και την ανάδειξή του. Με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, χίλιοι και πλέον εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θυματικές ενότητες, έκθεση για την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, άνοιξε και επίσημα τις πύλες της η επετειακή 90η Διεθνής Έκθεση. Να δούμε και τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Θεσσαλονίκη περιμένουμε αύριο ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κρύψω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν, έχω χορτάσει.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκαν μόνο μια λέξη να πω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

χώρα. Έχει πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα. Τώρα στα σαλόνια πώ περνάνε τα χρόνια.